Κύριε, τα χειμώνιξη και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύθησαν θλιβοντέ μου, πολλοί απανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν σε την ψυχή μου, και σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου πρόσκυρε Κύριε, και έκραξα και επίκουσα με εξ όρους αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνωσα εξηγέρεθηναν Κύριος, αντιλήψετέ μου. Ο φοβηθήσω μου από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπληθυμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα τους εχθρέων δάση ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψες. Του Κυρίου σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθηναν Κύριος, αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσω λέξη μου, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου εναπόγησαν με και επέστηριξε επ' εμέ την χείρα σου. Που κέστηνε εν τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου. Που κέστηνε ειρήνη στου θέσει μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμία μου υπέρνει την κεφαλή μου, σου φορτίων βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζονε πορευόμενοι. Ότι εψώ μου επλύνσανε μπεγμάτων και ο κόσμινιές στην σαρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθη νέα σφόδρα λιώμην από το σνέγμα της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο σνεγμός μου από σου καπεκρύπη. Η καρδία μου εταράχθη κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό κέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν και έγκυστά μου από ακράθεν έστησαν και ξεβιάζονται την ψυχή μου. Και οι ζητούντες τα κακά μια λάλη σαματεώτες και δωλειότητας όνει την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε σήκω φως σου κρικών και όσοι άλλα δω σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμην όσοι άνθρωπον σου κακούν και έχουν το στόμα τι αυτού ελεύμους. Ότι επίση Κύριε ήλπισα εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντός αλευθύνε πόδος μου με μεγαλολμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιον μου στην διαπαντός. Ότι την αμία μου εγώ αγγέλω και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέχθη μου ζώση και κρατέονται υπέρ με και εμπληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά, οι διαγαθόνοι διέβαλο με επικατεδίου κανα καθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε ο Θεός μου, μη ακούστης απ' εμού. Πρόσφυγε στη βοήθειά μου και οι σωτηρίες μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε ο Θεός μου, μη ακούστης απ' εμού. Πρόσφυγε στη βοήθειά μου και οι σωτηρίες μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδίψησε σε η ψυχή μου προς απλώσεις άξιμο, υγεία ήμων και αβάτο και ανίδρο. Ούτε ζων το Αγίο Αυθύσιν του ηθή τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαίος υπερζωάς τα χείλη μου πενέσους είσαι. Ούτε σε ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της όλα τα σχήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπίστη η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσουν έστω στόμα μου. Η εμνημόνευό σου επί της ηρωμής μου εν της άθησε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και της είναι τον τερίγος ο γαλιάς μου. Εκολλήθη η ψυχή μου από πίσω μου όταν τα λάβω το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάθηνε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύστε εις τα κατώτατα της γης. Παρόδοθησε ότι εις χείρας ολοφρέας μέρη της αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλές εγκαθίσεται επί το Θεό επένθεσετε πάω σωμίων εν αυτό την εφραγή στο μάλλον τον Άτικα. Εν της όθρηση μελέτων εις ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της και τον τερίγος ο γαλιάς μου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την κοινή και η και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την κοινή και η και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίες μου έρεσε και έκραξα και νυχτή αντίον σου. Εισέλθε το να πιώσει προσοχή μου, κλείνω το όσο στη θέση μου, ότι επλήστηκα κονή ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά το καταβενόντον εις λάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος θα βοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ο σύντραματιε καθέδονται σεν τάφο, ο νου και μνήσεις έτη και αυτοί έκτης και όσο απόστησαν. Έθε εντό με λάκου κατ' οτάτων, σκοτεινής και ενισχυά θανάτων. Επ' εμέ επεστηρίχθη εθιμώσου και πάντα στους μετερισμούς οπήγηγες εδ εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμού εθέτω με φτέρυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπαρευόμηνοι οφθαλμοί μου εις ένης αναποπτωχίας. Και έκραξα προσέκει και όλη την ημέρα τι επέρασα τόσο τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια.

Διατρία να στήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο τα έλεό σου και την αλήθειά σου αιτία πολλία. Μη γνωστήσε με το σκοτά θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κι εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Είναι αντί, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, πως τρέφεις το πρόσωπό σου επί μου. Το χώρο σου μη εγώ και εν κόπης εκ νεωτός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήφην. Επε με δίλθον εωργές σου και φοβερισμοί σου εξεδέραξά με. Εκύκλωσά με ως ίδωρο όλη την ημέρα περιέσχω με άμα. Εμάκνας επί μου φίλων και πλησίαν και τους γνώστους μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέτω να υπέωσου προσευχή μου, κλείνω το ούσο σου δέησή μου. Ευλόγιε ψυχή μου τον κοινό και πάντα τεντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγιε ψυχή μου τον κοινό και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα στα σωνομία του νιώμενου πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενου με εκθρά τη ζωή σου, στεφώντας τον λέει και εκτενημής. Τον εμπιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηθεί σε το σάι του ενιαιότη σου. Ποιον ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιησής δαεί τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ έλειος. Ο οποίος τέλος οδηγήσει στις Ιουδαίες των αιώνων μηνύει. Ο κατά τας ανομίας ημών επίσης εν ημίν ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού ποντιζήσε κρατέωσε Κύριος τέλειος αυτοιότητας ευχομένος αυτών. Καθώς όν απέχουσε ανατολή αποδεσμών εμάκνε φωμάτας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κυρίως τους φοβούμενους αυτών ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνείς και τυχούσες μεν. Ο άνθρωπος ο συγχώτος σε μέρε αυτός σε άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήρθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτον το από αυτού. Ο δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβούμενους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της βλάσσου τη διαθήκην αυτού. Και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος είναι το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείται τον κοινό πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντας τον λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον κοινό πάντες οι δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κοινό πάντα τα έργα αυτού, εν πάτη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων. Εν πάτη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη θέση μου τη λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις, είναι μετά του δουλού σωτήρου δικαιωθήστε με ο ποιό σου παζών. Ότι κατεδίεξον έκθρος την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, είναι μία τεράφτη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έγκυσης εν ποιήνημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προς έντας Κυρίες μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Τα χείρις άκουσαν μου και διεξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει στο πρόσωπό σου από μου και ομοιωθείς ο μήνης καταβαίνους είναι σλάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το ελαιό σου ότι πεις ήλπισα. Γνώρισο μου Κύριε τον εν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκτέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρξησε, εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους τρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με τον δούλο σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με τον δούλο σου. Το πνεύμα στο καθόν να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύμα, την κοινή και η οικία στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε.

0: Προτιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμενου,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν

Ευλογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτούν, Θεός Κύριος και Επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος.

0: έχω την χάρη, ζηλοκρίτων ήτη των ειδωλών, κατηργάσω συντριβήν αξιάγαστε, και του πύρος εν εγκόν την κατάφλεξη, έμιλη ανεθίας δόξης ηξίωσε. Μάρτης ένδοξε Χριστό τον Θεόν οικετεύε, γνωρίσαστε ημί το μεγα έλεο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Θείας πίστεως έχων την χάρη, ζηλοκρίτων ήδη των ειδωλών, κατηργάσω συντριβήν αξιάγαστε, και του πυρός εν εγκόν την καταφλέξη, εμιλίαν εθίας δόξης ηξίωσε. Μάρτης εν

αμήν. Σε την μεσητεύσασα την σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε. Εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού κατά δεξάμενος πάθος.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη κρυδηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: ημών.
1: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ηγόνησε καλός και καθήλες την πλάνη

Αυτόκλητος όρμησας προς τους αγώνας σοφέ και χαίρονε κήρυξας επί απίστων στέρος πιστών των Θεών ημών. Όθεν και πολυτρόπων εκισμών καταπτήσας ίνισας τον αγώνα εμπειρίαν εν δότους, διό εμιλίαν εσε Χριστός εθαυμάς.

Ιησούς ο Χριστός αναλύωτος ημίν Χριστόν τον Θεόν ημών, όθεν τούτο και του σου του φρικτού Θεοτόν και πάντες υμνολογούμεν και πιστός προσκυνούμεν. Μυστή.

δόξαν. Διαπληρώστε όφρον εξεδίμη σας, εν αυτό δε άφλεκτος ενεργεία τη θεία, δια μήνας έφλεξας εις απάτης την ύλη. Διός εμάρτης εμιλία νέος στρατιώτη, Χριστόν μακ

0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου τον άγνωσμα.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος στις αυτομαθητές.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκκληρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί δια παντός. Σύμωνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμή η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια εκ σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέτειον αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης σου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίανση ψωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως ας οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου Τσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριον σου Μόσχους.

σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου νεραίοι και εκτριμείς, ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνευσον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της υπερευλογημένης Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων.

0: άνθρωπος και της νίκης, το στέφος αράμενον στέλνει του πνεύματος.
1: Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ισχύνε δυσάμενος της την ημών αγαθότητη, ασθένειαν ένδοξε μάρτης φορέσαντος, απεγύμνος ασυδάλων ασθενείας, το μάτ

0: Παρθένου Μαρίας,
1: Αγία Θεοτόκε σώσον ημών.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραχώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη βασιλεύσης ειρηνή

0: αμήν. Ως ευσεβίας στυλογράφημα θεόγλυπτον της ασεβίας καθαιρέτης αναδέδειξε, τα σεβάσματα συντρίψε της απώλειας, καλός έμπλεος της θείας αγαπήσεως, ως χρυσός εν τον πυρή ευρέτης δόχιμος, όθεν κράζομεν χέρις μάρτης αίτητε.
1: Χέρις μάρτης αίτητε.
0: Άθλησιν διαθλήσας εμιλιανε θείαν έδοξας Χριστόν τον σωτήρα, και παρά αυτού λαμπρός δοξαστής, υπερ ημών απαύτους καθηκέτευε, ως αν παθών και θλίψεων οριόμεθα εις υβώντες. Χαίρε Κυρίου Στεφανίτης, χαίρε Αγγέλων ο συμπολίτης, χαίρε ο συντρίψας ειδόλων ιδρύματα, χαίρε ο πληρώσας Κυρίου τα ρήματα, χαίρε μάρτης εν Θεότατος του Παντάνακτος Χριστού, χαίρε ξύφος το τομότατον της απάτης του εχθρού, χαίρε ότι την καύση του πληρώς καθυπέστης, χαίρε ότι εν δόξος προς τα άνω μετέστης, χαίρε πυρός βανίσης χειρότερος, χαίρε πιστών προστάτης και πρόβολος, χαίρε διού πυρ της πλάνης εσβέστη, χαίρε διού οβελία ρετρώθη, χαίρε χέρις μάρτης αίτη.

Μάρτυρος Εμιλιανού, και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Θεής και Ουαλεντίνης, και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιωακίνθου του Εναμάστριδη, ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος, εν κραβάτο πυρακτοθέντη απλωθείς τελειούτε, οι Άγιοι Μάρτυρες Δάσιος και Μάρων Ξύφη τελειούνται, και αυτή η μέρα Όσιος Παμβό εν ειρήνη τελειούται, μνήμη των εναγείς πατέρων ημών Στεφάνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Εξαμασίας μετατεθέντος και Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκιδόνος του Ομολογητού, και αυτή η μέρα τα εγγένεια του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Καλαιστράτου, θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

από της αγάπης του Χριστού, θλίψεις τη στεναχωρία, η διωγμός, η λοιμός, η γυμνώτης, η κίνδυνος, η μάχερα. Καθώς

βάσμιση γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιον εθύλει.

Ουδής άξιος των συνδεδεμένων της ακικίας εθνίας και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν συμβασιλεύτης δόξης.

Και μέτρητον σου φιλανθρωπίαν, ατρέπτος και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος, και αρχιερεύσιμον εκκριμάτισας, και της λειτουργικής ταύτης και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος, και αρχιερεύσιμον εκκριμάτισας, και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάρτου θυσίας,

Επίβλεψον επεμένου των αμαρτωλών και αχλίων δούλους και καθάρισον μου την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος ενδεδειμένον την της ιερατείας χάρη παραστήνε τη Αγία Σου Ταύτη Τραπέζη και ιερουργήσε το Άγιο

αποθόμηθα μέρη μου.

του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, φιλοχρίστου ημών στρατού,

Τον εν φυλακές, τον εν παντίες θλίψεσι και ανάγκες ευρισκομένων, τον εν κινδύνης και πειρασμής.

έργων και πάντων των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ.

ενείς Βασιλείου, Βασιλείου Χριστοφόρου, Χριστοφόρου.

κρατείο Δαμιανών. Ιεροθέο Θεοφίλου Στεφάνου Κυπριανού Ιακώβου Γαβριήλ Γρηγορίου.

των και κοιμημένων πρεσβυτερών, Ενές Κλεοπάτρας φωτεινής, Σταυρούλας, Σταυρούλας, Ανθούλας, Ευαγγελίας, Κυριακής, Ιωάννας, Εκατερίνης, Εκατερίνης και Δροσούλας και Μαρίας.

ηρμών του μονογενού σου που ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποι την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσα διά των προβητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

σπάσω πιστεύον εις αυτόν μία πόλη και λέει τη ζωή με όλοι. Προσελθόν και πάσα.

προσδειξάμενος αυτά εις τον Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψην

0: Εντάξει, ιεσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά και το στολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών.
2: Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των υπηούσεων, δώσ' ημίν σήμερο, και άφιες ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις ωφελέτες ημών, και μην η συνέγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: επ' ουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Ευχαριστούμεν Σοι Δέσποτα Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των αθανάτων Σου και επουρανίων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και Αγίου Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και οι Αγιάδων τους επισήπε πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξωσον τη θεϊκή σου δυνάμη και μίαν καταρρύπης μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσου αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άμαθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίον.

Κάθε φορά, θεοφιλέστατε, αγαπητοί πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, που γιορτάζομαι έναν Άγιο της Εκκλησίας, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο θαύμα. Είναι το θαύμα της πίστεως και της αγάπης. Πίστεως με την έννοια της αφοσιώσεως στον Θεό, που ισοδυναμεί και εκφράζεται με την αγάπη. Η αγάπη είναι το κατεξοχήν άθλημα, το κατεξοχήν πνευματικό γύμνασμα το οποίο προσφέρεται στους ανθρώπους. Από την επιτυχία ή την αποτυχία σε αυτό το άθλημα κρίνεται το αιώνιο μέλλον μας, κρίνεται η σωτηρία μας. Δεν είναι υπερβολικός ο λόγος. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος μας είπε, ανακεφαλαιώνοντας τα της πίστεως και τα του Ιερού Ευαγγελίου, ότι όλος ο νόμος και όλοι οι προφήτες κλείνονται, περιλαμβάνονται σε δύο εντολές, που όμως και οι δύο αφορούν την αγάπη. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Οι Άγιοι επέτυχαν σε αυτό το άθλημα, γιατί και τον Χριστό αγάπησαν με όλη τους την καρδιά, αλλά και στην προσαλλήλους αγάπη δεν υστέρησαν. Μάλιστα έφτασαν σε σημείο να ομοιάσουν όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο να ομοιάσει με τον Θεό, να αγαπήσουν τόσο ώστε να μην θεωρούν κανέναν εχθρό, να αγαπήσουν τόσο ώστε να παρακαλούν τον Θεό για τη συγχώρηση εκείνων που τους επίκραναν, εκείνων οι οποίοι τους φέρθηκαν με εχθρότητα, εκείνων που τους οδήγησαν στον θάνατο. Έτσι σήμερα γιορτάζομαι έναν τέτοιο αθλητή της πίστεως, τον Άγιο Μάρτυρα Εμιλιανό, ο οποίος, όπως ακούσαμε στο τροπάριο το οποίο του εψάλαμε και με το οποίο τον εγκομιάζουμε, ήταν γεμάτος από την Θεία Χάρη. Για να γίνει κανείς χαριτωμένος, γεμάτος από τη Θεία Χάρη, πρέπει προηγουμένως να αδειάσει τον εαυτό του από τον εγωισμό και τη φιλαυτία. Αυτή είναι η ρίζα όλων των αμαρτιών. Και αφού αδειάσει ο εαυτός, πρέπει στη συνέχεια να καθαριστεί για να γίνει δεκτικός της Θείας Χάριτος. Και πώς καθαρίζεται? Με τα όπλα της Εκκλησίας, με την αγρυπνία, με την νηστεία, με την προσευχή, με την άσκηση της ελεημοσύνης και της φιλανθρωπίας. Και έτσι, αφού καθαριστεί και νιώσει ότι δεν μπορεί μόνος του να σωθεί, αλλά έχει ανάγκη το Σωτήρα Χριστό για να ζήσει αιώνια μαζί του και να σωθεί, έτσι τον επισκιάζει
και τον γεμίζει τον άνθρωπο η Θεία Χάρις. Και τότε όλα όσα πράττει και όσα λέγει και όσα αισθάνεται είναι και ουράνια, είναι και θεάρεστα, είναι και χαριτωμένα. Αυτός λοιπόν ο Άγιος συνειδητοποίησε το πόσο μας αγάπησε ο Θεός. Ακούσαμε συγκλονιστικό το λόγο του Αποστόλου Παύλου στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, εσένα, εμένα, τον διπλανό, τον παραπέρα, τον χθεσινό, τον αυριανό, τον κάθε άνθρωπο, ώστε δεν λυπήθηκε τον Υιόν Του, τον ένα, τον μονογενή, ουκ εφύσατο του Υιού Του, αλλά τον παρέδωσε για να ζήσει ο κόσμος μέσω του Σταυρού και μέσω του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και βέβαια ο Πατέρας ασφαλώς και γνώριζε και την βούληση του Υιού, του Χριστού, ο οποίος εκουσίως ήλθε και εκουσίως παρεδόθη και εκουσίως απέθανε, για να ανοίξει έναν άλλο τρόπο ζωής και να πει στους ανθρώπους: κοιτάξτε, μη χάνετε το χρόνο σας, μην αδικείτε τον εαυτό σας, υπάρχει και αυτός ο δρόμος, και αυτός ο δρόμος με ασφάλεια σας οδηγεί στη σωτηρία. Και αυτός ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αυτός πνευματικός πατέρας ολοκλήρου του κόσμου, εξαιρέτως δε της Ευρώπης και της Ελλάδος, μας λέει ότι αν και εμείς το θελήσουμε, δεν θα μπορέσει καμία δύναμη να μας στερήσει τη δυνατότητα να αγαπήσουμε τον Χριστό. Κανένα εμπόδιο δεν θα μπορέσει να σταθεί ανάμεσα σε εμάς και στον Χριστό, αρκεί να το θελήσουμε. Εάν δεν το θέλουμε και να μην υπάρχουν εμπόδια, θα τα φτιάξουμε οι ίδιοι με την εγωιστική μας έπαρση. Ο Άγιος λοιπόν Εμιλιανός έζησε μέσα σε αυτόν τον χώρο της πίστεως και αθλήθηκε. Δεν είναι κάτι που πετυχαίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτός ο αγώνας δεν έχει πάντοτε επιτυχίες, έχει αποτυχίες. Και οι χριστιανοί δεν απογοητευόμαστε όταν αποτυγχάνομαι. Γι' αυτό υπάρχει μετάνοια, γι' αυτό υπάρχει συγγνώμη και συγχώρηση. Γι' αυτό σηκωνόμαστε και ξανά πάλι μπαίνουμε στον στίβο με καινούρια διάθεση αγωνιστικότητος. Όσο λοιπόν είναι δυνατόν στον άνθρωπο, εκείνος αθλήθηκε και νίκησε. Και μάλιστα έφτασε σε αυτό το σημείο της υπερβολής. Στη σημερινή εποχή σίγουρα θα τον κατεδίκαζαν, μα και τότε δεν του επεφύλαξαν καλύτερη τύχη. Στο θάνατο τον οδήγησαν, γιατί έσπασε τα είδωλα. Μα τα είδωλα από μόνα τους είναι πεθαμένα, από μόνα τους πέφτουν, δεν χρειάζεται κανείς να τα σπρώξει. Αυτός έσπρωξε απλώς τα μάρμαρα. Αυτό που εκφράζανε τα είδωλα, δηλαδή το σατανά, αυτό είναι στην πραγματικότητα. Αυτός με το Σταυρό του Χριστού νικήθηκε κατά κράτος και έπεσε από μόνος του. Και γι' αυτό τι λέμε στους χαιρετισμούς της Παναγίας: «Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος». Και παρακάτω: «Τα γαρίδωλα ταύτης της Αιγύπτου, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν». Τα είδωλα πέφτουν από μόνα τους.
Ναι, γιατί δεν αντέχουν στο χρόνο, δεν αντέχουν στην αλήθεια. Και αυτός ο Άγιος λοιπόν που έδωσε το αίμα του για τον Χριστό είναι σήμερα ανάμεσά μας. Τον ετοιμήσαμε τελώντας τη Θεία Λειτουργία και προσευχηθήκαμε να μας αξιώσει ο Θεός και εμείς να Τον αγαπήσουμε και να αγαπήσουμε και μεταξύ μας ο ένας τον άλλον. Και βέβαια αυτή μας η σύναξη σήμερα γίνεται με αφορμή την εορτή, την ονομαστική του αγαπητού μας πνευματικού Υιού και εκλεκτού μας συνεργάτου και αγαπητού μας αδελφού και συλλειτουργού του πατρός Εμιλιανού, του προϊσταμένου της ενορίας του Μητροπολιτικού μας Ιερού Ναού. Και εκείνον η αγάπη του Θεού τον ήλκησε εκ κοιλίας μητρός, γιατί εξ απαλώνων ήχων εγνώρισε την Εκκλησία και αγάπησε τον Χριστό και τον ακολούθησε. Και ο αγώνας του είναι ο προσωπικός του αγιασμός, δηλαδή να παίρνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό σε αυτή την θυσιαστική αγάπη προς τον Θεό, αλλά να οδηγεί και το λαό του Θεού στην αγάπηση του Χριστού. Αυτό είναι το έργο το δικό μας. Να οδηγούμε τους ανθρώπους στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και να τους βοηθούμε κυρίως με το παράδειγμα, αλλά και με τους λόγους και με το κήρυγμα και με όλες τις δραστηριότητες τις εκκλησιαστικές να αγαπήσουν οι άνθρωποι το Χριστό. Όλοι εμείς, ο Θεοφιλέστατος που συμπροσεύχεται μαζί μας, οι πατέρες που συλλειτούργησαν και έδειξαν και εκείνοι το φιλάδελφο και οι παρευρισκόμενοι στο Ιερό Βήμα, αλλά και όλοι εσείς που εκκλησιαστήκατε και κοινωνήσατε και λειτουργηθήκατε, αυτή την προσευχή καταθέσαμε όσον αφορά τον αγαπητό μας τον πατέρα Εμιλιανό. Να ζει πάντοτε την αγάπη του Θεού, να την αισθάνεται αυτή τη θεϊκή αγάπη, να τον πλημμυρίζει, να τον ενδυναμώνει, να τον ενθαρρύνει και να τον χαροποιεί και να τον αξιώνει, και εκείνος να ανταποδίδει την αγάπη και να αναδειχθεί εν εκείνη τη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, που εκεί να δείτε πόσα είδωλα θα πέσουν, να μπορέσει να σταθεί και να λάβει το βραβείο εκ μέρους του Θεού, ο οποίος θα του πει: «Μπράβο παιδί μου, είσαι πρωταθλητής της αγάπης». Χρόνια πολλά, πατέρα Εμιλιανέ, να ζήσεις, να σε χαίρεται ο Θεός, να σε χαίρεται η Εκκλησία, να σε χαιρόμαστε όλοι μας.

0: πατήρ Εμιλιανός θα κάνει την απόλυση και εσείς θα τον πολυχρονίσετε.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.

Γράφει κάπου ο μακαριστός ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, γέροντας Εμιλιανός, ότι άνθρωπος χωρίς χαρά είναι χωρισμένος από το Θεό. Αυτή την ώρα η καρδιά μου είναι πλημμυρισμένη από χαρά, έχοντας όλους εσάς οι λειτουργούς στην Θεία Λειτουργία. Η αιτία αυτής της λειτουργικής συνάξεώς μας είναι ο Άγιος Εμιλιανός. Ο Άγιος Εμιλιανός, ο οποίος μαρτύρησε για την αγάπη και την πίστη του στον Χριστό. Γεμάτη η καρδιά του Αγίου Εμιλιανού από χαρά για τον Χριστό, υπέστη όλα τα μαρτύρια. Τούτη την ώρα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, κυρίως και πρωτίστως τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, Κύριο Χρυσόστομο, για την πατρική του αγάπη και τις ολόθερμες ευχές του, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκοπέλου Κύριο Νικόδημο, για την τιμητική του παρουσία και την αγάπη, όλους τους συλλειτουργούς αδελφούς κληρικούς και όλους εσάς που με τιμάτε με την παρουσία σας. Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να σας χαρίζει υγεία και κάθε καλό στην ζωή σας με τις πρεσβείες του Αγίου Εμιλιανού.

0: Η Αγία Τριάζια φυλάτη πάντασή μας, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Μετά το αντίδωρο και τον άρτο θα περάσετε όλοι στο πνευματικό κέντρο για ένα κέρασμα.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθείας σύνδεση με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, κύριου Χρυσοστόμου. Καλό πρωινό.
2: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. 18 Ιουλίου σήμερα και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού, των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Θεής και Ιουαλεντίνης, του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου, του Αγίου Μάρτυρος Μαρκέλου εν κραβάτο πυρακτοθέντη απλωθέντος τελειούτε, των Αγίων Μαρτύρων Δασίου και Μάρονος ξύφη τελειωθέντων, του Οσίου Παμβό εν ειρήνη τελειωθέντος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Οι Άγιοι Παύλος, Ουαλεντίνα, Θεή, αδελφοί, δρομής του μαρτυρικού στίβου. Στις ολόφωτες μονές του ουρανού, μια ατέλειωτη στρατιά δικαίων συγχορεύει με τα λαμπροφόρα τάγματα των αγγέλων. Όλοι οι οικείοι του Θεού ευαρεστούν τον Κύριο στη γη με την απαρέγκλητη τήρηση των εντολών Του, προσφέρουν τη ζωή τους πυρανάλωμα στο βωμό της αγάπης Του και καθίστανται συγκληρονόμοι Χριστού στην ανέσπερη βασιλεία Του. Όλοι οι καλλίνικοι μάρτυρες καταφρονούν τη φθαρτή ζωή και αποκτούν την αδιάπτωτη δόξα του ουρανού. Όλοι οι στεφηφόροι μάρτυρες επιδιώκουν το μαρτύριο, επιζητούν το θάνατο και με το θάνατο μεταβαίνουν προς την αθάνατη τρυφή. Και να μπροστά μας τώρα τρία αδέλφια αυτοπροσφέρονται μαρτυρικά στον Κύριο. Παύλος, Ουαλεντίνα, Θεή. Τρία αδέλφια ομόφρονα, ομόψυχα και ομόπιστα γνωρίζουν τον Χριστό και βιώνουν έμπρακτα τις εντολές Του. Τρεις αδελφικές υπάρξεις με ένθεο ζήλο, θερμουργό πίστη, πύρινη αγάπη. Τρεις πυρπολιμένες από την αγάπη του Χριστού καρδιές περιφρονούν τα γήινα και στοχεύουν τα ουράνια. Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Διακηρύσει διαπρίσια ο Απόστολος Παύλος και εγκολπώνονται αποφασιστικά τα τρία αδέλφια. Τρεις δρομείς του μαρτυρικού στίβου με ανεπίστροφο φρόνημα πορεύονται προς την ποθητή πατρίδα. Αυτά αδελφοί οι τρεις Άγιοι που τιμάμε στις 18 Ιουλίου κατάγονται από την Αίγυπτο. Η ζωή τους ακτινοβολεί φως Χριστού. Το φρόνημά τους αγωνιστικό, σύμμορφο με το θέλημα του Θεού. Το παράδειγμά τους φωτεινό προκαλεί και προσκαλεί για μίμηση. Η χριστιανική τους ιδιότητα, η βιωτική τους συνέπεια καταγγέλλονται. Η σύλληψη είναι άμεση. Οδηγούνται στην πόλη Διοκεσάρια μπροστά στον άρχοντα Φιρμιλιανό. Ομολογούν ομόφωνα, παρησιακά και αμετάκλητα το χριστιανικό τους πιστεύω. Προτρέπονται δελεαστικά για άρνηση. Παραμένουν όμως ανένδοτοι και αδιασάλευτοι στην πίστη τους. Απειλούνται αυστηρά. Αντιστέκονται όμως στεναρά και διατηρούν ακμαίο το φρόνημα. Ο εξοργισμός του άρχοντα εμφανής και η καταδικαστική απόφαση αμήλικτη. Οι τρεις γενναίοι αθλητές πυρπολούνται από τον πόθο του μαρτυρίου και αποδέχονται με ευχαρίστηση την απόφαση. Πανηγυρίζουν και αναμένουν εν αγώνια τη συνάντηση με τον νυμφίο της ψυχής τους. Οι δήμοι αυστηροί εκτελούν επακριβώς τη διαταγή. Κατακαίονται τα δεξιά πόδια και τυφλώνονται τα δεξιά μάτια όλων. Η πόνη σφοδρή, αλλά οι δοξολογίες ακατάπαυστες. Η Ουαλεντίνα και οι θεοί κρέμονται. Καταξαίονται οι σάρκες τους, δέχονται επιρρήκαυστα σίδερα στο σώμα και ρίχνονται στη φωτιά. Οι ψυχές τους πάλευκες προσέρχονται στον Κύριο και εισέρχονται περίλαμπρα στην ουράνια παστάδα. Ο Παύλος βασανίζεται πολύτροπα, σκληρά και επώδυνα. Υπομένει καρτερικά και εύχεται διακαώς προς το Θεό για την κατάπαυση των διωγμών. Αποκεφαλίζεται βάναυσα. Το σώμα μένει στη γη. Γη και εις γη να πελεύσει, δηλώνει ο Θεός. Η ψυχή του μεταβαίνει νικηφόρα στα ουράνια δώματα για να συνεφραίνεται με τις αδελφές του και ολόκληρη τη στρατιά των ενδόξων μαρτύρων την ατέρμονη ομορφιά του Παραδείσου.

Όσιος Πανβό. Πανβό, ο συνόμιλος των ασκητών του όρους της Μητρίας. Πανβό, ο συνοικιστής των οσίων της Θριαμβεύουσας Εκκλησίας. Ο Πανβό έχει μία προσωπική γνωριμία με τον Κύριο και αναπτύσσει μία άρρηκτη φιλία μαζί του. Η πυρήκαυστη από αγάπη καρδία του δίδεται ολοκληρωτικά σε εκείνον, συντονίζοντας τους ρυθμούς της στη συχνότητα του ουρανού. Η πίστη του αταλάντευτη, η ευσέβειά του υποδειγματική, ο πόθος της βίωσης της εισάγγελης πολιτείας πραγματώνεται, το όρος της Μητρίας τον υποδέχεται. Κήρυτε μοναχός και δέχεται το έναυσμα για ανάβαση στο Everest των πνευματικών επιτευγμάτων. Δίδει μάχες τιτάνιες, συνεργεί σε κάθε θεϊκή ενέργεια και σημειώνει λαμπρές νίκες. Η ομιλία του δεινή, η σιωπή του εύγλωτη, η συμβουλή του επικοδομητική, η επιοίκεια αφιδόλευτη, η αυστηρότητα διακριτική, οι εμπειρίες πλούσιες, οι γνώσεις πολυπληθείς, η σοφία ένθεη, η απλότητα εμφανής, η καθοδήγηση θεόσοφη. Πλήθη μοναχών και λαϊκών τον προσεγγίζουν και δέχονται την άβρα της θεόσταλτης παρουσίας του. Σύγχρονος της Αγίας Μελάνης και του Αγίου Ισιδώρου προκαλεί το θαυμασμό τους. Ο επίσκοπος Διόσκουρος, ο Αμονάς, ο Ιωάννης, εξέχουσες μορφές, μαθητεύουν παρά τους πόδας του. Σκληραγωγεί και δουλαγωγεί το σώμα και απελευθερώνει το πνεύμα. Δίδει αίμα και λαμβάνει πνεύμα. Επιτυγχάνει την θέωση περνώντας από την κάθαρση της καρδιάς στο φωτισμό του νου. Η εκδημία του ειρηνική. Η είσοδός του στην ουράνια αιώνια πατρίδα εύχαρης. Η ευφροσύνη άλικτη.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.
1: Καλό

0: Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξένα χόρτα και κλαδιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταγές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξένα χόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαϊκλίδος.
2: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

Κεράκι στην εικόνα. Μια απόπειρα να φωτίσουμε μορφές που άφησαν στο πέρασμά τους το άρωμα του παραδείσου. Ιστορίες από το Συναξάρι και το Γεροντικό, αφιερωμένες στο παιδί που όλοι κρύβουμε μέσα μας.

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ραϊδούρα.
1: Τα στελιάνια τα
0: μπρεκούρα, μπορά τη σκάδο γαϊδούρα. Τη μόγια, χαϊδε βρε, τη μόγια, να μόι δαλάνα. Τη μόγια, να μόι δαλάνα, μορδόλα, σκακριόγια. Αστελιά, χαϊδε βρε, αστελιά, η χαϊδένα. Αστελάγια τραϊντένα, βορία η δούρη εγγλένα. Δε μόνοι, μπομπομπόχ, δε μόνοι και τα πλεσές, δε μόνοι και τα πλεσές, ότι θόμα μας τεθές.
2: Ακούσαμε το αρβανίτικο τραγούδι «Τη Μόη Γιάννε» και η μετάφρασή του είναι «Αχ εσύ Γιάννα, Γιάννα μου Νταρντάνα μου, μήπως θα πλύνεις αυτή τη βδομάδα, είπα να πλύνω, αχ γέρο μου, είπα να πλύνω τη Δευτέρα, αλλά στραμπούληξα το πόδι, Γιάννα μου όμορφη, μήπως θα πλύνεις αυτή τη βδομάδα, είπα να πλύνω την Τρίτη, αλλά ποιος θα μου κρατήσει το παιδί, Γιάννα μου Νταρντάνα μου, μήπως θα πλύνεις αυτή τη βδομάδα, είπα να πλύνω την Τετάρτη, έχασα όμως το γαϊδούρι μου. Γιάννα μου, Νταρντάνα μου, μήπως θα πλύνεις αυτή τη βδομάδα, είπα να πλύνω την Πέμπτη. Έχασα του γαϊδωριού τα πισωπόδαρα. Αυτή είναι η μετάφραση.
3: Τελικά πότε θα πλύνει η Γιάννα, κυρία Ράπογλου?
2: Δεν ξέρω.
3: να το λύσουμε και αυτό. Λοιπόν, να καλωσορίσω τους ακροατές. Όπως αντιλαμβάνεστε, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στους Αρβανίτες, στην Αρβανιτιά, ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστίας και Βορείος Ποράδο. Λαογραφικές αναφορές, Γιώργος Αγγέλου στο μικρόφωνο, η Ελευθερία Ράπογλου, έφορος του Τμήματος Λαογραφίας και Εθνικών Παραδόσεων του Λυκείου Ελληνίδων Χαλκίδος εξ αριστερών, ο Βαγγέλης Κρητικός στην επεξεργασία του ήχου και όπως είπαμε η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη, κυρία Ράπογλου, στους Αρβανίτες.
2: Σε
3: αυτή την πληθυσμιακή ομάδα Ελλήνων, τα μέλη της οποίας βέβαια μιλούν την αρβανίτικη διάλεκτο, πρόκειται για ένα συνοθήλευμα, ένα κλάδο, αν θέλετε, της τοσκικής διαλέκτου με αλβανικά στοιχεία, με ελληνικά στοιχεία, με λατινικά στοιχεία και με σλαβικά στοιχεία.
2: Ναι.
3: Αυτή είναι όλη η γλώσσα, αν θέλετε, των Αρβανιτών. Θα μιλήσουμε βέβαια και για τις φάρες, θα μιλήσουμε και για τα έθιμά τους, τους επιφανείς Αρβανίτες, έτσι. Και θέλω να σας πω πριν ξεκινήσετε ότι και οι Αρβανίτες έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1921.
2: Βέβαια, πάρα πολύ.
3: Κορυφαίοι οπλαρχηγοί, μεγάλο ονόματα, όπως η Λασκαρίνα, η Μπουμπουλίνα και βέβαια.
2: Ο Μάρκος Λότσερης, η Μπουμπουλίνα.
3: Ο Κρυζώτης, εδώ ο δικό οπλαρχηγός, ο ημέτερος, έτσι.
2: Έπαιξαν πολύ. Το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως, που διαβάσαμε και τη μετάφρασή του, είναι από την περιοχή της Καριστίας, από το Κάβο Ντόρο, όπου εκεί μετήχησαν πάρα πολλοί
3: Παραδοσιακά, ναι, υπάρχουν πολλά χωριά.
2: Πάρα πολλά χωριά αρβανίτικα, γι' αυτό επιλέξαμε να βάλουμε αυτό το τραγούδι στην εισαγωγή της.
3: Και βεβαίως κοιτίδα των ανθρώπων αυτών είναι τα χωριά της Βιωτίας. Τα περισσότερα χωριά της Βιωτίας.
2: Αρβανιτοχώρια,
3: στα βόρεια. Και στην Άνδρο έχει αρβανίτες, να μην το ξεχάσουμε,
2: ναι, βέβαια,
3: και στην Αργολίδα. Πάμε.
2: Σήμερα η ελληνική κοινωνία, ύστερα από 190 χρόνια ελεύθερου εθνικού βίου, έχει την ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση να σκύψει στοχαστικά πάνω στη μεσαιωνική ιστορία της και να γνωρίσει τις συνθήκες εκείνες που σύμφωνα με πολλούς έγκριτους νεοέλληνες ιστορικούς αποτέλεσαν την απαρχή της διαμόρφωσης του νέου ελληνισμού. Στα χρόνια που επεκολούθησαν την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204, τα ελληνικά εδάφη και ιδιαίτερα ο ευρύτερος γεωγραφικός χώρος του Δεσποτάτου της Υπήρου έγινε πεδίο σκληρής σύγκρουσης διαφόρων δυνάμεων που διεκδικούσαν μερίδιο δύναμης και κυριαρχίας από την παραπέουσα Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Τότε έκαναν τη δυναμική εμφάνισή τους οι Αρβανίτες, που εξαπλώθηκαν στη Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Μαζί τους έφεραν και τα αρβανίτικα, ένα γλωσσικό ιδίωμα συγγενικό των αλβανικών, που όπως υποστηρίζουν πολλοί μελετητές, έχει βαθιές καταβολές που χάνονται στα βάθη της προϊστορίας. Η εγκατάστασή τους έγινε σταδιακά, είτε ύστερα από επίσημη πρόσκληση των Βυζαντινών που ήθελαν να δυναμώσουν πληθυσμιακά τα αεροκατοικημένα ελληνικά εδάφη, είτε με το «Asten Dua», το «Έτσι θέλω», που
3: με
2: είναι
3: το
2: στα αρβανίτικα.
3: Ναι,
2: αν τα τοπονύμια όμως πιστεύουν πολλοί είναι τα ζωντανά μνημεία της γλώσσας και της ιστορίας μέσα στο χώρο, τότε το Λιώπεση, το Μάζι, το Πικέρμι, η Μαλακάσα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, μαρτυρούν την περιπέτεια της εγκατάστασης των Αρμεμπόρ, δηλαδή των Αρβανιτών, στον ελληνικό χώρο. Παρόλο που δεν απόκτησαν ποτέ επίσημη ιστορία και η γλώσσα τους επιβίωσε για αιώνες, μεταδιδόμενη προφορικά από γενιά σε γενιά, η περίφημη σκληρή αυτή κοινότητα ανέδειξε ηρωικές μορφές που έδωσαν αγώνα για να ριζώσουν τις πολυμελείς οικογένειές τους σε αυτόν τον τόπο. Ο Θόπιας, ο Μπάλσας, ο Δουγκαγκίνης, αλλά και οι μυθικοί τοπάρχες της Ακαρνανίας, ο Γκίνης, ο Μπούας, ο Πέτρος Λιώσας, υπήρξαν οι γενναίοι αρχηγοί στις αρβανίτικες πατριές, στις Φάρες, που έδωσαν σκληρούς αγώνες για να εξασφαλίσουν την εγκατάστασή τους. Τα πρόσωπα αυτά, περιβεβλημένα με την αχλή του μεσαιωνικού θρύλου, αναγνωρίζονται σαν γενάρχες των Αρβανιτών και η ιστορία τους είναι κομμάτι της εθνοπολιτιστικής τους ταυτότητας. Οι Αρβανίτες για περίπου δύο αιώνες μετακινούνταν σε διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους ως μισθοφόροι, με ατάλλαγμα την παραχώρηση γης για αυτούς και τα κοπάδια τους. Η φυσική συμβίωση με το ελληνικό στοιχείο οδήγησε στην ενσωμάτωσή τους και πάντα μέσα στην ιστορία τους συντάφτησαν την τύχη τους με εκείνη του τόπου που κατοίκησαν. Πολέμησαν με απαράμελη στρατιωτική δυνότητα στο πλάι των Ελλήνων και των Βενετών εναντίον των Οθωμανών εισβολέων και όταν αυτοί κατέκτησαν την Πελοπόννησο, πολλές οικογένειες Αρβανιτών πήραν το δρόμο της Μετικεσίας για την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Μέσα στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν για το γένος των Ρωμιών στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, συντελέστηκε τήξη ανάμεσα στους Αρβανίτες και στους ντόπιους, όπως περιγράφει χαρακτηριστικά από έναν ερευνητή το γεγονός της κοινωνικής και πολιτιστικής τους συνοδοιπορίας μέσα στις περιπέτειες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες Αρβανίτες, έχοντας συνείδηση της ελληνικής καταγωγής τους, ταυτίστηκαν με το εθνικό όραμα της ελεύθερης Ελλάδας και συμμετείχαν στην Επανάσταση του 1821. Μεγάλες ηρωικές μορφές όπως ο Μάρκος Μπότσαρης, η Μαντώ Μαυρογένους, ο Γιώργος Κουντουριώτης, ο Αντώνης Κριεζής και πολλοί άλλοι συγκαταλέγονται στα μητρώα της εθνικής μνήμης και προσφοράς. Για τους Αρβανίτες η γλώσσα δεν αποτέλεσε ποτέ το αποκλειστικό κριτήριο για την ελληνικότητά τους. Πάντα μέσα στην ιστορική πορεία των απλών αυτών ανθρώπων του λαού μας κυριάρχησαν τα γνωρίσματα της ορθόδοξης πίστης τους, το αίσθημα της εντοπιότητος και οι ισχυροί δεσμοί τους με τη γη, τα ζώα τους, αλλά και με την ευρύτερη οικογενειακή και συγγενειακή ομάδα την κοινότητα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που λειτουργήσαν ως συνεκτική δύναμη την περίοδο της Τουρκοκρατίας τους παρήχαν τη συνείδηση της εθνικής ενότητας, αναγνωρίζοντας πάντα τους εαυτούς τους σαν Έλληνες.
3: Λοιπόν, στα ονόματα που είπατε πριν, να συμπληρώσουμε αυτό του Ανδρέα Μιαουλή,
2: ναι,
3: της οικογένειας Κουντουριώτη, της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, ναι, όπως είπαμε και πριν, του Νίκου του Κριζώτη, ναι, εδώ στην Εύβοια, ναι, του Πέτρου Βούλγαρη, του Θεόδωρου Πάγκαλου, του παππού και του εγγονού, ναι, σήμερα, της Μελίνας Μερκούρη και βεβαίως πολλών εκκλησιαστικών ταγών και ιεραρχών. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε εδώ στην Εύβοια, όπως είπαμε, τα χωριά του Καβοντόρο, πάρα πολλά χωριά στην γειτονική Βιωτία, θα τα ρυθμίσουμε στη συνέχεια αυτά, και στην Αττική βέβαια, και να πούμε εδώ ότι οι Αρβανίτες κατάγονται από πληθυσμούς οι οποίοι μετακινήθηκαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα στη Νότια και Κεντρική Ελλάδα από τη σημερινή Αλβανία, έτσι.
2: Ναι.
3: Από εκεί πρώτο ξεκίνησε, θα λέγαμε, αυτή η κάθοδος των πληθυσμιακών αυτών ομάδων που ονομάζονται σήμερα Αρβανίτες, οι οποίοι και ανέκαθεν είναι δίγλωση και βεβαίως κατά πλειοψηφία χριστιανοί ορθόδοξοι.
2: Μάλιστα. Θα μιλήσουμε λίγο για το Άρβανο της Βυζαντινής εποχής. Μέσα από τα έργα των Βυζαντινών ιστοριογράφων, για πρώτη φορά το 12ο αιώνα κάνει την εμφάνισή της στο προσκήνιο της ιστορίας η περιοχή του Άρβανου ή Άλβανου και των κατοίκων της. Αν και τα γεωγραφικά της όρια δεν έχουν καθοριστεί με ακρίβεια, πρόκειται για μια περιοχή της σημερινής Αλβανίας που εκτινόταν γύρω από το Κρούγια και το Ελμπασάν μέχρι και τα περίχωρα της λίμνης Αχρίδας. Η χρήση του ονόματος.
3: Η Αχρίδα είναι στα σημερινά Σκόπια, έτσι, ναι, μεταξύ Σκοπίων και Αλβανίας. Ένας πολύ γνωστός τόπος, η λίμνη Αχρίδα.
2: Η χρήση του ονόματος από τους Βυζαντινούς δεν έχει εθνικές αναφορές, απλά προσδιορίζει τη γεωγραφική προέλευση των Αλβανιτών. Είναι ανάγκη όμως να επισημανθεί ότι η ιστορική μελέτη των όρων Αλβανοί και Αρβανίτες που έγινε από την καθηγήτρια Έρα Βρανούση δείχνει ότι κατά τη διάρκεια του 10ου αιώνα οι άνθρωποι που προέρχονταν από το Άρβανο αρχικά ονομάζονταν Αρβανίτες, ενώ το όνομα Αλβανοί χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τους ξένους για τους Βυζαντινούς. Παρόλα αυτά γνωρίζουμε ότι από το 14ο αιώνα οι όροι Αλβανοί και Αρβανίτες εναλλάσσονταν στη χρήση τους μέσα στα κείμενα ως ισοδύναμοι. Mm-hmm. Δηλαδή άλλοτε τους λέγανε Αρβανίτες και άλλοτε τους λέγανε Αλβανούς. Όμως στην ουσία δεν είναι Αλβανοί.
3: Ναι, νομίζω το εξηγήσαμε αυτό έτσι, ναι, στο, ναι, πριν από λίγα λεπτά το θέμα. Ναι. Απλά πρώτο ξεκίνησε η κάθοδος των φύλων, των αρβανίτικων φύλων από την Αλβανία και σας είπε ότι η γλώσσα τους αποτελεί και ένα συνοθήλευμα διαφόρων γλωσσών, με ελληνικά στοιχεία, με αλβανικά στοιχεία, με λατινικά και με σλαβικά. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας θυμίσω, μάλλον να θυμίσω και σε εσάς και στους ακροατές, ότι υπάρχει μια εκκλησία στοιχείο, η οποία είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Αρβανίτισσα. Επειδή λοιπόν μιλάμε για τους Αρβανίτες και την Αρβανιτιά, θεωρούσα σκόπιμο να κάνω μια μικρή αναφορά σε αυτήν την όμορφη εκκλησιά, η οποία βρίσκεται στη στοιχείο και στη Μυροβόλο και είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Αρβανίτισσα. Mm-hmm. Είδατε πόσο έχει ταυτιστεί ο λαός μας, ειδικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και πόσο λοιπόν αρέσκεται αυτός ο λαός να δίνει τέτοια προσωνύμια στη μητέρα όλων των ανθρώπων και οι Αρβανίτες να αποκαλούν την δικιά τους Παναγιά ως Παναγιά Αρβανίτισσα.
2: Μέσα από τη μελέτη των ιστορικών γεγονότων διαπιστώνουμε ότι για την Ιλυρία, τη δυτική πλευρά των Βαλκανίων, η μεσαιωνική χρόνη ήταν μια εποχή γόνιμη σε μεταβολές, πλούσια σε μετακινήσεις και πολύ ενδιαφέρουσα για το συνεχές της γίγνεσθε. Σε αυτή λοιπόν την ηρωική και σκοτεινή εποχή της αλβανικής ιστορίας έγραφε ο Ζακυνθινός, το κίνημα της εξάπλωσης των Αρβανιτών σηματοδοτεί ένα γεγονός πολύ σημαντικό. Στα τέλη του 13ου αιώνα εγκαταστάθηκαν Αρβανίτες στο Βυζαντινό κάστρο του Φαναρίου νότια των Τρικάλων. Στο κτήμα Μπενάκη στο κάτω Σούλη του Μαραθώνα διασώζεται το όνομα κάποιου απόγονου της Μεγάλης Φάρας του θρηλυκού στρατιώτη Μερκούριου Μπούα που εγκαταστάθηκε στην Αττική. Είναι αυτά που είπαμε προηγουμένως.
3: Με την κάθοδο έτσι και πώς μετικήσαν σε διάφορες περιοχές οι Αρβανίτες και πώς ταυτίστηκαν και με το τοπικό στοιχείο. Κύριε Ράπουλ, είπαμε και ότι στην Εύβοια έχουμε παραδοσιακά περιοχές, στην Νότια Εύβοια που εμφανίζουν έντονο αρβανίτικο στοιχείο.
2: Ο κάμπος της Θήβας επίσης, μετά από τη μάχη του Ορχομενού το 1311, πέρασε από τους Φράγκους την εξουσία των Καταλανών, οι οποίοι επέτρεψαν στους Αρβανίτες να εγκατασταθούν στις ορεινές βόρειες και δυτικές παρυφές της Βιωτίας. Οι Καταλανοί παραχώρησαν στους Αρβανίτες της Βιωτίας γεωργικό και κτηνοτροφικό κλήρο, καθώς και φορολογική απαλλαγή, εξασφάλισαν έτσι αξιόμαχους πολεμιστές και καλλιεργητές της γης. Δηλαδή τους έδωσαν γη και πήραν όμως, πολέμησαν μαζί τους, έγιναν καλύτεροι και από... Αυτοί θεωρούνται Έλληνες, δεν θεωρούνται Αρβανίτες.
3: Υπάρχουν και πολλές πορές παροιμίες οι οποίες έχουν να κάνουν έτσι με τους Αρβανίτες και κάποια στιγμή βέβαια ίσως τις αναφέρουμε, ενδεχομένως να πούμε μία τώρα. Ναι. Αρβανίτης πλένεται και η ποδιά του χαίρεται, αυτό το λένε στην Κάριστο. Ναι. Υπάρχει βέβαια και μια παραφιλολογία, εν πάση περιπτώσει, γύρω από το όνομα των Αρβανιτών. Εμείς λοιπόν προσεγγίζουμε αυτό το κομμάτι λαογραφικά. Θα πούμε βέβαια και για συνταγές στο τέλος, κύριε Ραπούλου, έτσι δεν νομίζω
2: στο
3: να μας αφήσετε παραπονεμένους.
2: Όχι, όχι. Ωραία. Θα μιλήσουμε λίγο για την ιστορία πρώτα και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Οι Αρβανίτες εγκαταστάθηκαν στις κλεισούρες, στα στρατηγικά σημεία της Αττικής, όπως στην είσοδο του δρόμου της Χαλκίδας και του Οροπού, όπου έχουμε τα αρβανίτικα χωριά Κακοσάλεση, δηλαδή ο Αυλώνας, η Μαλακάσα, η Μπούγα, το Ασπροχώρι, το Σικάμινο, το Μαρκόπουλο, το Μάζι, το Καπανδρίτη. Επίσης ελέγχθηκε το πέρασμα στον Αφιένα της Πεντέλης και του Ημιτού, με τα χωριά Σπάτα, Λιώπηση και Παιανία.
3: Έχω σημειώσει τα Βίλια, η Μάνδρο, ο Ασπρόπυργος στην Ελευσίνα, το Κρυοκούκι, Ψάθα, η Μαγούλα, τα Μεσόγεια, τα Λιώσια, το Καπανδρίτη, ο Αυλώνας, όπως είπατε, το Κοροπή, οι Αχαρνές, νυν Μενίδη και άπειρα χωριά στη Βιωτία, Σχηματάρι, Νόη, Δήλεση, Ασοπία, Τανάγρα, Ακρέφνιο, Σκούρτα, Θεσπιές, Ελαιώνας, Μουρίκη, Στήρη, Κυριάκη, είναι περιοχές με έντονο το στοιχείο το αρβανίτικο.
2: Η περάσπιση της Αθήνας από την ανατολική πλευρά επιτεύχθηκε με την εγκατάστασή του στο πέρασμα της Βάρης, στο Κοροπή, στο Μαρκόπουλο, στα Καλύβια και στην Κερατέα. Η περάσπιση του δρόμου της Χασιάς, της Φυλής δηλαδή, που συνέδεε το Λεκανοπέδιο με τη Θήβα και ο δρόμος του Μοριά ανατέθηκε στους Λιώσιδες. Μέλη από την ίδια φάρα κατοίκησαν στα στρατηγική σημασία δερβενοχώρια του οροπεδίου των Σκούρτων, στο Δερβένος Άλεση, στο Κόκκινο Χώρι, στα Καβάσιλα και όλα αυτά που είπαμε και προηγουμένως. Η οικογένεια του θρηλυκού ναύαρχου Λάζαρου Κουντουριώτη φαίνεται πως μετήκησε από εδώ αργότερα στην Ίδρα. Πολλά χωριά με αρβανίτικα ονόματα μετά την Επανάσταση και κυρίως τις αρχές του 20ου αιώνα μετονομάστηκαν παίρνοντας αρχαία ή εξελληνισμένα ονόματα. Σήμερα το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με τα παλιά τοπονύμια των οικισμών, διασώζοντας έτσι ένα πολύτιμο κεφάλαιο της γεωγραφικής ιστορίας της Ελλάδας. Το αρχαίο κάστρο της Φυλής του 4ου αιώνα στη Δυτική Πάρνηθα έλεγχε το δρόμο που ένωνε την Αθήνα με τη Θήβα. Στην ίδια περιοχή της Χασιάς της Φυλής, οι Φλωρεντίνοι δούκες των Αθηνών, ο Ατζαγιόλη, εγκατέστησαν τους αρβανίτες λιώσιδες για την υπεράσπιση της κλεισούρας που οδηγούσε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τώρα θα πάμε στα αρβανιτοχώρια της Εύβοιας.
3: Πριν πάμε λοιπόν εδώ στα καθημάς, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με μουσικές από την Νότια Εύβοια, εκεί με καβουντουρίτικους ρυθμούς για ευνόητους λόγους. Κυρία Ανάπολου, συνεχίζουμε το κομμάτι αυτό που σχετίζεται με την Αρβανιτιά.
1: Ναι,
0: και επόμενος προορισμός αυτού του ραδιοφωνικού ταξιδιού μας είναι τα Αρβανιτοχώρια της Εύβοιας. Και τώρα είμαστε εκεί στα πανέμορφα χωριά της Νοτιού Εύβοιας, που θυμίζουν και έντονα Κυκλάδες, και ειδικά στην περιοχή του Κάβου Ντόρο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στις 20 του Απρίλη του 1402, η Γερουσία της Βενετίας ψήφισε μια διαταγή προς τις Βενετσιάνικες Αρχές του Νεγρεπόντε, που έλεγε ότι έπρεπε να γίνει προκήρυξη όσους Αρβανίτες ήθελαν να έρθουν να εγκατασταθούν στην Εύβοια. Στους Αρβανίτες που θα δεχόντουσαν να έρθουν να υπηρετήσουν τα στρατιωτικά συμφέροντα των Βενετσιάνων πάνω στο νησί του Νεγρεπόντε, θα παρέχονταν γεωργικός κλήρος και απαλλαγή από φόρους και υποχρεωτικές αγκαρίες. Ένα δεύτερο πρόνοιασμα Αρβανιτών στην Εύβοια έγινε από τους Βενετσιάνους το 1425. Στη Βόρεια και στη Μέση Ελλάδα η κάθοδος των Αρβανιτών από την Αλβανία με ειδικές βασιλικές γραφές και βυζαντινά χρυσόβουλα ή με βενετσιάνικες προκηρύξεις άρχισε 3 αιώνες περίπου πιο μπροστά. Οι Αρβανίτες ήταν φημισμένοι καβαλαραίοι πολεμιστές, συνεπώς πολύτιμοι σύμμαχοι του κάθε κρατούντα ή επιδρομέα. Γι' αυτό και σε όλη τη διάρκεια των ταραγμένων μεσαιωνικών χρόνων, Βυζαντινοί, Δυτικοί και Τούρκοι προσπαθούσαν με δελεαστικές προτάσεις να πάρουν με τον μέρος τους όσο περισσότερους Αρβανίτες μπορούσαν. Πόσοι Αρβανίτες ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο 1402 και 1425 στην Εύβοια είναι άγνωστο. Γνωστό είναι ότι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που πιάνει από τη βορεινή μεριά της Όχης ως το Αλιβέρι και τα Βλονάρι. Κάτι τέτοιο ήταν φυσικό γιατί οι Βενετσιάνοι δεν θα το ήθελαν να τους δώσουν έφορες εκτάσεις. Προτίμησαν να τους δώσουν χτήματα στις άγονες και στις διπρόσιτες περιοχές, ιδίως στις Καριστίες και του Κάβο Ντόρο. Όντας όμως αχτήμονες οι οικογενειάρχες Αρβανίτες δέχτηκαν το πρόνοιασμα. Την εποχή που οι Βενετσιάνοι καλέσαν τους Αρβανίτες στην Εύβοια, είχαν προστριβές με τους Καταλάνους της Αττικής, που και αυτοί είχαν με το μέρος τους άλλους Αρβανίτες που τους είχαν εγκαταστήσει στην Αττική. Δηλαδή οι Αρβανίτες θέλοντας και μη, μια και τους δίνανε χωράφια και τους χαρίζανε τους φόρους, δεχόντουσαν να γίνονται έμπιστοι στρατιώτες πότε του ενός και πότε του άλλου φράγκου δυνάστη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και να έχει όμως το πράγμα, οι Αρβανίτες που στέριωσαν στην περιοχή του Κάβο Ντόρο, με το πέρασμα των χρόνων συγχωνευτήκανε με τον ντόπιο ελληνικό στοιχείο και επιδοθήκαν αποκλειστικά στην καλλιέργεια των χτημάτων τους και στην κτηνοτροφία, ξεχνώντας την πολεμική τους τέχνη. Σε αυτό βοήθησαν και τα αντιλοφαγώματα των δυτικών πάνω στην Εύβοια και μετά από λίγο και το κούρσεμα του νησιού από τους Τούρκους. Γενικότερα όμως οι Αρβανίτες υποφέρανε και αυτοί πολύ από τους Τούρκους, ενώ εξάλλου αναδείξανε και σπουδαίους αρχηγούς που σκληρά μαζί με τους Έλληνες πολεμήσαν τους Τούρκους ως την Επανάσταση του 1821. Στην περιοχή της Καριστίας και του Κάβο Ντόρο που εγκαταστάθηκαν οι Αρβανίτες είναι γεγονός ότι προϋπήρχαν Έλληνες κάτοικοι. Αυτό μαρτυριέται από τα τοπονύμια που σώζονται, παραδείγματος χάρη Αμυγδαλιά, Γιαννίτσι, Πλαγιά, Αλέξη, Δίστος, Στούρα, Καψούρη. Πολλά χωριά πάλι πήραν τα ονόματα των αρβανιτικών οικογενειών ή των αρχηγών τους που εγκαταστάθηκαν εκεί. Οι Γιάλπηδες, οι Μίζηδες, οι Καδαγκαίοι κλπ. Επίσης, η επιβίωση πολλών αρβανίτικων ονομάτων και επωνύμων είναι αξιοσημείωτη σε αριθμό στην περιοχή των χωριών του Κάβο Ντόρο. Σε μελέτη για τους Αρβανίτες, ο Γερμανός φιλόλογος Τζόχαν φον Χάμ αναφέρει ότι στις αρχές του 19ου αιώνα υπήρχαν στην Νότιο Εύβοια, εκτός της Καρίστου, 25.000 Αρβανίτες. Ο αριθμός αυτός κρίθηκε όχι ακριβής από τον μελετητή Κάπα Ιταμπίρη, που με βάση ειδικό πόρισμα διορθώνει ότι ο αριθμός αυτός των κατοίκων όπου επικρατούσε η αρβανίτικη γλώσσα στην Οθωμανική περίοδο δεν πρέπει να ήταν λιγότερος από 10.000. Υπάρχει μια διαφορά εκεί, μια διχογνωμία.
0: Μια απόκληση.
1: Οι Αρβανίτες που με το πέρασμα των χρόνων συγχωνεύτηκαν με τους γηγενείς κατοίκους της περιοχής του Κάβο Ντόρο ανήκαν, όπως και όλοι σχεδόν οι Αρβανίτες που εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, σε γενιές των Τόσκηδων που προκύψαν από τις ηλυρικές εθνότητες. Παρόλο δε που η επιμειξία κάνει δύσκολα τα φυλετικά γνωρίσματα, ωστόσο τα χαρακτηριστικά των τόσκιδων που περιγράφει ο Πουκεβίλ λέει ότι οι τόσκιδες είναι η ωραιότερη ράτσα της Αρβανιτιάς, είναι λιγερή και ευκίνητη, με ανάστημα κανονικό, με μέτωπο μικρό, μαλλιά ξανθά και μύτη ρωμαϊκή χωρίς κυρτώσεις.
0: Και κόκκινα χείλη. Είναι από αυτούς προέρχεται και η λεγόμενη τοσκική διάλεκτος, για την οποία έκανα λόγο στο ξεκίνημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τοσκική διάλεκτος.
1: Μπορεί κανείς και σήμερα να τα διακρίνει σε πολλούς από τους κατοίκους των χωριών του Καβοντόρου αυτά τα χαρακτηριστικά. Πριν από λίγες δεκάδες χρόνια μιλιόταν ευρύτατα η αρβανίτικη γλώσσα. Σήμερα βέβαια μιλιέται όλο και αραιότερα και είναι φυσικό με το πέρασμα των χρόνων σιγά σιγά να χαθεί.
0: Και είναι και δύσκολη γλώσσα, έτσι.
1: Ναι, πολύ.
0: Έχετε φίλους αρβανίτες, κύριε Ράπουλου?
1: Όχι,
0: δεν έχει τύχει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι έχετε. Όλοι έχουμε.
1: Μπορεί.
0: Στο περιβάλλον.
1: Α, ναι,
0: έτσι,
1: ναι, έχω.
0: Τώρα το θυμηθήκατε.
1: Δεν έχουμε από το Καβοντόρο.
0: Όχι, γενικά έτσι.
1: Γενικά.
0: Ναι. Οι συγγενείς που
1: επειδή
0: είναι από
1: το μυαλό ήταν
0: αυτά.
1: Τώρα εκεί συγκεντρωμένο, γι' αυτό. Πριν από λίγες δεκάδες χρόνια μιλιόταν λοιπόν ευρύτατα η γλώσσα η αρβανίτικη. Τίνει όμως να χαθεί σιγά-σιγά. Γι' αυτό υπάρχει μια τάση να γίνει συγκέντρωση λαογραφικού και γλωσσολογικού υλικού. Τραγουδιών, παροιμιών, καταγραφή εθήμων και παραμυθιών από την περιοχή των χωριών του Καβοντόρου, όπου και κρίνεται μάλιστα ιδιαίτερα αναγκαία για τους λαογράφους και τους επιστήμονες να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα μπορούμε να πούμε, επίσης μεγάλη σημασία θα έχει και η μελέτη και η καταγραφή διαφόρων τοπονυμίων της περιοχής του Καβοντόρου. Είναι γνωστό ότι τα ντόπια τοπονύμια αναλογικά είναι περισσότερα των αρβανίτικων, πράγμα που σημαίνει κάτι σοβαρό, ότι του επικισμού των αρβανιτών προϋπήρχε ικανός ελληνικός πληθυσμός, παρόλη την ερήμωση που είχε υποστεί η Εύβοια. Αν όμως γίνει μια συστηματική καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των τοπονυμίων της περιοχής, είναι φυσικό να βγουν συμπεράσματα πολύ πολύτιμα συγκριτικά με τους αρβανίτες και τους Έλληνες.
0: Και τους γηγενείς πληθυσμούς, έτσι.
1: Τώρα μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα για τα αρβανίτικα τραγούδια.
0: Βεβαίως, γιατί η μουσική πάντοτε ήταν συνυφασμένη με την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων και δύο των αρβανιτών. Γι' αυτό θεωρούμε και επιβεβλημένη την αναφορά μας στα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Ήδη ξεκινήσαμε με έναν αρβανίτικο σκοπό και στη συνέχεια βέβαια με καβοντορίτικο, μιας που το Καβοντόρο είναι γη που φιλοξενεί εδώ και εκατοντάδες βέβαια χρόνια φυλές αρβανιτών. Ορίστε.
1: Η αρβανίτικη λαϊκή μούσα γενικά είναι αξιόλογη για το λυρικό περιεχόμενο των διαφόρων επικών, κλέφτικων και για το μεγαλείο των κλέφτικων ειδικά τραγουδιών της. Στην περιοχή του Καβοντόρο πάλι δεν σώζονται κλέφτικα τραγούδια. Τα αρβανίτικα τραγούδια της περιοχής εκφράζονται με διάφορα τοπικά γεγονότα. Μιλάνε με περιπαικτικό τρόπο για πρόσωπα, τραγουδάνε την αγάπη, τη σκληρή ζωή των ανθρώπων, τις μικροχαρές των πανηγυριών και των άλλων γιορταστικών ημερών και γενικά είναι εντοπισμένα στη ζωή των διαφόρων χωριών. Η μη επιβίωση στην αρβανίτικη λαϊκή μούσα τραγουδιών του πολέμου, όπου η αλβανική δημοτική ποίηση έχει να παρουσιάσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικές ηρωικές διηγηματικές μπαλάντες, οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρβανίτες μόλις τους δίνονταν η ευκαιρία αφήνανε τα όπλα και γινόντουσαν φιλήσυχοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, προσαρμόζοντας στην ιδιοσυγκρασία τους στα καινούρια τους συμφέροντα που δεν ήταν άλλα από την καλλιέργεια της γης, τη φροντίδα των κοπαδιών τους και την απόκτηση των λίγων απαραίτητων για τη διατροφή τους αγαθών.
0: Και ειδικά βέβαια οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έζησαν σε φιλόξενη γη όπως αυτή και στα νότια της Εύβοιας,
1: ναι.
0: Σε γη θα λέγαμε που η ζωή ήταν πάντοτε σκληρή για αυτούς, σε γη στερημένη στα νότια της Εύβοιας. Αλλά βέβαια μετά από εκεί μετήκησαν και σε άλλες πολλές περιοχές της Ελλάδος, πήγαν και σε νησιά, πήγαν και στην Πελοπόννησο.
1: Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια, ειδικά από την περιοχή της, τη δική μας την περιοχή, την περιοχή του Καβοντόρου της Καριστίας. Έχουμε τραγούδια νηφιάτικα, έχουμε πανηγυριώτικα τραγούδια. Μπορούμε έτσι να πούμε δύο στίχους από διάφορα από αυτά τα τραγούδια. Έχουμε το νηφιάτικο, έχουμε ένα νηφιάτικο τραγούδι. Έχουμε πανηγυριάτικα που λέει ένα τράστε κού και μιλογέ, τη λαγάπη μου κουγέ. δηλαδή κόκκινο ταγάρι με στολίδια, έβγα αγάπη μου που είσαι, είναι η μετάφραση. Έχουμε πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά τραγούδια, πολύ ωραία, που πρέπει όμως για να τα πούμε πρέπει να διαβάσουμε και τη μετάφραση και νομίζω μήπως...
0: Θα θέλετε... κουράσουμε λέτε.
1: Ναι, μήπως, δεν ξέρω, θέλετε να διαβάσουμε...
0: Ένα μπορούμε. Ναι.
1: Ένα. Να πούμε ένα πανηγυριώτικο. Στα, τα πανηγύρια, οι χοροί και τα τραγούδια δεν είναι μόνο για τις νέους και τις κοπέλες. Στη γενική χαρά συμμετέχουν και ηλικιωμένοι. Γι' αυτό έχουμε εδώ ένα τραγούδι καβοντορίτικο που συνοδεύεται και από την ευωδιαστή λέει καβοντορίτικη Ρετσίνα, το οποίο λέει «Πλιά κουμπόρι πλιάκαινε, έτσι τέρε νάτενε, ντίνε χαραυγίν, ουπερζιένε ντιντίνε». Ο γέρος έχασε τη γριά του, περπάτησε όλη νύχτα, έκατσε στα χαράματα και ανταμώσαν σήμερα.
0: Καλά το πάτε όμως το αρβανίτικο βλέπω, έτσι. Σας βγαίνει εύκολα.
1: Θέλετε να πείτε και εσείς ένα.
0: Νομίζω θα μπερδευτώ και είναι καλύτερα να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και προχωράμε.
0: Και να συνεχίσουμε λοιπόν στο τρίτο μέρος της εκπομπής.

0: Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής Λογγραφικές Αναφορές, σε μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στους Αρβανίτες. Ο Γιώργος Αγγέλου στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Κρητικός στην επεξεργασία του ήχου και στα αριστερά μου, ως ήθιστε άλλωστε, κυρία Ελευθερία Ράπογλου από το Λύκειο Ελληνίδων Χαλκίδων, στην Έφορο, του Τμήματος Λογγραφίας και Εθνικών Παραδόσεων. Ναι, το έχω μάθει πια. Και το λέω σωστά.
1: Αυτό έλειπε.
0: Έτσι, από τόσο καιρό. Λοιπόν, τι λέγαμε, κυρία Ράπογλου, λέγαμε για τους Αρβανίτες, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τώρα, πού
1: τώρα
0: πάμε.
1: Τώρα λέμε να πούμε μερικά, να αναφέρουμε μερικά δερβενοχώρια.
0: Εδώ, στη γειτονιά μας, στη Βιωτία,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Τα πέντε δερβενοχώρια της Βιωτίας, τα οποία είναι το Δερβενοσάλεση, τα Καβάσιλα, τα Σκούρτα, η Κρόρα, το Κακονισχύρι, δηλαδή το Νεοχώρι σήμερα. Στην Τουρκοκρατία αυτά αποτελούσαν ανεξάρτητο διοικητικό μηχανισμό με κεφαλή σε τοπικό καπετάνιο, τον Δερβενατζή.
0: Να πούμε ότι Δερβένια στην εποχή της Τουρκοκρατίας ήταν οι στενές ορεινές διαβάσεις που είχαν μεγάλη στρατηγική σημασία.
1: Ακριβώς.
0: Και εκεί λοιπόν που βρέθηκαν τα χωριά αυτά, στα Δερβένια, σε αυτά τα στενά δηλαδή, ονομάστηκαν Δερβενοχώρια. Ναι. Και είναι τα γνωστά αρβανιτοχώρια της περιοχής αυτής, έτσι.
1: Τώρα θα πούμε ότι οι Αρβανίτες, όπως είπαμε και προηγουμένως, η απόδειξη της ελληνικής συνείδησης των Αρβανιτών κορυφώθηκε με τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση του 1921, αφού πολλοί από αυτούς ταυτίστηκαν με τους εξεγερμένους κλέφτες και αρματολούς και η ιστορία κατέγραψε την ενεργή συμμετοχή τους στον αγώνα της ανεξαρτησίας, όχι ως δράση σαν ξεχωριστή ομάδα, αλλά ως αναπόσταστο κομμάτι του ξεσηκωμού του υπόδουλου γένους των Ελλήνων. Επίσης, ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές των ηρώων του 1921 περιλαμβάνεται, όπως είπαμε, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο οποίος καταγόταν από το ανυπότακτο Σούλι, που σύμφωνα με την παράδοση κατοικήθηκε από 200 Αρβανίτες πολεμιστές από τη φάρα των Τζαβελέων και των Μποτσαρέων μετά την ήττα του Σεντέμπεϊ, του ηρωικού καστριώτη από τους Τούρκους.
0: Και σχέση και με την αυλή του Όλη Πασά, επίσης, έτσι, οι Αρβανίτες.
1: Επίσης, ο καπετάνιος Μελέτης Βασιλείου από τη Χασιά, μοιημένος στη φιλική εταιρεία, διατηρούσε ένοπλο σώμα δερβενοχωρητών. Στις 26 Απριλίου του 1821, ξεκινώντας από το Μενίδη, απελευθέρωσε την Αθήνα και πολιόρκησε τους Τούρκους που κλείστηκαν στην Ακρόπολη.
0: Και να θυμίσουμε επίσης, εκτός από τα ονόματα που είπα, τον Ανδρέα Μιαούλη για μία ακόμη φορά, την οικογένεια Κουντογιώτη, τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, τον Νικόλα Κρυζώτη, τον Θεόδωρο Πάγκαλο, τη Μελίνα Μερκούρη.
1: Ακριβώς.
0: Και άλλους πολλούς επιφανείς Αρβανίτες, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία τους βέβαια χάνεται στα βάθη των αιώνων. Μιλήσαμε και για τον καπετάνιο του Μελέτη Βασιλείου που βρίσκεται στην, το άγαλμα του, που κοσμεί πια μια πλατεία στη Χασιά, στη σημερινή Φιλή, ο οποίος διατηρούσε ένοπλο σώμα στην ευρύτερη περιοχή αυτή. Και τώρα πάμε, κυρία Ράπογλου, στη Φορεσιά. Πριν όμως πάμε, θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι η λέξη κρυεκούκι στην αρβανίτικη διάλεκτο σημαίνει ο κοκκινοκέφαλος, ο κοκκινομάλης. Και το γνωστό χώριο, έτσι, το κρυεκούκι.
1: Ναι,
0: δεν
1: κρυεκούκι.
0: Θυμάμαι τη σημερινή του ονομασία, γιατί νομίζω έχει δύο ονομασίες. Αλλά κρυεκούκι.
1: Όλα έχουν με το ονομασία.
0: Ναι, ναι, ναι, σημαίνει ο κοκκινοκέφαλος. Κρυεκούκι είναι ο κοκκινοκέφαλος. Και Μπόχαλης, που είναι μια περιοχή στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Αυτή σημαίνει, έχει βγει από τη λέξη μπόχα και σκόνη και από το χώμα του πυλού. Αυτή λοιπόν είναι η λέξη, και Μπούκουρας είναι ωραίος.
1: Μπούκουρας ωραίος.
0: Είναι και επώνυμα αυτά,
1: ναι,
0: σήμερα,
1: ναι,
0: πολλών ανθρώπων. Ο Χέλμης επίσης, ο Χαϊκάλης, είναι ονόματα αρβανίτικα. Ο Χαϊκάλης είναι, βγαίνει από το κάλι, από το άλογο. Ο Χέλμης είναι ο Φαρμάκης. Υπάρχουν και εδώ γνωστή οικογένεια Χέλμη,
1: ναι, ναι,
0: και γνωστή ηθοποιός, έτσι, η Χέλμη από τη Χαλκίδα.
1: Τώρα θα πούμε για την αρβανίτικη Φορεσιά, που είναι πραγματικά εξαιρετική. Τη λεπτομερή περιγραφή της κουλουριώτικης Φορεσιάς χρωστάμε στον Πέτρο Φουρίκη, που το έργο του τη δεκαετία του 20 είναι πολύτιμο για την καταγραφή της αρβανίτικης λαογραφικής παράδοσης. Η αρχαιοπρεπής διακόσμησή της και το πλούσιο και αυστηρό ύφος της θυμίζουν βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Η γυναική αρβανίτικη ενδυμασία της Αλαμίνας θεωρείται ότι αποτελεί ένα τύπο φορεσιάς που διαφέρει από όλες τις άλλες ελληνικές γυναικείες ενδυμασίες και συγκρίνεται μόνο με εκείνες των Μεγάρων, της Κύμης, της Νεάπολης, της Καπαδοκίας και της παλιάς Αθήνας που θεωρούνται ως αρχαιότερες.
0: Πασουμάκια,
1: λοιπόν,
0: βλέπω
1: πασουμάκια,
0: διάφορα,
1: τα καλύγια, τα πασουμάκια έτσι. Είναι τα καλύγια. Μόλις τα κορίτσια στη Σαλαμίνα γίνονταν 14 χρονών, θεωρούνταν ότι ενηλικιώνονταν, αφού πια ήταν όριμα για γάμο. Από τότε φορούσαν αυτή την ενδυμασία σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις της ζωής τους, με ορισμένες παραλλαγές ανάλογα με την ηλικία τους, την κοινωνική τους θέση και την περίσταση. Η νηφιάτικη φορεσιά είχε μεγαλοπρέπεια, το κεφάλι της νύφης καλυπτόταν από το φέση, στο πίσω μέρος του οποίου ήταν ραμμένο το αργυρό και επίχρυσο τάσι, το οποίο περικυκλωνόταν από αργυρά νομίσματα. Το φέση συγκρατείται με το καπουτσάλι, με την κορώνα, που σαν στρεπτό διάδυμα το περιέβαλε. Από τα πάνω έμπαινε η σκέπη, που είχε σκούρο χρώμα και σταμποτά άνθη. Σαν νηφικό πέπλο έβαζαν την περίφημη μεταξοήφατη μπόλια με χρυσά κρόσια. Ανάλογα με την κοινωνική θέση, η μπόλια είχε περισσότερο χρυσόνημα στην ύφανσή της και ήταν έργο σπουδαία ανυφάντρας. Στα αυτιά φορούσαν σκουλαρίκια βεργέτες. Το σώμα καλυπτόταν από μέσα προς τα έξω με το πουκάμισο, την κεμισαία, που ήταν από ύφασμα νηδριώτικο από την ύδρα, μεταξοβαμβάκινο και ντυμένο με κόκκινα σχέδια κουκουναριών. Το φουστάνι αποτελείται από το κορμί, το κούρμι και τη φούστα. Ήταν σκούρο πράσινο ή μπλε και το έραβαν με 7 έως 14 φύλλα κομμένα λοξά και ραμμένα μαζί ώστε να σχηματιστεί η φούστα με τις πλούσιες πτυχώσεις. Από πάνω φοριόταν ο τζάκος, ένα ζεύγος μανικιών ραμμένων στην πλάτη, που άφηνε ακάλυπτο το στήθος και ήταν φτιαγμένος από τσόχα ή βελούδο σε χρώμα βαθύ πορφυρό. Τα μανίκια ήταν κεντυμένα με χρυσόνημα, με σχέδια από ρόδακες ή φυτόσχημους έλκες. Η ζώστρα ήταν το μαύρο μάλινο ζωνάρι. Η ποδιά, η ποδέα, γινόταν από βελούδο ή μεταξωτό και ήταν κεντυμένη ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της νύφης. Πάνω απ' όλα φορούσαν χρυσοκέντητη γιανιώτικη γούνα που θεωρείται κατάλοιπο από το υπηρώτικο παρελθόν. Στα πόδια φορούσαν λευκές βαμβακερές κάλτσες, τα τσουράπια και τα χρυσοκέντητα καλύκια, τα πασούμια, και το στήθος κοσμούσε το γιορτάνι με αλυσίδες και ο σταυρός. Με αυτή την ενδυμασία έχει απεικονιστεί η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα.
0: Είδατε που σας είπα.
1: Στους γνωστούς ιστορικούς ηρωικούς πίνακες της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτή που τη βλέπουμε στους πίνακες είναι αυτή ακριβώς
0: η
1: φορεσιά που περιγράφουμε, που τη ζωγράφησε ο Γερμανός ζωγράφος Ες. Καθιστώντας τη λαϊκή ενδυμασία των Αρβανιτών μέρος της εθνικής μας ταυτότητας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η Βασίλισσα Όλγα χρησιμοποίησε την επίσημη μεσογείτικη νηφική στολή με πλουσιότερα κεντήματα και καλύτερης ποιότητος υφάσματα. Γνωρίζουμε ότι έτσι ντυμένη βασιλική αυλή χόρευε καλαματιανό στις εθνικές γιορτές και σε άλλες επετείους. Όσον αφορά την ανδρική ενδυμασία των Αρβανιτών, μια εξαιρετική περιγραφή έχουμε στα τέλη του 18ου αιώνα από τον Γάλλο Καστελάν που περιηγήθηκε το Μοριά και του συνάντησε στο δρόμο από τον Αβαρίνο στα Φιλιατρά. Έγραφε για τη λευκή βαμβακερή που καμίσα μέχρι τα γόνατα που άφηνε να φαίνεται το στήθος. Από πάνω φορούσαν μια μανίκωτη καμιζόλα και στη μέση τους μια ζώνη με χάλκινους στοκάδες που είχε παλάσκες και διάφορα όπλα. Αυτά για τους άνδρες. Κόκκινες μάλινες φούντες και σιρίτια στόλιζαν τις κάλτσες τους που έφταναν μέχρι τους αστραγάλους, ενώ τα πέλματά τους καλύπτονταν με ένα χοντρό πανί που το συγκρατούσαν με δεμένα λουριά όπως τα πέδιλα της αρχαίας εποχής. Ένα σκουφί από μαύρο πετσί με κρόσια και φούντες κάλυπτε το κεφάλι τους. Το ντύσιμό τους ολοκληρωνόταν με μία άσπρη ή καστανή φαρδιά κάπα σε γκούνα ριγμένη στις πλάτες τους που είχε κεντίδια με χρώματα. Ένας μεγάλος ορθογώνιος γιακάς κάλυπτε το κεφάλι τους όταν έκανε κρύο. Στα σχέδια του βαρόνου Von Stalgeberg, που απεικόνισε εκ του φυσικού ελληνικές ενδυμασίες και σκηνές από την καθημερινή ζωή το 1810 ως το 1814, βλέπουμε μια πιο εξελιγμένη ενδυμασία των Αρβανιτών. Γενικά η αρβανίτικη φορεσιά ήταν πάρα πολύ ξακουστή και πολλοί και ξένοι ακόμη και περιηγητές την αναφέρουν σε όλες τους τις περιγραφές που κάνουν.
0: Νομίζω κάθε εκπομπή γλωγραφικής αναφορές που σέρβε τον εαυτό της ολοκληρώνει με φαγητό,
1: με αυτό που σας αρέσει πάρα πολύ.
0: Όχι, εσείς είστε εδώ η εφορός αστριμαργίας. Οπότε λοιπόν, μια που μιλάμε για τις ρίζες της πατρίδος μας, τις ρίζες των Ελλήνων, βαρύνουσα θέση κατέχουν και οι Αρβανίτες. Γι' αυτό λοιπόν ας κλείσουμε αυτή μας την αναφορά με φαγητά τα οποία σηματοδοτούν την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, επιζουν ολόγυρά μας. Έχετε κάτι να συμπληρώσετε πριν
1: λοιπόν,
0: από αυτό?
1: Όχι, όπως γράφει η Μαρία Δέδε, στα Μεσόγεια της Αττικής, εκτός από τραχανά, πληγούρι και χιλοπίτες, οι γυναίκες έφτιαχναν και διάφορα άλλα ζυμαρικά. Μανεστράκια και μακαρόνια από σκέτο ζυμάρι που συνοδεύονταν από σπιτικό τοματοπελτέ. Τα μακαρόνια, οι μακαρούνες, ήταν μια πατροπαράδοτη συνήθεια των αποκριών. Επίσης υπήρχε το έθιμο να τρώνε δίπλες και μελομοκάρουνα το 12ήμερο, πουπέκι, γαλακτομπούρικο χωρίς φύλλα,
0: τις
1: αποκρίες και το Πάσχα, σπανακόπιτα με 40 φύλλα που άνοιγαν οι νοικοκυρές στην εορτή των Αγίων 40, έφτιαχναν και τη μοσέντα, μια λεπτή χορτόπιτα χωρίς φύλλο και ανακατωμένα χόρτα με αλεύρι και απλωμένη στο ταψί. Το χειμώνα έψιναν κανένα βελανίδι ή καλαμπόκι, ενώ το καλοκαίρι εξαιρετικό έδισμα ήταν τα κίκυρα, τα φρέσκα πράσινα ρεβίθια.
0: Και όπως είπατε πριν, πάρα πολλά ζυμαρικά, έτσι.
1: Πάρα
0: γκόγκιες
1: πολλά, ναι, ναι,
0: που φτιάχνουν και στην Νότια Εύελα εδώ και στη Βιωτία. Το άλλο που το λένε πουπέκι, αυτό είναι γλυκό μάλλον. Και βεβαίως.
1: Θέλετε να πούμε μια συνταγή για πουπέκι?
0: Μπορούμε να πούμε και για τις γκόγκλες, αυτό το ζυμαρικό το οποίο το φτιάχνουν. Ναι. Ο τραχανάς βέβαια κατ' εξοχήν και αυτός έδεσμα το οποίο έχει να κάνει με την περιοχή αυτή. Να, εσείς
1: έχουμε αρβανίτικο κόκορα με μακαρόνια.
0: Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Έχουμε πουπέκι, είναι σιροπιαστό γλυκό που θυμίζει γαλατόπιτα, γαλακτομπούρικο, χωρίς όμως αυγά.
0: Αυτά τα ζυμαρικά να πούμε την ομά, έτσι, και τα βράζεις κατευθείαν, ας πούμε, στην κατσαρόλα, είναι λίγο βαρύδι για το στομάχι.
1: Οι γόγκλες.
0: Ό, αυτά τα ζυμαρικά τα αρβανίτικα.
1: Λοιπόν, προτιμάτε να πούμε γόγκλες.
0: Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Ωραία, λέμε τις γόγκλες.
0: Λευκό από
1: λέμε τις γόγκλες.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Είναι ζυμαρικό της Νότιας Εύβοιας, στα Δερβενοχώρια και στη Μάνδρα, γνωστό και σαν τζόλια στα Μεσόγεια, σαν ντοντίλιες στα Μεσόγεια. Υλικά για 6 έως 8 άτομα. 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο σταρένιο, 1 ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο, 1 κουτάλι αλάτι, γάλα, μπορεί να αντικατασταθεί με νερό το γάλα. Η εκτέλεση. Αφού κοσκινήσουμε μέσα σε μια λεκάνη το αλεύρι, ρίχνουμε το λάδι, το αλάτι και τόσο γάλα όσο χρειάζεται για να έχουμε μια σφιχτή ζύμη. Ζυμώνουμε καλά και αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί. Έπειτα παίρνουμε μικρή ποσότητα ζύμης και κάνουμε κορδόνια. Κόβουμε σε κάθε κορδόνι μικρά κομματάκια και τα πιέζουμε με το δάχτυλό μας για να στρίψουν και να γίνουν κουφωτά. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βράζουμε νερό αλατισμένο και τα ρίχνουμε μέσα. Όταν τα ρίξουμε θα πάνε στον πάτο, αλλά όταν το νερό αρχίζει να ξαναβράζει, ανεβαίνουν στην επιφάνεια και σε 5 λεπτά περίπου τα βγάζουμε και τα σουρώνουμε. Ζεσταίνουμε βούτυρο και αφού τα περιχύνουμε ρίχνουμε μπόλικη τριμμένη ξερή μιτζίθρα. Τρώγονται και σκέτα, αλλά κατά προτίμηση με προβατίνα στα κάρβουνα.
0: Α, βαρύδι στο στομάχι λοιπόν. Ακριβώς. Είναι μάλλον χειμωνιάτικο φαγητό θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Και θέλει έτσι μια ειδική προεργασία το στομάχι για να το υποδεχθεί αυτό το έδεσμα, τουλάχιστον το δικό μου στομάχι. Είναι λίγο βαρύ αυτό το ζυμαρικό.
1: Είναι λίγο βαρύ.
0: Αλλά είναι παραδοσιακό και ευγεύστο για πολλούς. Είναι θέμα ότι αρέσει τον καθένα. Και θεωρώ ότι είναι και το πιο αναγνωρίσιμο αρβανίτικο φαγητό. Ναι. Αυτό, η γκόγκλες, τα τζόιδα, όπως το είπατε πριν. Ναι, να κλείσουμε και με αυτό λοιπόν.
1: Να κλείσουμε λοιπόν και με το πουπέκι.
0: Το πουπέκι είναι.
1: Με ένα γλυκό.
0: Με ένα γλυκό, να γλυκαθούμε λοιπόν.
1: Ακριβώς. Είναι σιροπιαστό γλυκό που θυμίζει γαλατόπιτα ή γαλακτομπούρικο, χωρίς όμως αυγά όπως είπαμε. Υλικά για 6-8 άτομα. Για την κρέμα, 1 λίτρο γάλα φρέσκο, 1 φλιτζάνι του τσαγιού ψηλό σιμιγδάλι, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη, 3-4 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 2 βανίλιες, 2-3 φύλλα κρούστας κανέλα σε σκόνη. Και για το σιρόπι, 2 φλιτζάνια του τσαγιού ζάχαρη, 2 φλιτζάνια του τσαγιού νερό, 1 φλούδα λεμονιού, 1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού και 1 ξύλο κανέλας.
0: Ωραία.
1: Αρχικά ζεσταίνουμε το γάλα μαζί με τη ζάχαρη και ρίχνουμε σιγά σιγά το σιμιγδάλι, όπως κάνουμε και με το γαλακτοπούρικο. Mm-hmm. Προσθέτουμε τις βανίλιες και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η κρέμα και να βγάλει φουσκάλες. Μόλις δέσει η κρέμα, ρίχνουμε λίγο το βούτυρο και ανακατεύουμε. Έπειτα παίρνουμε ένα στρογγυλό ταψάκι, το βουτυρώνουμε και στρώνουμε τα φύλλα, εκτός από το τελευταίο που δεν το βουτυρώνουμε, αφού θα πέσει από πάνω η κρέμα. Από πάνω ρίχνουμε την κρέμα και τυλίγουμε τα φύλλα που εξέχουν. Το γλυκό ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο για 30 λεπτά, στους 180 βαθμούς, φροντίζοντας να ψηθεί καλά και από κάτω. Ετοιμάζουμε το σιρόπι, βράζοντας όλα τα υλικά για 10 λεπτά. Όσο το γλυκό είναι χλιαρό, το περιχύνουμε με το ζεστό σιρόπι και τέλος πασπαλίζουμε με κανέλα και σερβίρους.
0: Αυτό μου κάνει λίγο σαν τάρτα με κρέμα γαλακτοπούρικο, έτσι. Ναι. Είναι ξεσκέπαστο, έτσι, αν καταλάβω καλά.
1: Όχι, το σκεπάζουμε με τα φύλλα, απλώς μένει στο κέντρο λίγο ανοιχτό.
0: Ναι, ίσως είναι περισσότερος χώρος ξεσκέπαστος και το...
1: Είναι σαν, σαν θελατόπι.
0: Ναι, ναι, με σιρόπι. Ωραίο. Με αυτό λοιπόν να κλείσουμε έτσι.
1: Ναι, είπαμε να κλείσουμε με κάτι γλυκό.
0: Ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ για τα όσα είπαμε σήμερα. Κάναμε μια αναφορά μας στους αρβανίτες, μιας που αναφερόμαστε στις ρίζες μας, ρίζες ελληνικές.
1: Ναι.
0: Και ένα κομμάτι αυτής της ρίζας είναι και οι φυλές οι οποίες μας ήρθαν πριν από πάρα πολλά χρόνια, αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες των αρβανιτών που μας ήρθαν από τα βόρεια. Θερμές ευχαριστίες, ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη Κρητικό για την πολύτιμη βοήθειά του και βεβαίως τους ακροατές που ήταν για μία ακόμη φορά στη συντροφιά μας. Καλή συνέχεια σε όλους.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

κράτος δικαίου αποτυπώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδος στο συγκεκριμένο τομέα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του στο Βιετνάμ, υπογράμμισε τη Βούληση Αθηνών και Ανόη να ενισχύσουν τη διμερή του συνεργασία και το συντονισμό του σε διεθνές επίπεδο. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει Ιρένα Δούρου. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό Αθηνών με τις εργασίες να περνούν.

Ξυπνούν στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από αύριο. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναχώρησε από τη Βηρυτό για την Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 21 του μηνός. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.

Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε έναν από τους επιφανέστερους Έλληνες καλλιτέχνες του 20ου αιώνα και για πολλές δεκαετίες δάσκαλο με το Δέλτα Κεφαλαίο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, τον Γιάννη Μόραλη. Κοντά μας είναι ένας από τους μαθητές του, επίσης πολύ γνωστός καλλιτέχνης, ζωγράφος, ο κύριος Πέτρος Ζουμπουλάκης, τον οποίο να καλωσορίσουμε για να μας μιλήσει για το δάσκαλό του και να μάθουμε γενικά για το Γιάννη Μόραλη από την αρχή και τα βιογραφικά του και σαν δάσκαλος πως ήταν και το έργο του. Κύριε Ζουμπουλάκη, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ, κυρία Καράγιωργα, χαιρετίζω και τους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω για το δάσκαλό μου, δάσκαλό μας μάλλον. Ευχαριστώ επίσης και τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε το όνομά μου για να μιλήσω για αυτό το ιστορικό πραγματικά πρόσωπο.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Ζουμπουλάκη, να μας πείτε κάποια βιογραφικά για τον Γιάννη Μόραλη.
1: Να σας πω, ο Γιάννης ο Μόραλης είναι γνωστό ότι εξελέγει καθηγητής στο προπαρασκευαστικό, όπως λεγότανε τότε, στο προκαταρκτικό, στα 1947, σε ηλικία μόλις 30 ετών. Ο Μόραλης γεννήθηκε στην Άρτα το 1916. Το 1957, δηλαδή μετά από 10 περίπου χρόνια, εξελέγει τακτικός καθηγητής στο εργαστήρι ζωγραφικής. Νέος αέρας είχε πνεύσει τότε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και μας έκανε εντύπωση πόσο τρομερός σχεδιαστής ήταν ο Μόραλης. Έβλεπε το λάθος ή τα λάθη μας από μακριά, χωρίς καν να καθίσει στη θέση μας, και μας έλεγε, μας συμβούλευε να δούμε ξανά το μάτι ή το αυτί. Εμείς σαν νέοι διαμαρτυρόμαστε, γιατί λέγαμε, α, δάσκαλε, έχουμε πάρει τη βελόνα, το μετρήσαμε καλά. Εκείνος επέμενε βέβαια. Λέει, ξανά δες το. Και βέβαια είχε δίκιο εκείνος, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, ο Μόραλης ήταν διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και είχε λάβει μέρος και είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Biennale του εξωτερικού, δηλαδή στην Biennale της Βενετίας το 1958, όπου είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας μαζί με τον Σπυρόπουλο, τον Τζαρούχη και τον Καπράλο. Αλλά επίσης αυτό το 1958 στη Βενετία, έτσι. Αλλά είχε λάβει μέρος και στη Διεθνή Έκθεση της τότε Τσεχοσλοβακίας. Βέβαια οι σπουδαστές του τότε, την εποχή εκείνη, δεκαετία του 60, όπως καταλαβαίνετε, μη έχοντας άλλα πρότυπα για να θαυμάσουν, θαύμαζαν και επηρεάζονταν, ίσως μεταξύ αυτών και εγώ, ιδιοφυΐα του δασκάλου, γιατί για μας τότε όλα αυτά τα οποία δίδασκε ήταν πρωτόγνωρα και πρωτάκουστα, έτσι. Και βέβαια ίσως τον μη μου μάθησαν και όλα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα βλαβερό. Μέχρι ο καλλιτέχνης, ο νέος, ο σπουδαστής να αυτονομηθεί και να βρει την προσωπικότητά του, είναι φυσικό να επηρεάζεται από το δασκαλό του.
0: Αυτό, και βέβαια, κύριε Ζουμπουλάκη, ισχύει για όλες τις μορφές των τεχνών. Δηλαδή ο μαθητής αντιγράφει τον δασκαλό του, όπως το λέτε, μέχρι να αυτονομηθεί και να δώσει το δικό του χρώμα.
1: Ακριβώς.
0: Είτε είναι
1: μάλιστα
0: τέχνη, είτε μουσική, είτε είναι τραγούδι, ναι, οτιδήποτε. Ναι.
1: Είναι, πώς να το πω, νομοτελειακό.
0: Έτσι,
1: αυτό
0: ακριβώς,
1: το πράγμα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εμένας μας λέγανε βέβαια τότε χλεβαστικά μοραλάκια. Μοραλάκια, γιατί μιμούμασταν το δάσκαλο. Τον μιμούμασταν με την καλή έννοια, δεν τον αντιγράφαμε. Επηρεαζόμασταν, φυσικό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί την εποχή εκείνη τα ταξίδια στο εξωτερικό, κυρία Καράγιωργα, και η ενημέρωση των νέων σπουδαστών και νέων καλλιτεχνών, των οικαστικών, με επισκέψεις σε μουσεία της Δύσεως, της Ευρώπης και άλλων χωρών, ας πούμε, στην Αμερική, σε γκαλερί, μπιενάλε, συλλογές. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ήταν εύκολη η μετακίνηση και μπορούσαν αυτό να το κάνουν μόνο οι έχοντες. Ευτυχώς, βέβαια, η βιβλιοθήκη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών τότε ενημερωνόταν με πλούσιες εκδόσεις, τελευταίες μάλιστα εκδόσεις τέχνης, και ενημερωνόμασταν έστω και κατά το δυνατόν με αυτόν τον τρόπο, βλέποντας δηλαδή τα βιβλία της τέχνης. Τώρα θα σας υπενθυμίσω ότι δείγμα του δασκάλου μου, του Μόραλι, της διδασκαλίας και της αισθητικής του, παίρνουν όλοι οι Αθηναίοι εδώ και 63 συναπτά χρόνια, βλέποντας καθημερινά τη μεγαλειώδη πρόσωψη του πρώην ξενοδοχείου Χίλτον. Αυτό αποτελεί ένα εικαστικό μάθημα και μια εικαστική αφαιρετική σύνοψη της ένδοξης ιστορίας της Αθήνας. Μην κοιτάτε πως έχει καταντήσει τώρα η Αθήνα. Ο Μόραλης επικαλέστηκε την ιστορία της και βέβαια, αν θυμάστε, βλέπετε την Αθηνά, τη θεά Αθηνά, να δεσπόζει ψηλά στη σύνθεση, με αναγνωρίσει με όλα τα στοιχεία αυτά, τα σύμβολα μάλλον, τα οποία μπορούν να γίνουν εικόνα, γιατί είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Ο Μόραλης λοιπόν διάλεξε κάποια σύμβολα όπως το αρχαίο δράμα, ο χορός, οι αυλητρίδες, το άρμα με τον Ηνίωχο, η Γλάφκα, η Τριήρης που συμβόλιζε τη θαλασσοκράτηρα Αθήνα. Όλα αυτά ένας περαστικός και καλός παρατηρητής μπορεί να τα διαβάσει. Είναι εύκολα, ευανάγνωστο. Και βλέπουμε βέβαια το στοχασμό του Μόραλη σε αυτή τη σύνθεση, την εφαρμογή και την υλοποίηση όλων των αναζητήσεών του σε μια σοφά ισορροπημένη σύνθεση. Ένα εικαστικό, πραγματικά ένα εικαστικό μάθημα. Αυτό μπορώ να πω ότι κερδίσαμε δίπλα στο Μόραλι, ακριβώς την ισορροπημένη ακριβώς σύνθεση που ο καθένας ζωγράφος πρέπει να επιβάλλει στη ζωγραφιά του, στη ζωγραφική του.
0: Ήταν από τους δασκάλους της Σχολής Καλών Τεχνών που έμεινε για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω πάνω από 30 χρόνια δίδασκε, έτσι
1: βέβαια,
0: δεν είναι?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Συνεχώς.
1: Ναι. Βέβαια, η πρόθεσή μου, κυρία Καράγιωργα, δεν είναι να αναλύσω το έργο του Μόραλι. Αυτό είναι αρμοδιότητα των ιστορικών της τέχνης. Απλά θα περιοριστώ να ανακαλέσω ό,τι θυμάμαι από τη θητεία μου δίπλα του για 5 ολόκληρα χρόνια. Εγώ δεν άλλαξα δάσκαλο, ο Μόραλης ήταν ο δάσκαλός μου. Μετά την αποφύτησή μου από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και βέβαια με τη συναναστροφή μαζί του σαν ανεξάρτητος ζωγράφος πλέον. Είμαι ένας από τους παλιούς, όπως είπατε, μαθητές του και θυμάμαι πάντα το δάσκαλο, έτσι τον προσφωνούσαμε, για όσα μας έμαθε γύρω από τη ζωγραφική και κυρίως ότι μας έμαθε να βλέπουμε, να βλέπουμε. Αυτό το πράγμα για ένα νέο καλλιτέχνη είναι πολύ σημαντικό. Νέος, κομψός, ορεξάτος, ευφυής, με χιούμορ, με μοντέρνες ιδέες για τη ζωγραφική και κυρίως ενήμερος για τα νεοτεριστικά κινήματα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Μόραλης δεν παρασύρθηκε υπνοτισμένος από αυτά. Γιατί νωρίς διαπίστωσε ότι η δικιά μας, η ιστορική, η αισθητική και πνευματική κληρονομιά και πρίκα που είχαμε ήταν σοβαρότερη, διαιώνια, διαρκής και κυρίως, κυριότατα, ηθαγενής, ελληνική, αυτόχθον. Θέλω να πω ότι δεν ξεμυαλίστηκε να γίνει οπαδός αυτών των κινημάτων που τότε κοχλάζανε στο Παρίσι και ερχόντουσαν εδώ στην Ελλάδα και εμείς με θαυμασμό και κατάπληξη τα ασπαζόμασταν. Ο Μόραλης ήταν ψύχρεμος. Ήταν μελετητής τη αρχαίας τέχνης και μάλιστα όταν ζωγραφίζαμε κάρβουνο στη σχολή σαν σπουδαστές, μας έλεγε πηγαίνετε παιδιά με την πινακίδα σας, με τα κάρβουνά σας, με το σκαμνάκι σας δίπλα στο μουσείο, το μουσείο το αρχαιολογικό απήχε από τη σχολή καλών τεχνών, γιατί τότε η σχολή καλών τεχνών στεγαζόταν στην Πατησίων, στο Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Πηγαίνετε στο αρχαιολογικό μουσείο, δείτε τα αγάλματα από κοντά, όχι γύψινα όπως τα βλέπετε εδώ, γιατί η σχολή όπως καταλαβαίνετε είχε γύψινα εκμαλλία, έτσι δεν είναι?
0: Αντίγραφα, ναι.
1: Και μας έλεγε να πηγαίνουμε εκεί να το δούμε το άγαλμα με τη φθορά του, με την πατίνα του χρόνου, με το αληθινό του σχήμα και την αληθινή του μορφή και ύλη, το μάρμαρο παραδείγματος χαρινή, το χάλκινο άγαλμα, όλα αυτά να τα δούμε, να τα δούμε. Αυτά θυμάμαι από τον Μόραλι, και βέβαια ο ίδιος είχε επηρεαστεί και μελετήσει αυτό που σας είπα, δηλαδή τις χρυσές τομές, τις αρμονικές χαράξεις. Η σοφή και κρυφή αρμονία, η αφανής της φαναράς κρίσεων που λέγαμε, η απόλυτα ζυγισμένη σύνθεση στο έργο του, του Μόραλι. Αυτά είναι τα στοιχεία. Και βέβαια παίζουν όλα το ρόλο τους. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στο Μόραλι. Όμως για να νοήσεις το σύμπαν έργο του Μόραλι, τη διαδρομή, την εξελικτική του πορεία, τη συνέπειά του, πρέπει να έχεις μια πλήρη εικόνα όλων των φασιών του. Από το ρεαλισμό της πρώτης περίοδου, γιατί ο Μόραλις ξέρουμε ότι ήταν ρεαλιστής και σαν σπουδαστής και μετέπειτα μέχρι να προχωρήσει σε αυτήν την αναγωγή όλων αυτών των έργων που έκανε. Έπρεπε να έχεις μια εποπτεία όλου του έργου του, όλων των φάσεων, από το ρεαλισμό της πρώτης περίοδου μέχρι και τα ημιαφηρημένα επιθαλάμιο, όπως τα έλεγε, ζωγραφικά, αλλά και διδιάστατα γλυπτά. Το ξέρετε ότι ο Μόραλις έκανε και γλυπτά.
0: Και χαρακτικά.
1: Και χαρακτικά, βέβαια.
0: Θέλω να μας μιλήσετε τι ακριβώς έκανε αυτό, ολοκληρώστε αυτό που λέτε, και ήθελα να σας ρωτήσω τι μας άφησε, δηλαδή πίνακες, χαρακτικά, γλυπτά, και τι δίδασκε στη σχολή.
1: Στη σχολή δίδασκε... Τώρα τι μου θυμίζετε, όπως σας είπα, καταρχήν ήταν εξαιρετικός οξυδερκέστατος σχεδιαστής και μας διόρθωνε φυσικά στα σχέδιά μας. Και βέβαια πάντα είχε δίκιο αυτός. Βέβαια αυτά στο προκαταρκτικό. Αργότερα όταν έγινε καθηγητής στο εργαστήρι της ζωγραφικής, σαν τακτικός καθηγητής, όταν έστεινε μοντέλο, κυρίως γυμνό, ήταν κυριολεκτικά μια ιεροτελεστία και σωστή σκηνοθεσία. Από την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωτόσχολος, που σημαίνει ότι ήταν ένας από τους μαθητές, ο οποίος είχε την ευθύνη ένα είδος επιμελητού, ας πούμε, μαζί με άλλη ομάδα σπουδαστών, είχε βάψει τα φόντα. Τι ήταν τα φόντα? Τα φόντα ήταν μεγάλες επιφάνειες στρατσόχαρτου σε τόνους του γκρίζου, ψυχρού γκρίζου ή θερμού γκρίζου, και γενικά ουδέτερα χρώματα για να προβάλλεται το γυμνό, η γυμνή σάρκα. Στα φόντα αυτά έβαζε και μια λωρίδα έντονου κόκκινου ή όχρα για να σπάζει αυτή την γκριζάδα. Η διδασκαλία τότε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, την οποία ο Μόραλις εφάρμοζε, βασιζόταν στη σεζανική αντίληψη, δηλαδή στη δομική σχεδίαση και στη δομική σύνθεση. Τώρα, δομική σύνθεση, αν ξέρουμε το έργο του Σεζάν, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, που είναι ο πρόδρομος, ας πούμε, του κυβισμού. Δηλαδή να δομείται το έργο σαν ένα οικοδόμημα με φόρμες οι οποίες θα χτίζονταν τροποντινά. Είχε καταργηθεί βέβαια σαν αναχρονισμός με την εκλογή τότε μοντέρνων δασκάλων όπως ο Μόραλις και λίγο παλιότερα ο Παρθένης. όπου κυριαρχούσε πριν από αυτούς το σφουμάτο, δηλαδή ένας απόϊχος της σχολής του μονάχου με απαλές διαβαθμίσεις τόνων. Και μάλιστα ο Τσαρούχης, ο οποίος είχε δάσκαλο τον Παρθένη, είχε πει ότι όταν εξελέγει ο Παρθένης καταργήθηκαν τα φλού και τα αρτίστικα, που ήταν αυτή η μορφή. Οι φόρμες, δηλαδή με την εισδοχή αυτών των μοντέρνων δασκάλων στη Σχολή Καλλιτεχνών, οι οποίοι αντικατέστησαν τους παλιούς, έπρεπε να διαγράφονται ορατά, διακριτά, να τετραγωνίζονται. Και καταργήθηκε αυτό το η διαβάθμιση των τόνων. Αυτά όσον αφορά το κάρβουνο. Στο χρώμα, κυρία, στο λάδι, το λάδι ήταν λαδιμπογιά, ήταν το υλικό που δουλεύαμε τότε, ήταν η δομή των επιπέδων, όπως είπα, να είναι στέρεη με αφαιρετική προσέγγιση, με σχηματοποιήσεις και αναγωγές και με τονισμό του κέριου. Το θυμάμαι πάντα λοιπόν το δασκαλό μας, αριστοκρατικό, με το καμιλό Μοντγκόμερι. Φορούσε ένα καμιλό Μοντγκόμερι με κουκούλα από πίσω, πολύ μοντέρνο, με το τσιγάρο στη μικρή κοκάλινη πίπα που είχε, το δαχτυλίδι με τον αχάτη στο αριστερό του χέρι. Ήταν αριστερό χειρ, ξέρετε, ο Μόρελης. Να μας λέει σπαρταριστά ανέκδοτα εκτός μαθήματος. Αγαπούσε βέβαια το ουίσκι και το έτσουζε. Ήταν ίσως ο πιο καταρτισμένος από όλους τους καθηγητές στα νεοτεριστικά κινήματα και, όπως προείπα, γι' αυτό και ήρεμος και νυφάλιος, με αυτοπεποίθηση. Το τονίζω αυτό γιατί δεν διαπληκτιζόταν ποτέ με τους τυχόν αντιρρησίες σπουδαστές και υπήρχαν πάρα πολλοί. Το λέω γιατί πολλοί καθηγητές, όταν συναντούσαν μία αντίδραση από το σπουδαστή, τρόπον την αθύμωναν και ήθελαν να επιβάλλουν το δικό τους. Ο Μόραλης ήταν ήρεμος πάντα και με τους σπουδαστές που είχαν αντιρρήσεις ή ενστάσεις προσπαθούσε να τους πείσει. Εάν δεν τους έπειθε, δεν τσακωνόταν μαζί τους, γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο ένας καθηγητής να διαφωνεί με τον σπουδαστή και ο σπουδαστής με τον καθηγητή. Αυτά τα πράγματα στις σχολές γίνονται. Πρέπει να σας πω ότι στο εργαστήρι του γινόταν συνωστισμός. Γιατί ήταν, σας λέω και πάλι, ένας από τους πιο μοντέρνους καθηγητές και όλοι ήθελαν τα φώτα του. Και ήταν δίκαιος, πραγματικά δίκαιος στην κρίση του, η οποία βασιζόταν στη γνώση του σωστού. Οι τυχόν αντιρρήσεις των σπουδαστών οφείλονταν στην αδυναμία τους να τον κατανοήσουν, να κατανοήσουν τη διδασκαλία του και να την εφαρμόσουν. Κοιτάξτε, δεν ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός, δεν αναλυόταν δηλαδή σε θεωρητικές απεραντολογίες και συζητήσεις. Σου τόνιζε το κέριο, το κατανοητό. Έπρεπε και εσύ να έχεις τις προσλαμβάνουσες για να τον κατανοήσεις. Δεν ήταν πάντα εύκολο. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς επέλεγε ακριβοδίκαια και εισηγείτο τη βράβευση των καλύτερων έργων των σπουδαστών του. Καμάρωνε την πρόοδό τους, τους πρότεινε σε γκαλερί που συνεργαζόταν και ο ίδιος. Και βέβαια περί το να πω ότι παρευρισκόταν σε όλα τους τα εγγένεια. Πράγμα σπάνιο, ε. Αυτά θυμάμαι από την συναναστροφή με το δάσκαλό μου το Μόραλι.
0: Άρα ήταν ένας δάσκαλος που περισσότερο δίδασκε με την πράξη, έτσι. Βέβαια. Και όχι αναλύοντας αυτό που οποίο σας έδινε.
1: Βέβαια. Σας λέω, επέμενε στο κέριο, να το πω έτσι. Επέμενε στο κέριο.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος προσωπογραφίες σήμερα και σας παρουσιάζουμε έναν γνωστό σε όλους. Και αν κάποιοι δεν το ξέρουν, έχουν δει έργα του, έστω και αν δεν το γνωρίζουν, αν δεν είναι της τέχνης, το Γιάννη Μόραλι. Το Γιάννη Μόραλι, το μεγάλο δάσκαλο της Σχολής Καλών Τεχνών, όπως έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα, αποτελεγόμενα ενός από τους παλαιότερους μαθητές του, επίσης σημαντικός ζωγράφος, ο κύριος Πέτρος Σουμπουλάκης, που μας κάνει σήμερα την τιμή να είναι κοντά μας, να μας μιλάει για το δάσκαλό του. Το δάσκαλό σας, κύριε Σουμπουλάκη, που μας είπατε, κάρβουνο, χρώμα, λάδι, αλλά εγώ γνωρίζω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι είχε παρακολουθήσει μαθήματα χαρακτικής από τον μεγάλο Γιάννη Κεφαλινό, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Για πέστε μας λίγο γι' αυτό.
1: Συνέπεσαν μάλιστα να συνδιδάξουν. Θα μου επιτρέψετε πριν πω γι' αυτό, γιατί με συγκινήσατε που βάλατε την πέτρα του Χατζηδάκη.
0: Και
1: ίσως δεν είναι τυχαία.
0: Όχι, δεν είναι τυχαία.
1: Επειδή το έχει πρωτοτραγουδήσει η αδελφή μου, η Βούλε Ζουμπουλάκη, στο απόψε αυτοσχεδιάζουμε αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, την πέτρα.
0: Και έχει συνεργαστεί επίσης με το Χατζηδάκη ο Μόραλης.
1: Έχει συνεργαστεί με όλους τους σπουδαίους. Έτσι. Με τον Κουν, με τον Τσαρούχη, με τον Χατζηδάκη, με τον Θεοδωράκη.
0: Έτσι.
1: Με πολλούς. Πολλά για την θητεία του νέου Γιάννη Μόραλη στον Κεφαλινό δεν ξέρω. Ίσως θα πρέπει να ερωτηθούν χαράκτες επ' αυτού, γιατί εγώ δεν είμαι χαράκτης.
0: Ήταν συμφοιτητής με τον Τάσο, το γνωστό χαράκτη,
1: ναι.
0: Το Δήμο, τον Τάκο, τον Ραφαήλ, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι. Εγώ σαν νέος σπουδαστής τότε, στη δεκαετία
0: στο Χίλτον, συγγνώμη κύριε Ζουμπουλάκη, στο Χίλτον χαρακτική έκανε.
1: Ναι, εγώ λέω δεν έκανα χαρακτική.
0: Ναι, ναι, όχι για εσάς. Ναι, λέω για το δάσκαλό σας.
1: Ναι, εκείνος είχε προηγηθεί η χαρακτική, γιατί ως άριστος σπουδαστής της Σχολής Καλών Τεχνών είχε ασχοληθεί και με τη χαρακτική και είχε δάσκαλο για ένα μικρό διάστημα τον Γιάννη Κεφαλινό.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος Κεφαλινός ήταν αρχαιότερος, προγενέστερος του Μόραλη, ως καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο τμήμα χαρακτικής. Και μάλιστα όταν εξελέγει ο Μόραλης καθηγητής, είχαν συνδιδάξει μαζί με τον Κεφαλινό.
0: Τι
1: ζωγραφική και βέβαια ως δάσκαλος με τον μαθητή συνυπήρξαν καθηγητές στην Ανωτάτη Καλών Τεχνών. Βέβαια. Εγώ τους πρόλαβα και τους... Κεφαλινό τον πρόλαβα, ήταν βέβαια όταν μπήκα εγώ σαν σπουδαστής ο Κεφαλινός ήταν ήδη βετεράνος, να το πω έτσι, και σε 1-2 χρόνια πήρε σύνταξη, αλλά συνέχισε βέβαια ο μαθητής του ο Μόραλης. Τότε βέβαια τον αντικατέστησε τον Κεφαλινό ο Γραμματόπουλος, άλλος σπουδαίος επίσης χαράκτης, στο τμήμα χαρακτικής, ναι.
0: Ο Μόραλης φέρνει αυτόν τον ευρωπαϊκό αέρα χωρίς να επηρεάζεται και πολύ, όπως μας είπατε, γιατί
1: ναι.
0: Είχε πάει και είχε διδαχτεί κυρίως στη Γαλλία, από ό,τι ξέρω, στο Παρίσι,
1: ναι, ναι.
0: Και στην Ιταλία επίσης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Όπου είχε σπουδαίους δασκάλους και στο Παρίσι, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί τα νέα κινήματα, οι νέες σχολές, οι νέες τάσεις, οι οποίες ήρθανε κυρίως από το Παρίσι, κυρίως από το Παρίσι, κυριολεκτικά ξεμιάλισαν. Χρησιμοποιώ αυτή την λαϊκή έκφραση, ξεμιάλισαν πάρα πολλούς καλλιτέχνες και είδα ότι ο Μόραλης κράτησε μία ψυχραιμία, θα έλεγα, και έναν απόλυτο θαυμασμό σε αυτά που προείπα, δηλαδή στην κληρονομιά τη δικιά μας, την ηθαγενή. Εδώ ήταν ηθαγενής καθηγητής. Ήτανε Έλληνας, πέρα για πέρα Έλληνας. Δηλαδή μπορώ να πω ότι η ελληνικότητα που εμφανίστηκε τα χρόνια εκείνα σαν μορφή έκφρασης εδώ στον ελληνικό χώρο είχε αρχιεπίσκοπο το Μόραλι. Πρωτομάστορα, πρωτοπαλίκαρο το Μόραλι. Γιατί αυτός μαζί με άλλους βέβαια εισάξιους όπως ο Τσαρούχης επέβαλε την ελληνικότητα σαν αντίδραση στα νέα αυτά κινήματα τα οποία είτε καλός είτε κακός δεν ρίζωσαν δυστυχώς στην Ελλάδα. Και το βλέπουμε μέχρι σήμερα. Βλέπουμε ότι αυτά δεν ρίζωσαν. Κάνανε μία έκλαμψη στιγμιαία και μετά εξαφανίστηκαν. Το αμπστρέ εδώ στην Ελλάδα δεν ρίζωσε. Τι να κάνουμε. Με τέτοιον ήλιο είναι δυνατόν να κάνουμε αφηρημένα σχήματα. Θέλουμε να δούμε το σχήμα στην ολότητά του και στην απόλυτη εκφρασή του. Ο Καζαντζάκης το είχε πει με μία φράση. Ο ήλιος που ντύνει και γδύνει τα πάντα. Νοήστε αυτή τη φράση και θα δείτε πόσο εφαρμόζεται στους Έλληνες ζωγράφους. Αυτά θέλω να πω για το δάσκαλό μου, ότι δεν παρασύρθηκε και δεν ξεμυαλίστηκε με αυτά τα κινήματα.
0: Όταν γίνεται ο πόλεμος του 40, είναι στο Παρίσι και γυρνάει εσπευσμένα στην Ελλάδα και κάνει τη στρατιωτική του θητεία, να το πούμε αυτό, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Ναι.
0: Υπηρετεί τη θητεία του, κανονικά.
1: Βεβαίως υπηρετεί τη θητεία του, όπως και ο Τσαρούχης, ο οποίος Τσαρούχης ήταν κατά 6 χρόνια μεγαλύτερος. Ο Μόραλης γεννήθηκε το 1916 και ο Τσαρούχης το 1910. Μαζί ήταν και ο Διαμαντόπουλος, ήταν και πάρα πολλοί άλλοι σπουδαίοι Έλληνες ζωγράφοι. Παρέα έκανε και με τον Νικολάου βέβαια, ο οποίος Νικολάου ήταν επίσης ένας εκπρόσωπος της ελληνικότητας και έμεσα συγγενής μου. Γιατί είχε νυμφευτεί την ξαδέρφη μου, την Αγγέλα τη Ζουμπουλάκη. Η Αγγέλα Ζουμπουλάκη ήταν κόρη του Θόδωρου του Ζουμπουλάκη, ο οποίος ήταν ο αντικέρ στο Μεσοπόλεμο και μετέπειτα και συνεργαζόταν με όλους τους καλλιτέχνες, τους εικαστικούς, μεταξύ αυτών και τον Τσαρούχη και τον Μόρελ και τον Διαμαντόπουλο και τον Νικολάου, και ο Νικολάου ήταν ο σύζυγος της κόρης του. Ο Τάσος ο Ζουμπουλάκης, ο γιος δηλαδή του Θόδωρου Ζουμπουλάκη, του αντικέρ και αδελφός της Αγγέλας, ήταν ο ιδρυτής της γκαλερί Ζουμπουλάκη,
0: της γνωστής γκαλερί,
1: και η Όλα Ζουμπουλάκη, έτσι όπως είχε επωνομαστεί. Η Όλα Ζουμπουλάκη, γιατί συνεργαζόταν με τον Ιόλα.
0: Αυτά είναι... Είπατε όλο το κύκλωμα, κύριε
1: ναι,
0: Ζουμπουλάκη.
1: Αυτά,
0: ναι.
1: Αυτά είναι μάλιστα.
0: Όλα την τέχνη. Ναι.
1: Και μάλιστα ο Τσαρούχης τότε, όταν οι διάφοροι φίλοι με συστήνανε στον Τσαρούχη, του λέγανε, κύριε Τσαρούχη, ο Πέτρος ο Ζουμπουλάκης, εγώ δηλαδή, ο ζωγράφος, είναι αδερφός της Βούλας του Ζουμπουλάκη, της ηθοποιού, και ξάδερφος του Τάσου του Ζουμπουλάκη, που είναι ο γκαλερίστας.
0: Ήταν αυτή που ήταν γνωστή την εποχή εκείνη.
1: Ναι, και έλεγε ο Τσαρούχης με το εγώ, κύριε Ζουμπουλάκη, σε μένα, η οικογένειά σας με μπερδεύει.
0: Μάλιστα.
1: Τον εμπέρδευε η οικογένεια με όλες αυτές τις διακλαδώσεις που είχε.
0: Να πούμε ότι τακτικός καθηγητής εκλέγεται το 1947, μετά τον πόλεμο, έτσι.
1: Ναι, 47.
0: Ως τακτικός καθηγητής, έτσι, ναι. Δίδασκε και πριν.
1: Το 47 εκλέγεται ως καθηγητής του προπαρασκευαστικού, όπως είπαμε.
0: Ναι, της Ανώτατης Σχολής Καλλιτεχνών.
1: Μέρος της σχολής, αλλά όποιος έμπαινε στο προκαταρκτικό δεν ελογίζεται σαν τακτικός σπουδαστής. Έπρεπε να δώσει εξετάσεις εισαγωγικές για να περάσει στα λεγόμενα εργαστήρια. Το 1957 εξελέγει πλέον ως τακτικός καθηγητής ο Μόραλης στα εργαστήρια, με δικό του εργαστήριο.
0: Ναι. Και συνεργάζεται, καθόλου δεν με μπερδέψατε, και συνεργάζεται έκτοτε με το Εθνικό Θέατρο, αυτό που μας είπατε και ναι, το είπαμε λίγο στην αρχή.
1: Με το Εθνικό Θέατρο, με πολλούς θεάσους, κυρίως.
0: Και, και κάνει σκηνικά και κουστούμια.
1: Και κουστούμια, όπως επίσης και με το Θέατρο της Ραλού Μάνου, ναι, το Ελληνικό Χορόδραμα. Έχει κάνει και εκεί σπουδαία πράγματα ο Μόραλς. Οι 6 λαϊκές ζωγραφιές που ήταν σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και είχε ανεβάσει η Ραλού Μάνου, η οποία Ραλού Μάνου ήταν σύζυγος του καθηγητή μου Παύλου Μιλώνα, ο οποίος μας έκανε στην Ατάτη Καλών Τεχνών αρχιτεκτονική και ρυθμολογία, ήταν η ιδρύτρια του ελληνικού χοροδράματος και είχε συνεργαστεί με όλους τους σπουδαίους εικαστικούς σε σκηνικά και κοστούμια. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μόραλης.
0: Θέλω να μας πείτε λίγο και για τα γλυπτά.
1: Ο Μόραλης έχει κάνει όλες τις εφαρμογές των εικαστικών τεχνών. Εκτός από τα επιτύχια τα οποία έχει κάνει, καλά, το Χίλτον είναι το πιο γνωστό. Το πιο γνωστό. Αλλά έχει κάνει και στο λιμάνιο του Πειραιά, στο Τελωνείο, έχει κάνει πάρα πολλά με πλακίδια, εξαιρετικές συνθέσεις. Έχει κάνει για το Χίλτον, όταν είχε τότε, δεκαετία του 60-63 συγκεκριμένα, είχε κάνει τα πόμολα, είχε κάνει όλες τις επισκευές, είχε κάνει πιάτα, είχε συνεργαστεί με τη Βερναρδάκη, είχε συνεργαστεί με πάρα πολλούς, ας πούμε, εικαστικούς και είχε κάνει τα εφαρμοσμένα πλέον εικαστικά, πέραν των έργων. Επίσης είχε συνεργαστεί και για το Μον Παρνές. Εκείνη την εποχή το Μον Παρνές χτιζότανε. Επάνω δηλαδή στην κορυφή της Πάρνηθας, επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Χαραμαλή, είχε γίνει αυτό το μεγάλο ξενοδοχείο, το οποίο θα ήταν διεθνές ξενοδοχείο και είχαν λάβει μέρος όλοι οι σπουδαίοι εικαστικοί. Χατζηκυριάκος Γκίκας, Σπύρος Βασιλείου, Διαμαντόπουλος Τσαρούχης, Μόραλης, ο Παπάς, ο Γλύπτης, πολλοί είχαν λάβει μέρος στη διακόσμηση, την εσωτερική διακόσμηση αυτού του μεγάλου ξενοδοχείου. Εμείς τότε ήμασταν σπουδαστές και αποτελούσαμε τρόπον τινά το βοηθητικό προσωπικό όλων αυτών των δασκάλων και κάναμε τις διακοσμητικές φιγούρες, διακοσμητικά μοτίβα, τα δευτερεύοντα. Αλλά είχαν χρησιμοποιήσει εμάς τους σπουδαστές της καλών τεχνών σαν βοηθούς.
0: Άρα συνεργάζεται και σε μεγάλα και γνωστά ξενοδοχεία και συνεργάζεται ως εκ τούτου και με πολύ σημαντικούς αρχιτέκτονες, Έλληνες και ξένους.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και ο ΕΟΤ τότε που έκανε πολλά ξενοδοχεία,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: συνεργάζεται,
1: ναι,
0: και με αυτά, έτσι.
1: Α, έχει κάνει έργα ο Μόραλης που θα μείνουν για πάντα, γιατί σας λέω, είναι αυτό το οποίο τον χαρακτηρίζει, είναι η γεωμετρική, η σύνθεση, η ισορροπία στις δυνάμεις ενός έργου, έτσι μας τα έλεγε, γιατί είχα την τύχη να έχω πολύ σπουδαίους καθηγητές. Εκτός από αυτούς που σας ανέφερα, είχα και τον σπουδαίο Παντελή Πρεβελάκη στην ιστορία της τέχνης. Ο Παντελής Πρεβελάκης, τον οποίο διαδέχθηκε η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ήταν καθηγητής της ιστορίας της τέχνης επί πολλά χρόνια στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Και μάθαμε πάρα πολλά και από αυτόν τον σπουδαίο λογοτέχνη.
0: Λέτε λογοτέχνη τώρα και θυμάμαι ότι ο Μόραλης, μια άλλη του επίσης δραστηριότητα ήταν να συνεργάζεται με πολύ μεγάλα ονόματα της ποιήσης και με τις εκδόσεις Ίκαρος,
1: ναι,
0: και
1: βέβαια
0: έχει φτιάξει τα εξώφυλλα. Νομίζω ξεκινάει με τον Τσουκαλά του Υποβρύχιο και στη συνέχεια έχουμε Λίτη, Σεφέρη,
1: Καβαδρία.
0: Ναι, για πέστε μας.
1: Ναι, θα σας πω. Ο Μόραλης ήταν γνωστός με αυτή τη λιτή γραφή του. Τη λιτή αλλά κέρια γραφή του. Και γι' αυτό είχε συνεργαστεί με τον Ίκαρο και με άλλους εκδοτικούς οίκους σοβαρούς, οι οποίοι ήταν τότε στη μόδα, να το πω έτσι, γιατί ήταν η ποιοτική, η ποιότητα η οποία είχε αυτό το πνεύμα της νέας ελληνικότητας και το εκπροσωπούσαν αυτό το πνεύμα της ελληνικότητας, δηλαδή λιτό και κέριο. Λιτό και απολύτως σωστό και κέριο. Δηλαδή επέλεγε τα σύμβολα τα οποία θα χαρακτηρίσουν το βιβλίο, θα χαρακτηρίσουν το ποίημα, θα χαρακτηρίσουν την καρδιά. Δηλαδή ήταν εύστοχα και ευθύβολα αυτά τα σύμβολα τα οποία επέλεγε ή επέλεγαν και οι υπόλοιποι, ας πούμε, σπουδαίοι καλλιτέχνες, για να κοσμήσουν, ας πούμε, ένα βιβλίο. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Μόραλης, και βέβαια βλέπω εδώ τα βιβλία τα οποία έχω στη βιβλιοθήκη μου και είναι εκδόσεις του Ίκαρου, όλα αυτά που είπατε, ποίηματα Ελλήνων ποιητών και όχι μόνο, και Λόρκα νομίζω έχει εικονογραφήσει, και βλέπω ακριβώς αυτό, την ευθύβολη, ας πούμε, επιλογή των συμβόλων που έχει ο Μόραλης. Με λίγα, με 2-3 γραμμές. Αυτό είναι το θαύμα. Το θαύμα του Μόραλ είναι αυτό, ότι με ελάχιστες γραμμές, ένα μικρό σκίτσο, ήταν η καρδιά της ουσίας.
0: Να κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Ναι.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες αφιερωμένες σήμερα στο Γιάννη Μόραλη, τον καλλιτέχνη, τον επιφανή καλλιτέχνη και δάσκαλο της Σχολής Καλών Τεχνών του 20ου αιώνα, που όμως, όπως μας έχει αποδείξει μέχρι στιγμής, ένας από τους παλαιότερους μαθητές, ο γνωστός ζωγράφος, ο κύριος Πέτρος Ζουμπουλάκης, ήταν ένας καλλιτέχνης πολυδιάστατος. Ζωγράφιζε γλυπτική, χαρακτική, κουστούμια, εξώφυλλα, πόμολα, πρακτικά πράγματα σε ξενοδοχεία, έτσι.
1: Ήδη χρηστικά επίσης, ναι. Έδωσε την ποιότητά του σε χρηστικά είδη, ακόμα και σε πιάτα και σας λέω και σε είδη και σε χρήσεως που λέμε. Αλλά έκανε τη σφραγίδα της ποιότητάς του και της ιδιοφυΐας του, γιατί σας ξανάπα και το είπα πριν, με λιτά, απόλυτα λιτά μέσα, έβαζε την στόχευε κέρια, ας πούμε, στην ποιότητα. Αυτό ήταν η ιδιοφυΐα του Μόραλη.
0: Και γι' αυτό και τον επιλέγανε.
1: Είμαι περήφανος που τον είχα δάσκαλο και δεν τον άλλαξα. Καλή τύχη είχα το Μόραλη για όλα τα χρόνια των σπουδών μου.
0: Τι ήταν εκείνο το οποίο σας άφησε, σας σφράγισε ο Μόραλη στην πορεία σας, κύριε Ζουμπουλάκη?
1: Ήταν πολλά, δεν ήταν ένα. Αυτό το οποίο εγώ τηρώ σαν παρακαταθήκη του Μόραλη είναι, όπως σας προείπα, η ενδόμηχη, η από μέσα μου πηγάζουσα αρμονία της σύνθεσης. Η σύνθεση και οι δυνάμεις του έργου πρέπει να έχουν μία ισορροπία, να ισορροπούν. Αυτό το τηρώ. Θα μου πείτε ότι είναι ίσως παλιωμοδίτικο, είναι ξεπερασμένο, ότι η νέα μορφή τέχνης, οι νέες μορφές τέχνης το έχουν ξεπεράσει αυτό. Όμως είναι κάποια βασικά, ας το πω, δόγματα, τα οποία δεν ξεπερνιούνται με τίποτα. Εγώ αυτό έχω κρατήσει από το Μόραλη και όσο extreme έργα και αν έχει τύχει να κάνω, τηρώ αυτές τις ισορροπίες μεταξύ των δυνάμεων. Χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή, δυνάμεις του έργου, την οποία δανείζομαι και αυτήν από το δάσκαλό μας τον Πρεβελάκη, ο οποίος χρησιμοποιούσε αυτή τη λέξη, η δυνάμεις του έργου. Και πράγματι, αν θα το δείτε, σαν ένα στρατό, πως ένας στρατός έχει δυνάμεις. Και ένα έργο τέχνης, ένα ζωγραφικό έργο τέχνη, έχει και αυτό δυνάμεις, οι οποίες πρέπει να ισορροπήσουν. Αυτό εγώ κρατάω από το Μόραλη και από τις σπουδές μου στην Ανωτάτη Καλών Τεχνών, την εποχή εκείνη τουλάχιστον. Μετά βέβαια η Σχολή Καλών Τεχνών εμπλουτίστηκε, εκτός από αυτά τα τρία μείζωνα εργαστήρια που ήταν η ζωγραφική, η γλυπτική και η χαρακτική, έχει εμπλουτιστεί και με άλλες εφαρμογές και με νέες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν διευρύνει κατά πολύ την εικαστική γλώσσα, τον εικαστικό αλφάβητο, το εικαστικό συντακτικό. Και όλες αυτές οι καινούργιες, τα καινούργια επιτεύγματα διευρύνουν και τον πνευματικό μας κύκλο. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω.
0: Και ήταν ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτού του αποτελέσματος ο Γιάννης Μόραλης, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί ήταν ανοιχτό μυαλό. Δεν απέκλειε τίποτα. Είχε τη διδασκαλία του, που όπως σας λέω προσπαθούσε να σε πείσει ότι αυτό διδάσκω εγώ. Αυτή τη στιγμή μπήκες στη σχολή καλλιτεχνών και επέλεξες το εργαστήρι μου, θα διδάξω αυτό. Τώρα, εάν δεν θες να το μάθεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν διαπληκτιζόταν, όπως επαναλαμβάνω, ποτέ με τους μαθητές οι οποίοι είχαν ενδεχομένως αντιρρήσεις, έτσι. Δεν διαπληκτιζόταν, γιατί ήταν απόλυτα γνώστης αυτού που δίδασκε. Αυτό το οποίο δίδασκε το ήξερε. Το ήξερε σε βάθος. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν πολλοί καθηγητές οι οποίοι ταλαντευόντουσαν μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού, με αποτέλεσμα να κλονίζεται μέσα τους η πίστη τους και στο ένα και στο άλλο, με αποτέλεσμα με μια πρώτη ερώτηση ενός σπουδαστού να κλονίζεται, ας πούμε, η ιδέα τους, να κλονίζεται η πίστη τους τροποντινά. Και βέβαια γινόντουσαν και διαπληκτισμοί. Πολλές φορές στις σχολές γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι σύνηθες φαινόμενο. Οι νέοι έχουν περιέργεια, έχουν αντιρρήσεις, έχουν ενστάσεις, έχουν αρνήσεις πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Και βέβαια αυτό είναι επικοδομητικό.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, και κυρίως στη σχολή καλών τεχνών που πρέπει να είναι ελεύθερο και ανοιχτό το μυαλό για να μπορείς να δημιουργήσεις, έτσι.
1: Μα το ότι γινόταν, όπως σας κάνατε, ο συνωστισμός στο εργαστήριο του Μόραλι, κάτι λέει αυτό το πράγμα. Mm. Ήθελαν όλοι να διδαχθούν, να ακούσουν αυτά που λέει ο Μόραλις. Γιατί σας λέω και πάλι, ήταν πρωτόφαντα και πρωτοφανή και πρωτάκουστα. Μέχρι τότε, ας πούμε, επικρατούσε μια συντηρητική, να το πω έτσι, άποψη για τα εικαστικά. Ο Μόραλις τότε, την εποχή εκείνη, μπορεί τώρα να είναι πλέον και αυτός ξεπερασμένος. Είναι νομοτελειακό και αυτό. Την εποχή εκείνη όμως, ο Μόραλις ήταν κάτι το καινούριο. Και όλοι επιδίωκαν να ακούσουν τη διδασκαλία του. Δεν το κατηγορώ αυτό το πράγμα.
0: Έζησε σε μια μεταβατική περίοδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ήταν και ο πόλεμος, ναι, της ενδιάμεσα που σημάδεψε, ναι, καταστάσεις.
1: Α, ναι, ναι. Μα το να είσαι δάσκαλος στη τέχνη, κυρία Καραγιώργα, είναι το πιο δύσκολο. Mm. Διότι δεν έχεις τίποτε, δεν έχεις σταθερές καταρχήν. Σταθερές δεν υπάρχουν. Στην τέχνη ένα και ένα δεν κάνει πάντα δύο, δυστυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Το λέω αυτό γιατί διατέλεσα κι εγώ πολλά χρόνια καθηγητής, διδάσκοντας σε επαγγελματικές σχολές, όπως η σχολή Δοξιάδη, όπως η σχολή Βακαλό, όπως η σχολή των ΤΕΗ. Και εκεί προσπαθείς να πείσεις το σπουδαστή ότι το ένα και ένα δεν βγάζει πάντα δύο. Γιατί δεν υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, σταθερές. Να πεις ότι αυτό, να βλέπεις εδώ, αυτό, ένα μαλλί, δεν είναι πάντα έτσι. Δεν μπορώ να τα εκφράσω, ξέρετε,
0: όχι,
1: περισσότερο.
0: Πολύ, πολύ καλά τα
1: αναλύοντας
0: εκφράζετε.
1: Η υπερβολική ανάλυση κάνει κακό πολλές φορές.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ κάπου θα σταματήσουμε. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Συνεχίζουμε σε λίγο. Μείνετε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κύριε Ζουμπουλάκη, και σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια, 210-5236-263.
3: Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε. του ομοτίμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. «Με θυμώνω Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτίμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής

0: Γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε...
8: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
9: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ζουπουλάκη. Τελειώνοντας αυτή την παρουσίαση, κύριε Ζουπουλάκη, στο δάσκαλό σας, ο οποίος έχω διαβάσει ότι έχει τιμηθεί κιόλας, του έχουν απονεμηθεί πολλές τιμές και βραβεία. Καταρχάς το 1965 από το βασιλιά Κωνσταντίνο, ταξιάρχης του Φοίνικα, και το 1998 ο ταξιάρχης πάλι της τιμής από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, και το 1979 το Αριστείο Τεχνών από την Ακαδημία Αθηνών. Τα πιο σημαντικά από τα δικά μας. Δεν ξέρω στο εξωτερικό τι έχει γίνει και αν είχε κάποια τιμή στο εξωτερικό, αυτό δεν το γνωρίζω.
2: Ναι, νομίζω στην Βιενάλε της Βενετίας του 1958 τύχε μιας διακρίσεως ο Μοράλης, ναι. Αν θυμάμαι καλά, και εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι. Και... αλλά νομίζω του είχε απονεμηθεί το βραβείο της Βιενάλε, ναι.
1: Είχε πάει στην Βιενάλη, νομίζω, και με τον Τζαρούχη κάποια χρονιά.
2: Ναι, όπως σας είπα, ναι, ήταν το 1958, εκπροσώπησε την Ελλάδα με τον Σπυρόπουλο, τον Τζαρούχη και τον Καπρά.

0: Έτσι.
1: Δηλαδή ήταν τρεις ζωγράφοι και ένας γλύπτης.
0: Και το 1955 το Δημοτικό Μουσείο του Τωρίνο, ναι, Βόρεια Ιταλία, θα αγοράσει σύνθεσή του σε λάδι σε μουσαμά το εσωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Από ό,τι γνωρίζω. Ήταν ένας καλλιτέχνης που ξεπερνούσε τα σύνορα της Ελλάδας. Ήταν γνωστός στην Ευρώπη,
1: ναι,
0: έτσι δεν είναι.
1: Ναι, τα ξεπερνούσε. Ασφαλώς και τα ξεπερνούσε. Και βέβαια εγώ θα συνιστούσα στους ακροατές μας να δούνε αυτό το μεγαλειώδες επίτευγμα του Μόραλι, που είναι η μεγάλη πρόσωψη, δεν ξέρω πόσα, 30 τόσα μέτρα ύψος έχει, στο πρώην Χίλτον.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα τοπόσημο της Αθήνας, που βέβαια ένας πεζός πρέπει να κάτσει, να το χαζέψει και να το διαβάσει, γιατί πρόκειται περί αναγνώσματος. Εκεί βλέπεις την ιστορία της Αθήνας με σύμβολα τα οποία έχει επιλέξει ο Μόραλης και τα οποία είναι πολύ ευανάγνωστα, πάρα πολύ ευανάγνωστα. Και βέβαια είναι ένα πραγματικά ένα ωραίο έργο του Μόραλη από τα τόσα που έχει κάνει, και είναι τύχη αγαθή για την Αθήνα που βλέπουμε ένα τόσο μεγαλειώδες έργο καθημερινά. Και ένας παρατηρητικός θεατής αυτό το πράγμα πρέπει να το βλέπει, να το διαβάζει. Και έτσι ακόμα και την ιστορία που λένε της Αθήνας τη μαθαίνει μέσω αυτού του έργου.
0: Για διαβάστε το για μας. Δώστε μας μια ανάγνωση καλλιτεχνική να μας βοηθήσετε.
1: Δεν έχει να δείτε. Παρακολουθήστε αυτό το έργο, να δείτε από πάνω μέχρι κάτω, γιατί η ανάγνωση είναι στο σύνολο βέβαια της θέασης, και βλέπεις την Αθηνά, που είναι και η Αθήνα βέβαια, να δεσπόζει σαν κυριότερη φιγούρα όλης αυτής της σύνθεσης. Βλέπεις κάτω, στο κάτω μέρος και δεξιά, την Τριήρη, αλλά αυτά όλα με αναγωγές και με μια γεωμετρική μέτρηση που σε αφήνει και σου δίνει ταυτόχρονα το μάθημα του Μόραλι. Ο Μόραλις είχε αυτό το πράγμα, δηλαδή τη σύνθεση. Αν κάτι τον χαρακτήριζε ήταν η αρμονική, η σύνθεση, η ζυγισμένη σύνθεση. Και τα βλέπεις όλα αυτά τα σύμβολα, βλέπεις την Τριήρη, βλέπεις τη Γλαύκα, άλλο σύμβολο της Αθήνας. Βλέπεις τις αυλητρίδες που παίζουν τον αυλό. Βλέπεις το χορό από την αρχαία τραγωδία. Βλέπεις τόσα σύμβολα μέσα εκεί με ένα λιτό τρόπο αποδοσμένα, που είναι πραγματικά ένα εικαστικό μάθημα. Εγώ προτρέπω τους ακροατές μας να καθίσουν να το χαζέψουν.
0: Μάθημα και ιστορία ταυτόχρονα της πόλης των Αθηνών, έτσι.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η Αθήνα όπως και κάθε μεγαλούπολη δεν σου δίνει την δυνατότητα να κάτσεις να τα αναγνώσεις αυτά τα έργα, τα τοπόσημα. Το λέω τοπόσημο, ναι, είναι ένα τοπόσημο. Και ευτυχώς που περιβάλλεται από μια μεγάλη πλατεία, μπορείς να καθίσεις στο απέναντι πεζοδρόμιο και να το χαζέψεις. Είναι ένα σπουδαίο έργο.
0: Εν κατακλείδη λοιπόν, για να μην σας κρατήσουμε περισσότερο, κύριε Ζουμπουλάκη, τι έχετε να μας πείτε για το δάσκαλό σας?
1: Σας τα είπα ήδη, δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Έχω μια πολύ ωραία ανάμνηση από το δάσκαλό μου για αυτά που μας έμαθε και για αυτά τις παρακαταθήκες που μας άφησε με το έργο του. Και την ανάμνησή του, γιατί πραγματικά ήταν ένας άρχοντας, ήταν ένας ευπατρίδης, αυτός με όλη την έννοια του λόγου και με όλη τη βαρύτητα της φράσης, ήταν πραγματικά ένας ευπατρίδης. Και το πώς ντυνότανε, το πώς συμπεριφερότανε, δεν είχε καμία σχέση με τους μποέμ, τον τύπο του μποέμ καλλιτέχνη και όλα αυτά τα. Ήταν ένας αριστοκράτης, ήταν ένας ευπατρίδης, ήταν ένας ευγενής άνθρωπος, ήταν ένας εξώκοσμος, θα μπορούσαμε να το πούμε. Δεν μας έχει συνηθίσει δυστυχώς η Ελλάδα μας σε τέτοιες προσωπικότητες. Αυτό έχω να πω.
0: Και βέβαια υπάρχουν τόμοι με τα έργα του, έχουν εκδοθεί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Είναι τυχεροί αυτοί που έχουν έργο του, βέβαια. Mm.
0: Και μπορούμε να βρούμε τα έργα του στην Εθνική Πινακοθήκη, γνωρίζουμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Και από καιρούς καιρών η Εθνική Πινακοθήκη έχει κάνει πολλές εκθέσεις αναδρομικές, να το πω έτσι, του Μόραλι, και βλέπουμε όλη την πορεία του έργου του. Όλη την πορεία του έργου του.
0: Άρα μπορεί κανείς να πάει να επισκεφθεί την Εθνική Πινακοθήκη, ναι, και να δει τα έργα του.
1: Ευτυχώς η Εθνική Πινακοθήκη, δανειζόμενη και από συλλέκτες και από μουσεία και από πολλούς οι οποίοι κατέχουν έργο του Μόραλι, κάνει πολύ ωραίες, έχει κάνει στο παρελθόν δηλαδή πάρα πολύ ωραίες αναδρομικές του Μόραλι, όπου βλέπεις εκεί το σύνολο του έργου του, ακόμα και σχέδια με μολύβι, προσχέδια, χαρακτικά, γλυπτά, φυσικά, ζωγραφικά. Και πρόσφατα στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιός είχα δει ένα μέρος του έργου του Μόραλι συνεκτεθειμένο μαζί με τους άλλους επίσης σπουδαίους ζωγράφους, τον Τζαρούχη, τον Χατζηκυριάκο Γκίκα, τον Σπυρόπουλο, τον Βασιλείου. Ήταν μια ομάδα από τη γενιά του 30, θα τη λέγαμε, μεταξύ αυτών και μερικά έργα του Μόραλι. Τώρα νομίζω τελείωσε αυτή η έκθεση, αλλά είχα την τύχη να τη δω και ήταν εκλεκτά έργα όλων αυτών των σπουδαίων Ελλήνων ζωγράφων.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Συγγνώμη για τη φλιαρία, ίσως ενδεχομένως φλιάρισα, αλλά
0: απαραίτητη.
1: Μου δώσατε την ευκαιρία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί ακροατές, για τον Γιάννη Μόραλι, έναν από τους επιφανέστερους Έλληνες καλλιτέχνες του 20ου αιώνα και δάσκαλο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, μας μίλησε ένας από τους παλαιότερους μαθητές του, ο Πέτρος Ζουμπουλάκης, ζωγράφος και ο ίδιος, πάρα πολλά χρόνια, 35 χρόνια δάσκαλος στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο Μόραλης έχει βγάλει έναν μεγάλο αριθμό μαθητών που είναι πολύ γνωστοί ζωγράφοι, καλλιτέχνες όλοι τους.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες που σήμερα σας παρουσιάζουν τον Γιάννη Μοραλή, τον μεγάλο αυτό ζωγράφο, καλλιτέχνη του 20ου αιώνα, όχι μόνο ζωγράφο όπως είδαμε, και χαρακτικά έχει κάνει και γλυπτική και εξώφυλλα μεγάλων βιβλίων μεγάλων ποιητών και όχι μόνο, και κουστούμια για το θέατρο και χρηστικά πολλά πιάτα, πόμολα σε ξενοδοχεία και όχι μόνο, να το ξανατονίσω. Τώρα θα καλωσορίσουμε κοντά μας, έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας η κυρία Ευγενία Ίσκου, ιστορικός τέχνης, αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού, καλλιτέχνης και η ίδια, για να μας μιλήσει για το Γιάννη Μοραλή και μάλιστα σαν ιστορικός τέχνης να μας πει λίγο περισσότερα για το, να μας αναλύσει δηλαδή το έργο του και για την αρχαιότητα στο έργο του Μοραλή που είναι πολύ έντονη. Κυρία Ίσκου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι τιμή μας που σας έχουμε σήμερα να μας μιλήσετε για ένα θέμα που νομίζω ότι το αγαπάτε και το γνωρίζετε αρκετά καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Βέβαια θα ήθελα να κάνω μια μικρή διόρθωση. Παρότι θα το ήθελα, δεν είμαι καλλιτέχνης και η ίδια.
0: Ωραία.
1: Ο Γιάννης Μοραλής γεννήθηκε το 1916 στην Άρτα και ήρθε από πολύ νωρίς σε επαφή με τη ζωγραφική, καθότι η τέχνη βρισκόταν ήδη μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Ο ίδιος μιλάει για τις αναμνήσεις του από το εργαστήριο της θείας Βιργινίας, όπου ερχόταν σε επαφή με τα έργα της θείας. Ήταν γιος. Ο πατέρας του ήταν φιλόλογος, γυμνασιάρχης, και ενθάρρυνε πάρα πολύ τις καλλιτεχνικές ανησυχίες του μικρού Γιάννη Μοραλή. Από το 1927 μετακομίζουν στην Αθήνα και ήδη σε ηλικία 15 χρονών αρχίζει την προετοιμασία του για την Σχολή Καλών Τεχνών. Και εγγράφεται στο προπαρασκευαστικό τμήμα του Δημήτρη Γερανιώτη. Και το 1933 γράφεται επίσης στο εργαστήριο χαρακτικής του Γιάννη Κεφαλινού.
0: Του μεγάλου Κεφαλινού, ναι.
1: Ναι. Ο οποίος θα τον επηρεάσει πάρα πολύ. Τώρα, για να περάσουμε στο θέμα που περισσότερο μας αφορά εμάς, που έχει να κάνει με την αρχαιότητα στο έργο του, αυτό εκεί που θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε είναι ότι συνήθως οι άνθρωποι έχουν έρχεται το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό είναι η λέξη έμπνευση, ότι ο Μόραλης έχει εμπνευστεί από την αρχαιότητα. Εδώ θα λέγαμε ότι ο Γιάννης Μοραλής δεν εμπνέεται απλά από την αρχαιότητα, τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την μεταφέρει στη δική του καλλιτεχνική γλώσσα. Δηλαδή, δεν κάνει μια νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν, αλλά προσεγγίζει την αρχαιότητα μέσα από τα εργαλεία του μοντερνισμού. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.
0: Και αυτό ήθελα να πω, λέτε εργαλεία μοντερνισμού. Ο Μόραλης είναι ο πρώτος που μας φέρνει το μοντέρνο στην αρχαιότητα, στα έργα του.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο Μόραλης διαμορφώνεται μέσα στη δεκαετία του 1930.
0: Πριν δηλαδή, το πόλεμο.
1: Είναι στο Μεσοπόλεμο.
0: Στο Μεσοπόλεμο, ναι.
1: Στο Μεσοπόλεμο. Δηλαδή σε μια περίοδο που η ελληνική κοινωνία και η ελληνική τέχνη προσπαθούν να ξαναβρούν τη δική τους ταυτότητα. Έχει προηγηθεί η μικροασιατική καταστροφή και έχει κλείσει βία τον κύκλο, ας πούμε, της μεγάλης ιδέας. Έτσι, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την ιδέα της εδαφικής επέκτασης κτλ. Προς τον πολιτισμό και την αναζήτηση μιας νέας ελληνικής έκφρασης. Είναι αυτό που συχνά ακούμε να ορίζεται ως ελληνικότητα. Έχει ήδη προηγηθεί πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η προσπάθεια προσέγγισης της ελληνικής τέχνης με τον μοντερνισμό. Έχει προηγηθεί ο Παρθένης, ο Μαλέας, όλοι αυτοί οι προηγούμενοι καλλιτέχνες. Όμως αυτή η πορεία ανακόπηκε με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ερχόμαστε ξανά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Μεσοπόλεμο, να αναζητήσουμε αυτή την επαφή με τον μοντερνισμό, η ελληνική τέχνη.
0: Είχε κάποιον από αυτούς δάσκαλο, ο Μόραλης, τον Παρθένη
1: του Ο Μόραλης όταν ξεκινάει τη Σχολή Καλών Τεχνών το 1931, αρχικά μπαίνει στο εργαστήριο του Παρθένη. Κωνσταντίνου Παρθένη, ο οποίος ήταν προοδευτικός δάσκαλος, καμία σχέση με τους προηγούμενους ακαδημαϊκούς δασκάλους. Ωστόσο όμως ο Μόραλης δεν έμεινε πολύ εκεί. Αντίθετα πέρασε στο εργαστήριο του Ουμπέρτου Αργυρού, που θα έλεγε κανείς ότι ήταν εκπροσωπούσε την πιο ακαδημαϊκή έκφραση της Σχολής Καλών Τεχνών. Εκεί συνάντησε τον Νικολάου, τον Καπράλο και όλους αυτούς τους άλλους μεγάλους καλλιτέχνες. Ο Ουμπέρτος Αργυρός, παρότι ήταν ένας συντηρητικός καλλιτέχνης, άφηνε αρκετά ελεύθερο στους φοιτητές του. Ο ίδιος ο Μόραλης, μάλιστα, σε κάποιες συναντεύξεις του αναφέρει ότι το εργαστήριο ήταν ελευθέρα Κέρκυρα.
0: Γιατί τι λένε αυτή την έκφραση? Το έχω διαβάσει.
1: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς πώς χρησιμοποιόταν αυτή η έκφραση εκείνη την περίοδο. Mm. Πάντως αντικατοπτρίζει την ατμόσφαιρα που υπήρχε σε αυτό το εργαστήριο. Εκεί λοιπόν συναντάει και τον Νίκο Νικολάου και τον Καπράλο, με τους οποίους θα τους συνδέσει μια πολύ μεγάλη φιλία και στη συνέχεια. Μάλιστα με τον Νίκο Νικολάου έφυγαν μαζί για το Παρίσι. Εκεί είναι η στιγμή που ο Μόραλης ουσιαστικά έρχεται σε επαφή με τον μοντερνισμό. Όμως πριν φύγει για το Παρίσι, ο ίδιος αναφέρει σε συνεντεύξεις του ότι πήγαινε με τον Νικολάου πολύ συχνά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Όπως λέει ο ίδιος, μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Μιλούσε για τις επιτύμβιες στήλες της Λυκήθους, οι οποίες εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
0: Άρα πήγαινε, παρατηρούσε και προφανώς σχεδίαζε, έτσι?
1: Δεν σχεδίαζε μάλλον. Δεν έκανε αντίγραφα ιδιαίτερα. Απλά του άρεσε αυτή το να τα βλέπει.
0: Αυτό που έβλεπε, ναι.
1: Mm-hmm, του άρεσε αυτό που έβλεπε.
0: Και έτσι ξεκινάει τη δημιουργία του, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να μετέχει και σε κάποιους διαγωνισμούς, σε κάποιες εκθέσεις, Biennale κλπ.
1: Ναι, έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά. Απλά νομίζω το να πούμε όλο το χρονολόγιο του, δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον για τους αυτές μας. Αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι πώς συνδέεται με τον αρχαίο, με την αρχαιότητα.
0: Την αρχαιότητα, ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το σημείο πάνω στο οποίο συναντιούνται, βέβαια, είναι το φαινόμενο αυτό που έχει χαρακτηριστεί, όπως είπαμε, ελληνικότητα. Είναι δηλαδή η προσπάθεια του ελληνικού πολιτισμού να επαναπροσδιορίσει την σχέση του από τη μια με την ελληνική παράδοση και από την άλλη με τον μοντερνισμό. Υπάρχουν κάποια στοιχεία του μοντερνισμού, όπως είναι η επιπεδότητα, η παραμόρφωση των μορφών, το χρώμα κτλ., τα οποία, στοιχεία των οποίων μπορούν να βρεθούν και στην αρχαία ελληνική τέχνη. Εκεί ακριβώς έρχεται να συναντηθεί ο Μόραλι και να συνερέσει αυτές τις δύο τάσεις.
0: Ένα παράδειγμα μπορείτε να μας φέρετε για να γίνει πιο κατανοητό, να μας το περιγράψετε βασικά, γιατί είμαστε ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτό είναι το δύσκολο. Το δύσκολο στην ιστορία είναι να μιλάμε εδώ με εικόνες, για εικόνες μάλλον, χωρίς να, χωρίς να έχουμε εικόνα. Λοιπόν, έχουμε στο μυαλό μας κάποια από τα έργα του Γιάννη Μόραλι. Ας πούμε για παράδειγμα, το 1958 ο Γιάννης Μόραλις συνθέτει το Επιτίνδιο. Το Επιτίνδιο είναι ένα έργο λάδι σε καμβά, μεγάλων διαστάσεων, 2 μέτρα επί 2,5, το οποίο εικονίζει 3 γυναικείες μορφές, και φέρνω αυτό ως παράδειγμα γιατί η οργάνωση της ζωγραφικής επιφάνειας εδώ συνδυάζει 2 τύπους επιτίνδιων στυλών. Δηλαδή, έχουμε ένα ζευγάρι, γυναικεία, με δύο γυναικείες μορφές, καθισμένες. Η μία θεμετοπική μορφή και η άλλη πλάγια. Η μία από τις δύο μορφές απλώνει το χέρι προς την καθιστή μετοπική μορφή. Αυτό έρχεται σε άμεση συνάρτηση με την χαρακτηριστική κίνηση που έχουν οι αρχαίες επικίνδυες στήλες, που είναι γνωστοί ως δεξίωση. Δεξίωση είναι ο χαιρετισμός που μια ζωντανή μορφή του νεκρού, η χειραψία δηλαδή. Δίνουμε το δεξί, είναι η δεξίωση, με αυτή την έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεξίωση. Και από εκεί προέρχεται και αυτή η λέξη. Πολύ ωραία. Ναι.
1: Ναι. Και δίπλα συνδυάζει τον τύπο της μονοπρόσωπης επικίνδυας στήλης με μια όρθια φιγούρα η οποία στέκεται μπροστά σε μια σκούρα πόρτα και είναι σχεδόν έτοιμη να αποχωρήσει και μπορεί κανείς να ταυτίσει με την νεκρή γυναικεία μορφή. Ένα άλλο επιτύμβιο είναι η επιτύμβια σύνθεση του 58, που είναι αυγό και λάδι σε χάρτμπορντ. Εδώ η εικόνα δείχνει δύο γυναίκες που πάλι αγκαλιάζονται και χαιρετιούνται, και έχει άμεση συνάρτηση η οργάνωση της επιφάνειας, θα έλεγε κανείς, με τη στήλη της Ηγησούς. Η στήλη της Ηγησούς έχει βρεθεί στον Κεραμικό, βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και εικονίζει μια καθιστή γυναικεία μορφή, την νεκρή, που κρατάει στο χέρι της μια πηξίδα, μια θήκη για κοσμήματα και μια άλλη όρθια γυναικεία μορφή η οποία την αποχαιρετά. Αυτή την σύνθεση, την εικονογραφική, την βλέπουμε ξανά στο συγκεκριμένο έργο του Γιάννη Μόραλι. Δεν ξέρω αν εδώ θα σας ενδιέφερε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τα αρχαία επιτίνδια και τις Λυκήθους.
0: Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αυτό σκεφτόμουν, να διαβάσατε το μυαλό μου, κυρία Ίσκου, δηλαδή πώς επηρεάζεται συγκεκριμένα και γιατί κατά τη γνώμη σας από τις επιτύμβιες.
1: Ο Γιάννης Μόραλις δεν, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν αντιγράφει, δεν, στην πραγματικότητα μεταγράφει τον τρόπο. Δεν αναπαριστά την αρχαιότητα. Δεν μένει στην εξωτερική εικόνα.
0: Επνέεται από την αρχαιότητα και μας το δίνει με το δικό του τρόπο, πιο μοντέρνο, έτσι.
1: Ναι, εντελώς, ναι, επιγραμματικά μπορούμε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, οι Αττικές Λευκές Λύκηθοι, τις οποίες αναφερθήκαμε συχνά κατά την συζήτησή μας, για τους ακροατές, είναι τα φυτά αγγεία του 5ου αιώνα π.Χ., τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη φροντίδα του νεκρού. Ενώ αρχικά οι Αττικές Λύκες είχαν μυθολογικά θέματα, στη συνέχεια, γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ., οι σκηνές εμφανίζονται στις Λευκές Λυκήθους, κυρίως σκηνές γυναικονίτη, όπως λέμε οι αρχαιολόγοι, δηλαδή σκηνές από την καθημερινή ζωή των γυναικών. Εμφανίζονται λοιπόν γυναίκες καθισμένες σε δίφρους, όπως λέμε το κάθισμα, το αρχαιοκάθισμα, που μέσα στον προσωπικό τους χώρο του σπιτιού. Υπάρχουν καθρέφτες, κοσμήματα, πηξίδες, συχνά μικρά πουλιά τα οποία κινούνται ανάμεσα στα πόδια τους. Αυτές οι σκηνές γυναικονίτη έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση του μόραλη. Γιατί εμφανίζονται αντίστοιχα μοτίβα και στα δικά του έργα. Είναι συνήθως στις Αττικές Λυκήθους έχουμε μία ή δύο γυναικείες μορφές οι οποίες εμφανίζονται σε μια καθημερινή σκηνή, όπως σας είπα. Το ίδιο σχήμα, με άλλους όρους όμως, περνάει στο έργο του Γιάννη Μόραλ. Οι γυναίκες του κάθονται αντικριστά, μπορεί να αναπαύονται ή να είναι μέσα σε κλειστά δωμάτια. Μεταγράφουν με αυτόν τον τρόπο, ο Μόραλ μεταγράφει μια βασική συνθήκη. Αυτή την αμφισθηνή ανάμεσα στην καθημερινή ζωή και στη μεταθάνατον ζωή, στην παρουσία των μορφών και στην απουσία τους. Οι γυναίκες του Μόραλι μοιάζουν σαν να είναι εδώ και ταυτόχρονα να βρίσκονται ήδη να έχουν περάσει σε κάποια άλλη διάσταση, ας πούμε. Και δεν υπάρχει θεατρικότητα σε όλη αυτή την απόδοση. Υπάρχει μια ήρεμη συγκίνηση χωρίς ένταση εξωτερική. Η άλλη αναφορά, όπως ήδη έχουμε πει, είναι τα επιτύμβια. Τα επιτύμβια επανέρχονται στην αρχαία ελληνική τέχνη μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Έχουμε δηλαδή αρχικά τις Αττικές Λυκήθους και αμέσως και σταδιακά αρχίσουν να εμφανίζονται και ξανά και οι μαρμάρινες επιτύμβιες στήλες. Εδώ εμφανίζεται πάλι το ίδιο μοτίβο, δηλαδή ο νεκρός παρουσιάζεται σαν να βρίσκεται ακόμα μέσα στην καθημερινή του ζωή, μαζί με αγαπημένα πρόσωπα. Και κάποιες φορές μάλιστα οι αρχαιολόγοι δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο νεκρός και ποιος είναι αυτός που τον συνοδεύει ο ζωντανός. Χαρακτηριστικές τέτοιες επιτύμβιες στήλες είναι η γνωστή στήλη της Νησαρέτης ή ακόμα πιο γνωστή στήλη της Ηγησούς που σας είπα νωρίτερα,
0: ναι.
1: με αυτό το επιτύμβιο του Μόραλ.
0: Θέλω να ρωτήσω αν ξέρετε βέβαια, γιατί εμπνεύστηκε από τις επιτύμβιες στήλες. Μπορούμε να υποθέσουμε, γνωρίζουμε εσείς που το έχετε μελετήσει. Μπορείτε να δώσετε μια απάντηση σε αυτό ή όχι.
1: Ο ίδιος λέει ότι τον συγκινούσαν πάρα πολύ από όταν τις έβλεπε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ήδη από τα νεανικά του χρόνια. Ωστόσο, κάποια από τα βασικά στοιχεία των αρχαίων επιτυμβίων, όπως σας είπα πιο πριν, που είναι αυτή, είναι ένα ελαφρύ ανάγλυφο. Δεν υπάρχει βάθος. Είναι δηλαδή είναι επίπεδες συνθέσεις. Χαρακτηριστικά όπως είναι η επίπεδότητα, είναι στοιχεία τα οποία φέρνει ο μοντερνισμός στο προσκήνιο. Και ο Μόραλις χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία της αρχαιότητας για να τα συνδέσει με τις δικές του καλλιτεχνικές αναζητήσεις που είναι περισσότερο από το τι συμβαίνει αυτή την εποχή στην Ευρώπη.
0: Και εμπνέεται από την ιστορία μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπατε και προηγουμένως που υπόθηκε, ότι εμπνέεται πάρα πολύ, μας το είπε και ο κύριος Ζουμπουλάκης, δεν ξεμυαλίζεται εντός εισαγωγικών, να το πούμε έτσι, από την Ευρώπη.
1: Κρατάει μια μετριοπαθή, μια στάση κάπως στο ενδιάμεσο. Όμως αυτό έχει να κάνει και με το τι επικρατεί εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Δηλαδή, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε μια επιστροφή στην τάξη, ας πούμε, έτσι έχει ονομαστεί από τους ιστορικούς τέχνες το φαινόμενο. Δηλαδή, και έχουν προηγηθεί τα μεγάλα κινήματα του μοντερνισμού. Και αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως είδαμε αυτό με την ελληνικότητα, ας πούμε, την αναζήτηση αυτή, αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει μια επιστροφή στις ρίζες. Δηλαδή, τα κράτη ψάχνουν λίγο περισσότερο μέσα στην δική τους παράδοση και ιστορία για να αναζητήσουν την νέα τους ταυτότητα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, λοιπόν, όταν ο Γιάννης Μόραλες πηγαίνει στο Παρίσι, ενώ έρχεται σε επαφή με τα ακραία με τις ακραίες μορφές του μοντερνισμού, ωστόσο επιλέγει μια πιο μετριοπαθή στάση.
0: Είναι το παν μέτρων άριστον το δικό μας, κάπως έτσι, ε?
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες, Γιάννης Μόραλης, εμπνευσμένος πολύ από την ιστορία μας και μάλιστα την αρχαία ιστορία. Γι' αυτό και κοντά μας έχουμε την κυρία Ευγενία Ίσκου, ιστορικό τέχνη και αρχαιολόγο. Έχει μελετήσει αυτή τη διάσταση στο έργο του Γιάννη Μόραλη και σήμερα είναι κοντά μας να μας το παρουσιάσει. Πήγαινε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει τα εκθέματα από τις επιτύμβιες στήλες, είχε εμπνευστεί και κυρίως τις γυναικείες, έτσι δεν είναι, κυρία Ίσκου?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και μας, άφησε έργα, ναι.
1: Που τον συγκινεί.
0: Για να πάμε και σε άλλα, δεν είναι μόνο οι επιτύμβιες στήλες, ακόμα και η πρόσωψη του Χίλτον, αρχαιοελληνικό είναι το, αυτό το αποτέλεσμα που μας δίνει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι βέβαια, και επίσης άλλη μία αναφορά του, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή, είναι σε μία σειρά επιτύμβιων που κάνει στο διάστημα από το 58 έως το 63 νομίζω, λέγεται επιτύμβια σύνθεση α, β, γ, δ, ε κτλ μέχρι το ζήτα. Εκεί η αναφορά του δεν είναι κάποια επιτύμβια στήλη, δεν είναι οι αττικές λευκές λύκηση, αλλά είναι μία τοιχογραφία από τη Δήλο.
0: Κυκλαδίτικος πολιτισμός, λιτός.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν θα το λέγαμε έτσι. Όχι. Είναι μια ελληνική τοιχογραφία. Είναι... έχει επιρροές από την Πομπιή, ας πούμε. Αν κάποιος θέλει να φέρει στο μυαλό του μια αντίστοιχη εικόνα, θα ήταν από τις τοιχογραφίες της Πομπιής. Αν και είναι μεταγενέστερες.
0: Αλλά μας το θυμίζει.
1: Το θυμίζει, ναι. Είναι η Αριάδνη εγκαταλελειμμένη από το Θησέα Συνάξο. Είναι το έργο του Γιάννη Μόραλη, όπου μια ημιξαπλωμένη γυναικεία μορφή στο κέντρο, την οποία μια άλλη στερωτή μορφή την σκεπάζει με ένα, με ένα ύφασμα. Αυτό είναι μια τοιχογραφία από τη συνοικία του θεάτρου στην Βίλο.
0: Τα έργα αυτά τα βρίσκουμε κάπου να τα δούμε, κυρία Ίσκου? Είναι σε μουσεία ή είναι κάποια από αυτά σε ιδιωτικές συλλογές?
1: Τα έργα του βρίσκονται, είναι πάρα πολλά, όπως είπατε και νωρίτερα, από ζωγραφικά, χαρακτικά, βρίσκονται παντού. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να δει τον βασικό πυρήνα των έργων του στην Εθνική Πινακοθήκη, η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο μέρος από την καλλιτεχνική του παραγωγή.
0: Και κατά καιρούς γίνονται και κάποιες εκθέσεις και έχουμε τη δυνατότητα να οι νεότεροι έτσι να ξαναδούμε ή να δούμε για πρώτη φορά έργα του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και η Εθνική Πινακοθήκη και το Μουσείο Μπενάκη είχε κάνει. Στα χρόνια που ο ίδιος δημιουργούσε, η Γκαλερί Ζουμπουλάκη είχε κάνει πάρα πολλές εκθέσεις,
1: ναι, ναι,
0: του.
1: Είναι και κυρίως στα μετέπειτα έργα του, όπου ο Γιάννης Μόραλης προσεγγίζει, θα λέγαμε, την αφαίρεση με το δικό του πάντα τρόπο.
0: Η έμπνευσή του είναι από αυτά που έχει δει στα αρχαία ελληνικά και μας το αποδείξατε με αυτά που μας είπατε και μας περιγράψατε. Έχουμε και έμπνευση από έργα που δεν έχει δει, απλά από την ιστορία?
1: Όπως τι εννοείτε?
0: Παραδείγματος χάρη το χαρακτικό στο Χίλτον. Δεν ξέρω αν το έχει δει από κάπου ή είναι η ιστορία που μας δίνει τον Αθηνών συμβολικά.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά τα οποία συζητάμε δεν είναι ότι τα έχει δει, δεν αναπαράγει.
0: Δεν αναπαράγει, ναι, το τονίσατε σωστά.
1: Κανένα τα έργα του δεν είναι ότι τα έχει δει και τα ξαναζωγραφίζει, ας πούμε. Στην πραγματικότητα παίρνει στοιχεία τα οποία τα μεταγράφει και τα εξελίσσει στο δικό του προσωπικό ζωγραφικό ιδίωμα. Δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για κάποια αντιγραφή ή έχει δει ένα θέμα το οποίο το μεταφέρει. Αν βάζαμε δίπλα-δίπλα μια αρχαία επιτύμβια στήλη και ένα έργο του Γιάννη Μόραλη, θα μπορούσαμε να δούμε πώς αυτά τα δύο έργα συγκλίνουν, αλλά στην ουσία τους, όχι στην, στη θεματολογία τους, με την κυριολεκτική έννοια της λέξης, δηλαδή τις αντιγράφεις. Απλά καταφέρνει να δώσει το αντίστοιχο συνέστημα, την αντίστοιχη ατμόσφαιρα στο έργο του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Όπως είναι, ας πούμε, η τριήρηση, το άρμα μάχης, αυτό που βλέπουμε το χαρακτικό στο Χίλτον, έτσι.
1: Ναι, αυτά θα μπορούσαν να είναι από γεωμετρικά αγγεία.
0: Οι θεματικές τώρα που εμπνέεται από την αρχαιότητα, μας είπατε, από τις αρχές, τις επιτύμβιες στήλες, από άλλα θέματα, δώστε μας και άλλες θεματικές, αν μπορείτε.
1: Το κύριο κομμάτι του είναι αυτό. Πάνω σε αυτό, αυτή είναι η βασική, είναι ο πυρήνας της δουλειάς του αυτό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι επίσης, πέρα από την άμεση από ευρήματα του Αρχαιολογικού Μουσείου, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και από την αρχαία ελληνική ποίηση. Ότι θα πω.
0: Ένα παράδειγμα σε αυτό που μας λέτε.
1: Αυτά είναι τα επόμενα έργα του μετά τα επιτύμβια, τα επιθαλάμια. Εκεί βλέπουμε πάλι και μοτίβα τα οποία έχουμε ήδη δει από τα έργα με σκηνές γυναικονίτη, ας πούμε. Αλλά το θέμα εδώ είναι καθαρά ο έρωτας. Ενώ στα επιτύμβια έχουμε τον θάνατο, στα επιθαλάμια είναι κυρίως αντικείμενό του ο έρωτας.
0: Από ιστορικά μάχες και τέτοια έχουμε κάποιον επηρεασμό ή όχι?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το κομμάτι αυτό του, με τις, αυτό που περιγράφεται.
0: Τα έργα του, εκτός από τα μουσεία, κυρία Ίσκου, υπάρχουν και τόμοι που έχουν κυκλοφορήσει, έτσι, και μπορεί κανείς να τα βρει και να τα δει.
1: Ναι, ένας συγκεντρωτικός και πολύ σημαντικός τόμος είναι αυτός της του Εμπορικής Τράπεζας, που συγκεντρώνει όλο το έργο του Γιάννη Μόραλη. Είναι, μπορεί κάποιος και να τον βρει φυσικά. Ίσως είναι το πιο...
0: Το πιο γνωστό και το πιο συγκεντρωτικό, αυτό που λέτε.
1: Ναι, το πιο συγκεντρωτικό. Ναι. Είναι μια εκδοχή του 88, ας πούμε. Αυτή, όπου έχει όλα μέσα και τα πρώιμα έργα του. Δηλαδή από τα έργα που είχε κατά τη διάρκεια της μαθητείας του, ας πούμε, τις προσωπογραφίες που έκανε μετά το δεύτερο παγκόσμιο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και της κατοχής, όπου κυρίως για βιοποριστικούς λόγους έκανε πάρα πολλές προσωπογραφίες, τα επιτύμβια, τα επιθαλάμια, ο Γιάννης Μόραλης, μέχρι να καταλήξει στην τελική μορφή ενός έργου, έκανε πάρα πολλές δοκιμές, έκανε πάρα πολλές άλλες συνθέσεις και σχέδια και ακουαρέλες και δούλευε πάρα πολύ τα θέματα του μέχρι να φτάσει στην τελική μορφή του έργου κάθε φορά. Αυτό που δεν έχει κάνει ιδιαίτερα είναι, θα λέγει κανείς, τοπιογραφίες. Έχει κάνει πολύ λίγα τοπία. Δεν ήταν στα ενδιαφέροντά του. Ο Γιάννης Μόραλης ενδιαφέρεται κυρίως για την ανθρώπινη μορφή. Και την γυναικεία ακόμη περισσότερο.
0: Στην οποία πώς θα το περιγράφετε, ένα ψυχογράφημα των προσωπογραφιών του μπορούμε να δώσουμε ή είναι δύσκολο?
1: Πώς εννοείται το ψυχογράφημα?
0: Μας δίνει δηλαδή τα συναισθήματα, το χαρακτήρα των προσώπων που ζωγραφίζει. Μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: αυτό που στις προσωπογραφίες του είναι ακριβώς δίνει αυτό που λέτε. Δηλαδή δίνει την, επειδή είναι, πολλές από αυτές είναι παραγγελίες, είναι συγκεκριμένα πρόσωπα, καταφέρνει όντως να αποδώσει εκείνη τη συναισθηματική κατάσταση, χαρακτηριστικά του εικονιζόμενου κλπ. Και είναι πολύ καλός προσωπογράφος, ας πούμε. Όμως, στις δικές του καλλιτεχνικές θέσεις, αυτές που είναι πλέον όχι με παραγγελία, είναι εκεί βλέπουμε τα στοιχεία αυτά για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα. Δηλαδή, οι γυναικείες μορφές έχουν μια απόσταση από τα πράγματα. Είναι το βλέμμα τους στο κενό. Είναι σαν να υπάρχουν και να μην υπάρχουν. Να είναι ζωντανές ή να έχουν περάσει, να είναι νεκρές. Έχει τέτοια στοιχεία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τελειώνουμε την παρουσίαση σιγά σιγά. Είναι κατακλείδη. Τι έχετε να μας πείτε, κυρία Ρίσκου, για το έργο του Γιάννη Μόραλη?
1: Ο Γιάννης Μόραλης με τα 50 χρόνια παρουσίας, είτε ως καθηγητής είτε ως καλλιτέχνης στην ελληνική τέχνη του 20ου αιώνα, είναι ίσως, αν όχι πιο επιδραστικός, από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες καλλιτέχνες. Απ' τη μια ο ρόλος της πολύ καλών τεχνών και απ' την άλλη η καλλιτεχνική του παραγωγή, η οποία ξεκινάει από το Μεσοπόλεμο και φτάνει μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα, με όλη την εξέλιξη την οποία έχει, γιατί διαρκώς εξελίσσεται το έργο του, είναι αυτό ακριβώς σας είπα, είναι από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες καλλιτέχνες. Κάτι το οποίο θα σας επιβεβαίωσε και ο κύριος Ζουμπουλάκης, ο οποίος το έχει ζήσει και από κοντά αυτό.
0: Και μια και τον αναφέρετε, τον κύριο Ζουμπουλάκη, μας άφησε και πολύ σημαντικούς μαθητές του που έγιναν,
1: ναι,
0: μεγάλοι καλλιτέχνες.
1: Όταν λέω επιδραστικός, το ακριβώς ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι είχε πάρα πολλούς μαθητές, οι οποίοι είναι οι καλλιτέχνες αμέσως μετά.
0: Γιατί ήταν και πάρα πολύ 35 χρόνια δάσκαλος, έτσι, στη Σχολή Καλών Τεχνών.
1: Mm-hmm.
0: Πολλές γενιές.
1: Ναι, ήταν από τους πιο νέους δασκάλους της Σχολής Καλών Τεχνών. Δηλαδή, ήδη ξεκίνησε στη δεκαετία του 40 και έγινε και τακτικός καθηγητής στα μέσα της περίπου δεκαετίας του 50. Οπότε, καταλαβαίνουμε ότι έχουν περάσει πάρα πολλοί μαθητές από το εργαστήριό του.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ρίσκου, για την παρουσία σας και τη μαρτυρία σας στην εκπομπή αυτή, την αφιερωμένη στο Γιάννη Μόραλη. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι προσωπογραφίες σας παρουσίασαν τον Γιάννη Μόραλη, τον μεγάλο καλλιτέχνη, από τους επιφανέστερους Έλληνες καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε στις 23 Απριλίου του 1916 στην Άρτα. Έζησε στην Πρέβεζα, όπου σώζεται σήμερα το σπίτι όπου είχε μεγαλώσει, και έφυγε από κοντά μας στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου του 2009. Η εκλογή του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το διδακτικό του έργο 35 ολόκληρα χρόνια, από το Φεβρουάριο του 1948 μέχρι τον Αύγουστο του 1983, αποφασιστική σημασίας σε σχέση με μια σειρά από επιλογές και κατευθύνσεις της εικαστικής παραγωγής στην Ελλάδα τα χρόνια που ακολούθησαν. Δεν είναι μόνο η ζωγραφική, δεν είναι μόνο το λάδι ή το κάρβουνο, είναι επίσης χαρακτική του, η γλυπτική του, τα κουστούμια του σε θεατρικά έργα, τα εξώφυλλα βιβλίων μεγάλων λογοτεχνών, ακόμα και χρηστικά αντικείμενα που έκανε σε μεγάλα ξενοδοχεία, ορόσημα της εποχής μετά τον πόλεμο, πιάτα, πόμολα κλπ. Σήμερα είχαμε την τιμή να είναι κοντά μας και να μας μιλήσουν γι' αυτόν ο παλιός του μαθητής, από τους πρώτους μαθητές, επίσης επιφανής ζωγράφος, Πέτρος Ζουμπουλάκης, και η κυρία Ευγενία Ίσκου, ιστορικός τέχνης, αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο και τον Θανάση Παντελιό στον ήχο. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
8: Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αποτυπώνει την σταθμή.

Σταθερή πρόοδο της Ελλάδος στο συγκεκριμένο τομέα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται πλέον στα 13 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια. Η φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδος στο συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας βελτίωση σε 4 συστάσεις έναντι των 7 του 2020, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας τα τελευταία χρόνια. Αποτελούν όμως και την καλύτερη απάντηση στις έολες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας, αλλά κυρίως την πιο εμφαντική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα. Συνεχίζοντας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται, γι' αυτό και η ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 προτάσει τη θεσμική ανάταξη του κράτους με κομβικό σταθμό τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρότασή μας ενισχύει περαιτέρω την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον εξυγχρονισμό του δημοσίου και την πολύπλευρη προστασία του πολίτη. Είναι λοιπόν, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, η ώρα των μεταρρυθμίσεων για τη συλλογική πρόοδο, αφήνοντας πίσω αγγυλώσεις του χθες και ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις του αύριο. Ένα στοίχημα που οφείλουμε να κερδίσουμε, έχοντας την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, γιατί μια ισχυρή και δίκαιη δημοκρατία είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, κατέληξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του στο Βιετνάμ, υπογραμμίζοντας τη βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και να εμβαθύνουν το συντονισμό τους σε διεθνές επίπεδο. Ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι κατά την παραμονή του στο Βιετνάμ είχε συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Υπουργό Εξωτερικών και άλλους αξιωματούχους, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις διμερείς σχέσεις αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις. Ο Έλληνας Υπουργός επισήμανε ότι το Βιετνάμ αποτελεί μια χώρα με ταχεία ανάπτυξη και ιδιαίτερα σημαντικό γεωπολιτικό αποτύπωμα, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στην Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και στην ευρύτερη περιοχή του Ινδοειρηνικού. Ο κύριος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας και της νόμιμης μετανάστευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενίσχυση των σχέσεων στον τουρισμό και στις ακαδημαϊκές ανταλλαγές. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα και το Βιετνάμ μοιράζονται κοινές αρχές στη διεθνή σκηνή, με προσήλωση στην πολυμέρεια, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα του δικαίου της θάλασσας. Επισήμανε ότι οι δύο χώρες συντονίζονται στους διεθνείς οργανισμούς και διαθέτουν τη δυνατότητα να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες τόσο σε διαπεριφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την ακρίβεια, τα κόκκινα δάνεια, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Pontos News GR.

0: Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, υποστηρίζοντας ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται δεν χρηματοδοτούνται με νέο δανεισμό εις βάρος των επόμενων γενεών, αλλά από την απόδοση της οικονομικής πολιτικής. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι απαιτούνται πιο εντατικοί έλεγχοι, αλλά και πρόστιμα όπου χρειάζεται. Για το ζήτημα των κόκκινων δανείων, ο κύριος Μαρινάκης άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία κατηγόρησε ότι μετέφερε τα δάνεια στα φαντς, κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας και καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση δημιούργησε έναν μηχανισμό στήριξης των οφειλετών, μέσω του οποίου περισσότεροι από 60.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σημείωσε επίσης ότι έγιναν πιο αυστηροί οι κανόνες λειτουργίας των σέρβισης και περιορίστηκαν τα λεγόμενα ψηλά γράμματα και τα περιθώρια καταστρατήγησης της νομοθεσίας. Πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι στόχος είναι να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των πολιτών που αντιμετωπίζουν πραγματική οικονομική αδυναμία και των στρατηγικών κακοπληρωτών, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους συνεπείς οφειλέτες. Για εκμαυλισμό συνειδήσεων της κοινωνίας προς την διαφθορά κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Άξιον 24 σήμερα το πρωί. Επισήμανε την πρωτοφανή στάση, όπως είπε, της κυβέρνησης να αξιώνει συγγνώμη από την αντιπολίτευση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ό,τι καταλογίζαμε πολιτικά βγήκαν σωστά», είπε. «Τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν τεκμήριο αθωότητας και ποτέ δεν είπαμε ότι δεν έχουν, είναι σήμερα υπόδικοι καθώς και 18 στελέχοι». Ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Μελάς καταδικάστηκε. Η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι με τη βούλα της δικαιοσύνης καταδικασμένος και παραπέμπεται και για άλλα αδικήματα, σημείωσε ο κύριος Τσουκαλάς. Χρησιμοποίησε μια ρίση που αποδίδεται στον Ρωμαίο Πόπλιο Κορνήλιο Τάκητο για να σχολιάσει τη στάση της κυβέρνησης. Όταν το ψεύδος αποκαλύπτεται, δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο από το θράσος. Απαντώντας στον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τσουκαλάς τόνισε, η δικαιοσύνη επιβεβαίωσε ότι ορθά σας πιέζαμε να αρθούν οι ασυλίες, αλλά είστε τόσο αλαζόνες που θέλετε να εμφανιστείτε κίνσορες και τιμητές της διαφάνειας. Εκπαιδεύετε την κοινωνία στον εκμαυλισμό συνειδήσεων, την ανοχή στη διαφθορά. Υποστήριξε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο, καθώς κρίνεται από το ποιοι το οργάνωσαν και ενδεχομένως το αν οι βουλευτές έπαιξαν ρόλο στην διάχυση του πελατειακού συστήματος. Το μείζον ζήτημα είναι ότι χάθηκαν χρήματα του ελληνικού λαού, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Να πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους σε σύνολο 8 βουλευτών. Η Ρένα Δούρου εξελέγει νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στη διαδικασία πήραν μέρος 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η Γιάννη Σαμανατίδης, Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαϊλιού, Χρήστος Γιαννούλης, καθώς και η Ρένα Δούρου. Η νέα πρόεδρος εξελέγει με 7 ψήφους και ένα λευκό. Στην ψηφοφορία δεν πήρε μέρος ο πρώην πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, παρότι ακόμα παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είχε καταγγείλει μεθόδευση για την επιστροφή Πολάκη, τον οποίο είχε διαγράψει. Σημειώνεται ότι χθες αποσύρθηκε από την διεκδίκηση της Προεδρίας ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης. Σήμερα συνεδριάζει και η κεντρική Επιτροπή του κόμματος για να αναδείξει νέο γραμματέα, εκλογική επιτροπή και να χαράξει τον οδικό χάρτη του κόμματος για τις εκλογές. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε η Ρένα Δούρου σε δηλώσεις της παραπέμποντας σε μια ρίση του Νίκου Καζαντζάκη να αγαπά την ευθύνη. Η κυρία Δούρου ανέφερε ότι το κόμμα θα πρέπει να προχωρήσει πρώτα απ' όλα στην πρόσκληση των αριστερών που θεώρησαν ότι για 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν το σπίτι τους, ενώ κληθήσαν να απαντήσει στο ερώτημα εάν το μήνυμά της σημαίνει ότι μπορεί να παίξει ρόλο ο Παύλος Πολάκης. Η κυρία Δούρου επανέλαβε ότι δεν περισσεύει κανείς, ωστόσο τόνισε ότι πρέπει να πάμε συλλογικά. Από σήμερα Σάββατο 18 του μηνός Ιουλίου έως και την Τετάρτη 5 Αυγούστου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλουν αιτήσεις για τον δεύτερο κύκλο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση», καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Η δράση αφορά στη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία. Η βασική καινοτομία του νέου κύκλου αφορά στις πολύτεκνες οικογένειες, βρέφη, νήπια και παιδιά οικογενειών με 4 παιδιά και άνω μπορούν να λάβουν βάουτσερ συμμετοχής σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον η αίτησή τους είναι έγκυρη. Θανατηφόρο τροχαίο συνέβη χθες το βράδυ με 23χρονο οδηγό μοτοσικλέτας που έχασε τη ζωή του. Το τροχαίο σημειώθηκε στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Σταυρούπολης, στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, όταν η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Σε 3 συλλήψεις για υπόθεση κατ' εξακολούθησης εμπρισμών από πρόθεση στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, προχώρησε σήμερα η πυροσβεστική με τους συλληφθέντες να οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας αρχής. Μετά από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση σειράς πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία έτη στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας, εκτελέστηκαν 3 εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί από την αρμόδια δικαστική αρχή με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Να πάμε στην Κρήτη. Έχουμε μεγάλη φωτιά στην Κίσαμο. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Παρ' όλα αυτά έχει ηχήσει το 112. Να πούμε ότι πρόκειται για μια περιοχή που δίνει φωτιές κάθε χρόνο. Τονίστηκε ότι η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και η πίσω από καλλιεργούμενη ζώνη. Στο σημείο αυτό επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, της 19ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Εν τω μεταξύ η φωτιά εξέσπασε το πρωί και στη Σιτία, η οποία πολύ σύντομα ετέθη υπό έλεγχο. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην Κρήτη και πάλι, γιατί το πρωί σημειώθηκε ασθενή σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο χώρο των Σισών Ρεθύμνου. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 12 και 4 πρώτα λεπτά σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, 285 χιλιόμετρα νοτίως νοτιοανατολικά της Αθήνας, στο θαλάσσιο χώρο, 32 χιλιόμετρα βορείως βόρειο-ανατολικός των Σισών Ρεθύμνου. Και να πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα. Τα καταστήματα τα περισσότερα θα είναι ανοιχτά. Θα λειτουργήσουν τα καταστήματα προαιρετικά. Είναι η πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων και οι έμποροι προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει όθηση στην αγορά σε μία περίοδο που θεωρείται σημαντική για την πορεία του λιανεμπορίου μέχρι το τέλος του έτους. Η λειτουργία των καταστημάτων, όπως είπαμε, δεν είναι υποχρεωτική. Κάθε επιχείρηση θα αποφασίσει αν θα ανοίξει και ποιο θα είναι το ωράριό της. Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σε αρκετές περιοχές, οι κατατόπους εμπορικοί σύλλογοι έχουν προτείνει ωράριο μικρότερης διάρκειας, ενώ πολλά μικρομεσαία καταστήματα αναμένεται να κλείσουν γύρω στις 6 το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη, ο Εμπορικός Σύλλογος έχει εισηγηθεί στα μέλη του να λειτουργήσουν μέχρι τις 6. Τα μεγάλα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες αλυσίδες θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 8 το βράδυ. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του Μετρό Αθηνών, με τις εργασίες να περνούν στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη από αύριο Κυριακή 19 του μηνός Ιουλίου. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στο Διεθνές Δελτίο. Να ξεκινήσουμε από το Ιράν και την κατάσταση που εξακολουθεί να είναι έκρηθμη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα κατά του Ιράν για 7η συνεχόμενη νύχτα, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ κήρυξε τη λήξη της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι δυνάμεις της έπληξαν εγκαταστάσεις επιτήρησης, υποδομές στρατιωτικής εφοδιαστικής, υπόγειους χώρους αποθήκευσης όπλων και ναυτικές δυνατότητες. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έβαλε στο στόχαστρό του στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι στόχευσαν τη στρατιωτική βάση Αλ-Ουντίρι, τη βάση Αλία Σαλέμ και αρκετούς σταθμούς επικοινωνιών στο Κουβέιτ και την αεροπορική βάση Αλ-Αζράκ στην Ανατολική Ιορδανία. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 10 πυράβλους του Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημιές. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αποθήκη αμερικανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στο Μπαχρέιν και κατέστρεψε το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης της χώρας. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ιρανικά ντρόουνς που έφεραν εκρηκτικά έπληξαν υπόστηγα αεροσκαφών και χώρους στάθμευσης που χρησιμοποιούνται από την αμερικανική πολεμική αεροπορία. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοθέτησαν κέντρο δεδομένων πληροφοριών στο Μπαχρέιν, καθώς προβλήτανε εφοδιασμού καυσίμων του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο λιμάνι Αλ-Αχμάντι. Επίσης, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 δεξαμενόπλοια εξεράγησαν αφού διήλθαν από ναρκοθετημένη θαλάσσια διαδρομή νοτίως των στενών του Ορμούς και δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σημαίες υπό τις οποίες έπλεαν ή άλλα στοιχεία για τα πλοία. Δεν είπαν επίσης αν υπήρξαν θύματα. Νωρίτερα οι φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι σταμάτησαν χρησιμοποιώντας πυράβλους και μη επανδρομένα ενέργεια συστήματα 4 πλοία τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Η κίνηση έχει ουσιαστικά σταματήσει στα στενά εν μέσω των αμοιβαίων πληγμάτων μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Εκρήξεις πάντως ακούστηκαν και στην κεντρική πόλη Γιάνς, στο νησί Κέσμ και στο λιμάνι Μπαταραμπάς δίπλα στο στενό, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Να πούμε επίσης ότι κατά τις αμερικανικές επιθέσεις επλήγησαν υποδομές ηλεκτροδότησης και αντλίες αφαλάτωσης σε προβλήτα στο χωριό Μπόντζι της περιοχής Τζάσκ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χόρμοσγκάν, αρμόδιος για πολιτικά και θέματα ασφαλείας, δήλωσε ότι η ζημιά διέκοψε την υδροδότηση σε αρκετά χωριά στο δυτικό τμήμα του Τζάσκ και οι αρχές αξιολογούν την έκταση της ζημιάς ενώ εργάζονται για να την αποκαταστήσουν. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο Ζωζέ Φαούν, αναχώρησε σήμερα το πρωί από τη Βηρυτό για την Ουάσιγκτον. Εκεί αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στις 21 του μηνός, όπως ανακοίνωσε η Προεδρία, μετά από διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν μεταξύ Λιβάνου-Ισραήλ και ολοκληρώθηκαν την περασμένη Τετάρτη στη Ρώμη. Ο πρόεδρος του Λιβάνου θα συναντηθεί με αρκετούς Αμερικανούς αξιωματούχους για να συζητήσουν την κατάσταση στο Λίβανο και τρόπους για να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός, κυρίως στο Νότο, και την αποχώρηση του Ισραήλ από τις λιβανικές περιοχές που κατέχει. Ο Λευκός Οίκος κατά το παρελθόν έχει πιέσει τον ΝΑΟΥ να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος επίσης αναμένεται να βρεθεί την επόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάλι να μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, απείλησε να επιβάλει νέους δασμούς στον Καναδά για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στις Βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες, που προκαλείται από τις εκατοντάδες πυρκαγιές που καίνε δασικές εκτάσεις στο βόρειο γείτονα της χώρας του. Η απειλή έρχεται μετά από παράπονα Αμερικανών πολιτών σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές, καθώς και του αιτήματος του Πρωθυπουργού του Οντάριο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν ενισχύσεις για την κατάπαυση των πυρκαγιών αντί να διατυπώνουν παράπονα. Η απειλή έρχεται 2 ημέρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ σε προάστιο της Νέας Υόρκης. Να πάμε τώρα στην Ουκρανία, που έπληξε 2 σημαντικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού στις ρωσικές περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, καθώς και μια πετρελαϊκή εγκατάσταση, ανακοίνωσε σήμερα ο Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εγκαταστάσεις εφοδιασμού χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις. Επίσης, αγαπητοί ακροατές, να σταθούμε λίγο ακόμα στην περιοχή Ταμπόφ που βρίσκεται εκεί στην Ρωσία, και να πούμε ότι έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι, τραυματίστηκαν άλλοι 24. Την ίδια ώρα η Μόσχα και η περιφέρειά της έγιναν στόχος επιθέσεων εκατοντάδων drones. Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στη ρωσική επικράτεια, στοχοθετώντας κυρίως υποδομές εφοδιαστικής ή εγκαταστάσεις που σχετίζονται με υδρογονάνθρακες, σε μια προσπάθεια να στερέψει τη χρηματοδότηση του πολέμου της Μόσχας. Πάμε στη Βενεζουέλα να δούμε τι γίνεται με τα αποτελέσματα των 2 μεγάλων σεισμών. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα τον περασμένο μήνα. Οι σεισμοί ήταν μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 1 λεπτού στις 24 Ιουνίου, προκαλώντας καταστροφές. Και όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ο απολογισμός των θυμάτων μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 5.069 νεκρούς. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στις παράκτιες περιοχές. Οι τραυματίες παραμένουν 16.740. Οι περισσότεροι έχουν πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία. 20.000 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, εξακολουθούν να διαμένουν σε καταβλισμούς, πολλοί από τους οποίους δεν διαθέτουν επαρκή υδροδότηση και βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής. Σεισμό είχαμε σήμερα το πρωί στην Τουρκία, χωρίς όμως να προκληθούν ζημιές ή θύματα, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Η σεισμική δόνηση έγινε στη νότιο-ανατολική Τουρκία και δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αρνητική εξέλιξη, σημειώνουν οι ειδικοί. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Πολύ σύντομα να σταθούμε στην σημερινή ημέρα, που έχουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικοί όμβροι θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα είναι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Και στο Αιγαίο τοπικά η ένταση των ανέμων θα φτάσει τα 6 μποφόρ. Στην Αττική έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 5 μποφόρ, 37 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Αίθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις το απόγευμα, Η άνεμη πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία 35 με 36 βαθμοί Κελσίου. Για αύριο Κυριακή τώρα, ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ. Και στο Αιγαίο βόρει με ένταση 6 μποφόρ. Μακεδονία, Θράκη, για αύριο αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ η έντασή τους και θερμοκρασία από 20 έως 40 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά, μεταβλητή άνεμη μέχρι 3 μποφόρ στους 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, μεταβλητή άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία 40 βαθμοί Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριος ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ, από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αύριο θα έχουμε καιρό έθριο, άνεμη που θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα ακόμα και 6. Επίσης να δούμε τη θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε τώρα στην Αττική. Θα έχουμε αύριο αίθριο καιρό. Βόρειοι θα πνέουν οι άνεμοι. Θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στα ανατολικά του νομού και θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι, 2 με 3 μποφόρ το απόγευμα νότιο-νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες, τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 40 και 41 βαθμούς.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Εκκλησίας της Ελλάδος. Τον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Στη συνέχεια, τα Παλαινέ Σεφέρια, μια μουσική ομάδα που προσεγγίζει με αγάπη και σεβασμό στο ήθος και το ύφος στην κριτική μουσική, θα μας παίξουν και θα τραγουδήσουν το Κουτουλιανό νερό.

Πεντοζάλι του Κιώρου. Μια σύνθεση που αποδίδεται στον Κιώρο, βιολάτορα από τα Γιαλουβάκη Σάμου. Παίζουν βιολί ο Κώστας Παπαδάκης Συνάφτης και λαούτο ο Στέλιος Λαϊνάκης.

Την κυκλαδίτη και η χορευτική σουήτα θα μας τραγουδήσει η Σοφία Αναχωρίτου σε μουσική επιμέλεια του Νίκο Οικονομίδη, που παίζει και βιολί. Αποτελείται από το Σιλιβριανό, τον Θερμιώτικο, το Συριανό, Μπάλο, Μπαλαριστό και Τσαμπούνα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 του Δήμου Χαλκιδαίων, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως διοργανώνει εκδήλωση προς τιμή της Πολιούχου μας Αγίας Παρασκευής, με βυζαντινούς ύμνους και παραδοσιακά τραγούδια.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Θεός ανταμείβει τους ανθρώπους για τους κόπους τους. Μονάχα οι άνθρωποι που κοπιάζουν στη ζωή τους προκόβουν και όχι οι αλήτες, οι μπερχανάδες και οι βλάκες. Ας καπνίσω ένα τσιγαράκι τώρα. Κάθισε, έβγαλε την τσιγαροθήκη του, έπεσε μπρούμητα, άνοιξε τη γούνα του, προφυλάγοντας έτσι από τον αέρα το σπίρτο που θα άναβε, μα ο αέρας έβρισκε τρόπο να εισχωρεί και έσβηνε τα σπίρτα που άναβαν το ένα πίσω από το άλλο. Μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να ανάψει το τσιγάρο του. Το ότι πέτυχε εκείνο που ήθελε το έδωκε μεγάλη χαρά. Παρόλο που το τσιγάρο το κάπνισε πιο πολύ ο αέρας παρά ο Βασίλη Αντρέιτς και εκείνες οι δύο-τρεις ρουφιξιές που μπόρεσε να τραβήξει του έκαναν καλό. Ξάπλωσε πάλι σαν και πρώτα. Κουκουλώθηκε και άρχισε να ραθυμιέται και να νιροπολεί. Και δίχως και ο ίδιος να το αντιληφθεί, ξαφνικά ξεχάστηκε και αποκοιμήθηκε. Μα όλο με μια, σαν κάτι να τον έσπρωξε δυνατά και ξύπνησε. Να είχε τα χάνα

κινήσει το άχυρο κατωθέτου ομοχόρτη ή κάτι μέσα του τον ανατάραξε. Ξύπνησε, ωστόσο, και η καρδιά του χτυπούσε τόσο δυνατά και τόσο γρήγορα. Άνοιξε τα μάτια του, γύρω του τα ίδια ήταν πάλι, μονάχα που φαίνονταν κάπως σαν πιο φωτεινά. Άρχιζε να φέγγει, στοχάστηκε. Δεν θα αργήσει, πρέπει να ξημερώσει. Μα ταυτόχρονα κατάλαβε πως τώρα ήταν πιο φωτεινά, γιατί είχε ανατύλει το φεγγάρι. Ανασηκώθηκε και παρατήρησε προσεκτικά το άλογο. Εκείνο στεκόταν με τη ράχη γυρισμένη στον αέρα και έτρεμε σύγκορμο. Η κάπα καταχιονισμένη είχε ξεφύγει πλάγια και τώρα διακρινόταν πιο καλά το καταχιονισμένο κεφάλι του ζώου και η αναμαλιασμένη χέτη του. Ο Βασίλη Αντρέιτς έσκυψε πάνω από το πίσω μέρος του έλκυθρου και κοίταξε. Ο Νικήτα καθόταν πάντα μέσα στη βούβα που άνοιξε, στην ίδια στάση σαν πρωτοκάθισε. Το καναβάτσο που με αυτό είχε σκεπαστεί και τα πόδια του ήταν πασπαλισμένα με παχύ στρώμα χιονιού. Μην ξεπαγιάσει ολότερα ο μουζίκος. Είναι τόσο κακοντυμένος, σχεδόν κουρέλια φοράει. Θα έχω να δώσω λόγο για αυτόν. Να τη τραβάει κάποιος με αυτούς τους εργάτες. Λαός αμόρφωτος, σκέφτηκε ο Βασίλη Αντρέιτς και κάποια στιγμή είπε μέσα του να πάρει την κάπα από το άλογο και να σκεπάσει με αυτήν τον Νικήτα. Όμως θα κρύωνε να σηκωθεί και να μετακινηθεί και εκτός αυτού φοβόταν μην ξεπαγιάσει το άλογο. Και τι ήθελα να τον κουβαλάω μαζί μου. Όλο απ' την ανοησία εκείνης, συμπέρανε και αναθυμήθηκε τη γυναίκα του που δεν τη συμπαθούσε καθόλου. Ξάπλωσε πάλι μέσα στο έλκυθρο. Έτσι δε ο μπάρπας μου ξενύχτησε κάποτε μέσα στα χιόνια και δεν έπαθε τίποτα. Ναι, με τον Σεμπάστιαν τον ξέθαψαν, του ήρθε αμέσως στο νου κάποια άλλη περίπτωση και απόθανε την ίδια στιγμή. Είχε ξυλιάσει όλο σαν το μάρι, παγωμένο είχε γίνει. Αν έμενα να περάσω τη νύχτα μου στο γρίσκινο θα ήταν πολύ πιο καλά. Και αφού τυλίχθηκε πολύ προσεκτικά, έτσι που η ζεστασία της γούνας να μην πηγαίνει χαμένη, παράντων θερμένη παντού και στο λαιμό και στα γόνατα και στις πατούσες, έκλεισε τα μάτια του προσπαθώντας να αποκοιμηθεί πάλι. Όμως, όσο και αν προσπαθούσε τώρα, στάθηκε αδύνατο να ξεχαστεί. Παρά απεναντίας, ένιωθε να είναι απόλυτα ξενισταγμένος και ζωηρεμένος. Άρχισε πάλι να λογαριάζει τα κέρδη και τα λεφτά που του χρωστούσαν οι διάφοροι, να αυτοπενεύεται με καμάρια τα άτομό του και τη ζηλευτή οικονομική του κατάσταση. Μα τώρα όλες οι σκέψεις αδιάκοπα κόβονταν από κάποιο φόβο που λάνθανε μέσα του και διαρκώς μετάνιωνε γιατί δεν έμεινε να περάσει τη νύχτα στο γρίσκινο. Αν έμενα εκεί πέρα τώρα θα ήμουν ξαπλωμένος μέσα σε ζεστά στρωσίδια, στοχαζόταν, μετανιωμένος πικρά.

Γύρισε και ξαναγύρισε κάμποσες φορές μέσα στο έλκυθρο, πασχίζοντας να βολευτεί πιο καλά και να βρει μια στάση πιο άνετη και πιο προφυλαγμένη από τον αέρα, μα όλα τα έβρισκε στραβά. Ξανασηκωνόταν, άλλαζε θέση, τύλιγε τα πόδια του, έκλεινε τα μάτια και απομένε ήσυχος έτσι δα. Μα είτε τα πόδια του, όπως τα κρατούσε διπλωμένα και καθώς ήταν εχωμένα μέσα στα γερά μάλινα ποδήματα, άρχισαν να μουδιάζουν. Ή από κάπου τον διαπερνούσε ο παγερός αέρας και αναγκαζόταν πάλι να ξανασηκωθεί για να επιχειρήσει καινούρια τακτοποίηση γκρινιάζοντας. Γιατί δεν έμεινε στο γρίσκινο να είναι εκείνη τη στιγμή ξαπλωμένος άνετα και ζεστά. Κάποια στιγμή του φάνηκε πως άκουσε μακρινό λάλημα πετινού. Χάρηκε τόσο πολύ που ξεκούμπωσε τη γούνα του και έστησε την ακοή του προσεκτικά, όμως μάταια. Γιατί δεν ακούγονταν τίποτα άλλο εκτός από τα σφυρίγματα του αέρα, τον παραδαρμό του μαντιλιού πάνω στο στημένο κοντάρι και το μαστίγωμα του παγωμένου χιονιού στο σανίδωμα του έλκυθρου. Ο Νικήτα εξακολουθούσε να μένει στην ίδια στάση, έτσι που κάθισε από βραδύς, ακίνητος και αμίλητος, δίχως να αποκρίνεται στο Βασίλη Αντρέιτς που κάνα δύο φορές του μίλησε. Ούτε καν που σκοτίστηκε αυτός. Κοιμάται του καλού καιρού, σκεφτόταν μια αδημονία ο Βασίλη Αντρέιτς, κοιτάζοντας από πάνω τον Νικήτα που ήταν όλος σκεπασμένος με παχύτατο στρώμα χιονιού. Ο Βασίλη Αντρέιτς σηκωνόταν και ξαναπλάγιαζε, κάπου 20 φορές. Του φαίνονταν πως εκείνη η νύχτα δεν θα είχε τέλος. Τώρα σίγουρα πια θα κοντεύει να ξημερώσει. Στοχάστηκε κάποτε, καθώς είχε σηκωθεί και κοίταζε γύρω του. Να ρίξω μια ματιά στο ρολόι. Θα παγώσω να ξεκουμπωθώ. Όμως άμα πιστώ πως σύντομα θα ξημερώσει, όλο και πιο καλά θα νιώσω. Θα αρχίσουμε να ζεύουμε. Ήξερε πολύ καλά πως το ξημέρωμα αργούσε ακόμα, όμως άρχισε όλο ένα και πιο πολύ να δηλιάζει και ήθελε ταυτόχρονα και να πιστεί και να γελαστεί. Ξεκούμπωσε προσεκτικά τις κόπιτσες του κοντογουνιού του και χώνοντας το χέρι στον κόρφο, έψαξε πολλή ώρα ώσπου να φτάσει το γυλαίκο. Με μεγάλο κόπο κατάφερε να βγάλει το ρολόι του που ήταν ασημένιο, με διάφορα στολίδια από σμάλτο και κοίταξε. Μα δίχως φως δεν μπορούσε τίποτα να ξεχωρίσει. Ξαναπέσε μπρούμητα, όπως τότε που ήθελε να ανάψει το τσιγάρο του και βγάλε τα σπίρτα. Μα τώρα τα κατάφερε μεθοδικά, γιατί ψάχνοντας βρήκε ένα σπίρτο με μεγάλο κεφαλάκι και αυτό άναψε με μιας. Με τη φλογίτσα του φώτισε την πλάκα του ρολογιού και δεν πίστευε στα μάτια του. Η ώρα ήταν μονάχα 12 και 10 λεπτά. Μπροστά του απλωνόταν ολάκερη η νύχτα. Οχ, ατέλειωτη που είναι η νύχτα. Στοχάστηκε, νιώθοντας να παγώνει το αίμα του. Κουμπώθηκε πάλι καλά, κουκουλώθηκε και ζάρωσε στη γωνιά του έλκυθρου με την απόφαση να περιμένει υπομονετικά. Ξάφνου, ανάμεσα από τη μονότονη βουή του αέρα, άκουσε κάποιο καινούριο ζωντανό ήχο. Ο ήχος αυτός εντυνόταν κανονικά και σαν έφτασε στο σημείο να ξεχωρίσει ολότελα, το ίδιο κανονικά άρχισε να ατονεί. Δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία. Ήταν κάποιος λύκος. Και ο λύκος αυτός ούριαζε τόσο κοντά του που με την πνοή του αέρα ακουγόταν η κίνηση που έκαναν οι μασέλες του, αλλάζοντας τον τόνο στη φωνή του. Ο Βασίλη Αντρέιτς ξεκούμπωσε το γιακά του και άκουγε προσεκτικά. Ο Μουχόρτη το ίδιο εντατικά έστεινε την ακοή του, κινώντας τα αυτιά του, και όταν ο λύκος έπαψε να ουρλιάζει, μετακίνησε τα πόδια του και χλιμύντρισε σαν για προειδοποίηση. Μετά από αυτό, ήταν πια ολότελα αδύνατο να μπορέσει να κοιμηθεί ο Βασίλη Αντρέιτς, μα ούτε και να ησυχάσει. Όσο και αν προσπάθησε να σκεφτεί τους λογαριασμούς του, τις υποθέσεις του, τη φήμη για την αξία και τα πλούτη του, ο φόβος όλο ένα και πιο έντονα τον κυρίευε και πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλες τις σκέψεις επικρατούσε και ανάμεσά τους μπερδευόταν η οδυνηρή μεταμέλεια, γιατί δεν έμεινε να περάσει τη νύχτα στο γρίσκινο. Ας λείψει και το δάσος και το καλό του. Και δίχως αυτά τα κέρδη δεν θα μου λείψουν. Δόξα να έχει ο Θεός. Αχ, μονάχα τούτη η νύχτα να περάσει, έλεγε μέσα του. Λένε πως οι μεθυσμένοι δεν αντέχουν στην παγωνιά και τα κακαρώνουν. Στοχάστηκε κάποια στιγμή. Κι εγώ το έτσοξα αρκετά. Και προσέχοντας το συναίσθημά του αυτό, αισθάνθηκε πως άρχισε να τρέμει, μην ξέροντας και ο ίδιος γιατί έτρεμε, από το κρύο ή από το φόβο του. Δοκίμασε να κουκουλωθεί και να ξαπλώσει σαν πρωτήτερα, μα δεν μπορούσε πια να το κάνει.
Δεν μπορούσε να μένει ακιδά, ήθελε να σηκωθεί και να απασχοληθεί σε κάτι, να καταπνίξει το φόβο του με κάτι που φωνούνταν μέσα του αυτός ο φόβος και που ένιωθε τον εαυτό του ανίκανο να του αντισταθεί. Ξανά βγαλε τα τσιγάρα και τα σπίρτα του, μα του είχαν μείνει 3 σπίρτα όλα και τα χειρότερα. Και όλα τρίφτηκαν μοναχά δίχως να ανάψουν. Στο διάλο καταραμένο, γκρεμίσου από εδώ. Έβρισε δίχως και ο ίδιος να ξέρει ποιον και πέταξε μακριά το τσιγάρο που το είχε κάνει λιώμα. Μα σταμάτησε έγκαιρα την κίνηση του χεριού και το έχωσε στην τσέπη του. Η ανησυχία που τον κυρίεψε ήταν τέτοια που δεν μπορούσε πια να μείνει καθισμένος μέσα στο έλκυθρο. Σηκώθηκε και βγήκε από το αμάξι. Στάθηκε με τη ράχη κατά τη μεριά του αέρα και τακτοποίησε όσο πιο καλά και πιο σφιχτά μπορούσε τις γούνες και τη ζώνη του. Τι να κάθομαι ακίνητος και να περιμένω το θάνατο. Θα καβαλήσω το άλογο και Μάρς. Του ήρθε μια ξαφνική ιδέα. Καβάλα το άλογο δεν κουράζεται πολύ. Κοινώς εκεί στοχάστηκε κάποια στιγμή για τον Νικήτα και να πεθάνει δεν χάθηκε ο κόσμος. Και τα χατές που ζήτη καταλαβαίνει. Μήτε που θα αφήσει κανένα βιός πίσω του για να πικραίνεται. Μα εγώ, δόξα τω Θεώ, κάτι έχω και πρέπει να το χαρώ. Και αφού έλυσε το άλογο, τακτοποίησε τα γέμια γύρω στο λαιμό του και έκανε να καβαλήσει. Μα οι γούνες και τα ποδήματά του ήταν τόσο βαριά που δεν τα κατάφερε. Τότε στάθηκε μέσα στο έλκυθρο για να καβαλήσει από εκεί. Όμως το αμάξι ταλαντεύτηκε κατά από το βάρος του και πάλι δεν μπόρεσε. Τέλος, την τρίτη φορά, τράβηξε το άλογο δίπλα στο έλκυθρο, πάτησε με πολύ προσοχή στην άκρη και πέτυχε να πέσει με την κοιλιά του κάθετα στην πλάτη του μουχόρτη. Έμεινε για λίγο σε αυτή τη στάση, ύστερα σύρθηκε μια-δυο φορές πιο πέρα, πέρασε το ένα πόδι του πάνω από τη ράχη του αλόγου και καλοκάθισε στηρίζοντας τα πόδια του στο λουρί του κουλανιού. Η απότομη κίνηση που έκανε το έλκυθρο καθώς ξεκουνήθηκε με όλες αυτές τις προσπάθειες του Βασίλη Αντρέιτς ξύπνησε τον Νικήτα. Που κάτι είπε φαίνεται. Αν δεν θα σε ακούσω δακουτομόγια, τι θα κάτσω έτσι να χάσω τη ζωή μου για το τίποτα. Του φώναξε ο Βασίλη Αντρέιτς και σιάχνοντας κάτω από τα γόνατά του τις ποδιές της γούνας του που ανεμίζονταν έστρεψε το άλογο και το οδήγησε πέρα από το έλκυθρο κατά το σημείο εκείνο που υπολόγισε πως έπρεπε να βρίσκεται το δάσος και η καλύβα του δασοφύλακα.

Ο Νικήτα από τη στιγμή που στρογγυλοκάθισε μέσα στη γούβα πίσω από το έλκυθρο και κουκουλώθηκε με το καναβάτσο, έμεινε ακίνητος. Σαν όλους τους ανθρώπους που ζουν με τη φύση και ξέρουν την ανάγκη, ήταν υπομονετικός και μπορούσε ήσυχα να περιμένει ώρες πολλές, ακόμα και μέρες, δίχως να δοκιμάσει μήτε ανησυχία μήτε αδειμονία. Είχε ακούσει το αφεντικό του που του φώναζε, μα δεν αποκρίθηκε, γιατί δεν είχε όρεξη να κινηθεί και να μιλήσει. Παρόλο που αισθανόταν ακόμα να είναι ζεστός από το τσάι που είχε πιει και από την πολλή κίνηση που είχε κάνει παλεύοντας ανάμεσα στα χιόνια, ήξερε πως η ζεστασιά αυτή δεν θα κράταγε πολλή ώρα και πως να ζεσταθεί με καινούργιες κινήσεις δεν θα τον μπορούσε, γιατί ένιωθε να είναι τόσο κουρασμένος. Όπως το νιώθει τ' άλογο όταν αποστάσει πια και δεν μπορεί να προχωρήσει, παρόλο που το βιάζει με το μαστίγιο ο νοικοκύρης του. Έχει ανάγκη να φάει καλά για να μπορέσει να δουλέψει. Το ένα πόδι του μέσα στο σκισμένο πόδιμα είχε ξεπαγιάσει και νιώθε ακίνητο το μεγάλο δάχτυλο. Και εκτός από αυτό, ένιωθε όλο το κορμί του όλο ένα και πιο πολύ να κρυώνει. Η σκέψη πως θα μπορούσε, και μάλιστα ήταν πολύ πιθανό, να πέθαινε εκείνη τη νύχτα, του πέρασε από το μυαλό, μα η σκέψη αυτή δεν του φάνηκε μήτε τόσο δυσάρεστη μήτε τόσο τρομερή. Και τούτο γιατί ολόκληρη η ζωή του δεν υπήρξε αδιάκοπο πανηγύρι, παρά αντιθέτως μια υπηρεσία δίχως τελειωμό, που άρχισε κιόλας να τον κουράλει. Και ακόμα γιατί υπηρετώντας όλη τη ζωή διάφορα αφεντικά σαν τον Βασίλη Αντρέιτς, είχε ταυτόχρονα πάντα το συνέστημα πως εξαρτιόταν από το κύριο αφεντικό, από εκείνον που τον έστειλε σε τούτη τη ζωή. Και ήξερε πως και πεθαίνοντας θα έμενε στην εξουσία του αφεντικού αυτού και πως τούτο το αφεντικό δεν θα τον αδικούσε. Κρίμα να αφήνει κάποιος όλα τούτα που έχει ζήσει, όλα τούτα που έχει συνηθίσει, μα τι να γίνει. Πρέπει να συνηθίσει και στα καινούργια. Οι αμαρτίες, στοχάστηκε τα μεθύσια του, τα λεφτά που είχε εξοδέψει στα κρασοπουλιά, τους τσακωμούς του με τη γυναίκα του, τις βρισχές που συνήθιζε σαν ήταν μεθυσμένος. Θυμήθηκε ακόμα που δεν πήγαινε στην εκκλησία, που δεν ίστευε τις σαρακοστές και όλα εκείνα που γι' αυτά πάντα τον μάλωνε ο παπάς σαν πήγαινε να εξομολογηθεί. Βέβαια έχω αμαρτίες. Μα σάπως τις έφτιαξε εξυπίτηδες. Τέτοιον φαίνεται με έχει κάνει ο Θεός. Ας είναι και αμαρτίες κοντά στ' άλλα. Πού μπορεί να κρυφτείς. Αυτά σκέφτηκε στην αρχή σχετικά με εκείνο που μπορούσε να του συμβεί εκείνη τη νύχτα. Και ύστερα πια δεν ξαναγύρισε στις σκέψεις αυτές, παρά παραδόθηκε στις διάφορες αναμνήσεις που από μόνες τους έρχονταν στο μυαλό. Πότε αναθυμόταν τον ερχομό της Μάρφα και τα μεθύσια των εργατών και τη δική του αποχή από το πιωτό, πότε τη σημερινή περιπλάνηση και το νοικοκυρεμένο σπιτικό του Τάρας και τις συζητήσεις για τη μοιρασιά, πότε το παιδί του και το μουχόρτι, που τώρα όσο να είναι θα κρύωνε λιγότερο καθώς το σκέπασε με την κάπα, πότε σκεφτόταν το αφεντικό του που έκανε το έλκυθρο να τριζοκοπάει καθώς τριφογύριζε μέσα σε ράφτο για να βολευτεί καλά. Αχ, θα το έχει μετανιώσει και μόνο στο καψερός που ξεκίνησε με τέτοιον καιρό, σκεφτόταν ο Νικήτα. Ύστερα από τόσα υπάρχοντα που έχει και τόση καλοπέραση δεν θέλει να πεθάνει. Μου σαν και εμάς τους φουκαράδες. Και σιγά σιγά όλα αυτά αρχίνησαν να μπερδεύονται, να γίνονται σαλάτα μέσα στο μυαλό του, και αποκοιμήθηκε. Και τη στιγμή που ο Βασίλη Αντρέιτς προσπαθώντας να καβαλήσει ταρακούνησε το έλκυθρο, η ράχη του αμαξιού που πάνω σε αυτήν ακουμπούσε ο Νικήτα ανατάχτηκε δυνατά και τον χτύπησε στις πλάτες ξυπνώντας τον. Τότε θέλοντας και μη βρέθηκε αναγκασμένος να αλλάξει θέση. Με κόπο τέντωσε τα πόδια του και τίναξε πάνω θέτου τα χιόνια. Ύστερα σηκώθηκε και αμέσως ένιωσε να τον διαπερνάει σύγκορμο μια οδυνηρή κρυάδα. Κατάλαβε τι έτρεχε και θέλησε να του αφήσει ο Βασίλη Αντρέιτς την κάπα, που τώρα πια ήταν άχρηστη για το άλογο, μια και το είχε καβαλήσει και θα έφευγαν, ενώ εκείνου θα το χρησιμεύε πολύ για να τυλιχτεί. Και του φώναξε. Μα ο Βασίλη Αντρέιτς δεν άκουσε. Ή δεν θέλησε να ακούσει. Και εξαφανίστηκε μέσα στην πυκνή χιονόσκονη. Σαν να απόμεινε μοναχός, ο Νικήτα για μια στιγμή σκέφτηκε τι θα έπρεπε να κάνει. Να ξεκινήσει για να βρει κάποια κατοικία ανθρώπων, αισθανόταν πως δεν είχε πια δυνάμεις για οδηπορία.
Να ξανακάτσει στην παλιά θέση δεν μπορούσε πια, γιατί η γούβα δεν υπήρχε. Την είχε πέρα για πέρα σκεπάσει το χιόνι που έπεφτε. Καταλάβαινε πως και μέσα στο έλκυθρο δεν είχε ελπίδα να ζεσταθεί, γιατί δεν είχε με τι να σκεπαστεί, και γιατί τώρα και το κοντογούνι και το πανοφόρι του δεν τον ζέστεραν πια. Κρύωνε τόσο πολύ που λες και είχε μείνει γδυτός μονάχα με το πουκάμισο. Τον γυρίεψε αγωνία. Ω Παναγιά μου, Θεέ μου, Θεέ μου παντοδύναμε, Θεέ μου, είπε δυνατά, και το συνέστημα πως δεν ήταν μοναχός παρά κάποιος τον άκουγε και δεν θα τον άφηνε να χαθεί τον ανακούφισε. Αναστέναξε βαθιά και δίχως να βγάλει το καναβάτσο που με αυτό είχε τυλιγμένο το κεφάλι του, χώθηκε στο έλκυθρο μέσα και ξάπλωσε στη θέση που πρωτύτερα ξάπλωνε το αφεντικό του. Μα και μέσα στο έλκυθρο ήταν αδύνατο να ζεσταθεί. Στην αρχή έτρεμε σύγκορμος, ύστερα η τρεμούλα έπαψε και άρχισε σιγά σιγά να χάνει τις αισθήσεις του. Δεν ήξερε αν αυτό ήταν θάνατος ή ύπνος. Μα ένιωθε τον εαυτό του το ίδιο έτοιμο και για το ένα και για το άλλο.

Ο Βασίλη Αντρέιτς στον αμεταξύ βίαζε όσο μπορούσε και με τα πόδια και με τα γέμια το άλογο, προχωρώντας προς το σημείο που υπολόγιζε σίγουρα ότι είναι το δάσος και η κάτιβα του δασοφύλακτα. Το χιόνι έκανε τα μάτια να κολλούν και ο αέρας λεσκεύανε πείσμα να το σταματήσει, όμως αυτός, σκυμμένος μπροστά και τυλιγμένος σε διάκοπα στη γούνα του, έτσι που να σκεπάζει το σέρμα που τον ενοχλούσε, βίαζε όλη την ώρα το άλογο. Και εκείνο, παρόλο που το έκανε με κόπο, όμως τραβούσε υπάκουο στην κατεύθυνση που του έδινε. Προχώρησε ίσα με 5 λεπτά, όλο ίσα μπροστά όπως φανταζόταν, δίχως να βλέπει τίποτα άλλο εκτός από το κεφάλι του αλόγου και την κάτασπρη ερημιά, και δίχως να ακούει τίποτα άλλο εκτός από τα σφυρίγματα του αέρα κοντά στα αυτιά του μουχόρτη και γύρω στο γιακά της γούνας του. Ξαφνικά διάκρινε κάτι να μαυρίζει παραπέρα. Η καρδιά του σκύρτησε από χαρά και κατεύθυνε κατά εκεί το άλογο, βλέποντας κιόλας με τα μάτια της φαντασίας του τείχους σπιτιών κάποιου χωριού. Όμως αυτό που μαύριζε δεν έμενε ακίνητο, παρακουνιότανε αδιάκοπα, και δεν ήτανε χωριατόσπιτα, μα κάποιο αγριόχορτο που είχε φυτρώσει και μεγαλώσει πάνω σε χώρισμα χωραφιού και πρόβαλε με τα ξερά κοτσάνια του μέσα από τα χιόνια, ενώ ο δυνατός αέρας λες και είχε βαλθεί να το ξεριζώσει. Κι άγνωστο για ποιο λόγο, η θέα εκείνου του αγριόχορτου που το βασάνιζε ανελέητα ο σκληρός αέρας έκανε τον Βασίλη Αντρέιτς να ταραχτεί και απομάκρυνε τ' άλογο από εκεί, δίχως να αντιληφθεί πως πρωτύτερα, με το να προχωρεί κατά εκεί, είχε ολοτελά αλλάξει την αρχική κατεύθυνση και τώρα οδηγούσε το μουχόρτη σε εντελώς αντίθετη, πάντα με την πεποίθηση πως τραβούσε κατά τη μεριά που θα έπρεπε να είναι η καλύβα του δασοφύλακα. Μα το άλογο όλο έστριβε δεξιά και για τούτο τον ανάγκαζε να το γυρίζει αδιάκοπα προς τα αριστερά. Πάλι διάκρινε κάτι να μαυρίζει πέρα, παρά μπρος. Καταχάρηκε, πεισμένος πια στα σίγουρα πως επρόκειτο για χωριό. Μα ήτανε πάλι κάποιο χώρισμα χωραφιού με αγριόχορτα φυτρωμένα στην άκρη του. Και τούτα το ίδιο παράδερναν με τα κατάξερα κοτσάνια τους στη μανία του αέρα, πράγμα που άγνωστο γιατί πλημμύριζε με τρομάρα την ψυχή του Βασίλη Αντρέιτς. Και σαν να μην έφτανε αυτό, διακρίνονταν εκείδα και πρόσφατα χνάρια από το πέρασμα αλόγου, παρόλο που ο αέρας τα είχε μισοσβήσει. Ο Βασίλη Αντρέιτς σταμάτησε, έσκυψε και κοίταξε προσεκτικά. Ήτανε πραγματικά χνάρια από πέρασμα αλόγου, μισοσβησμένα από το δυνατό αέρα, και δεν μπορούσαν να είναι άλλα παρά τα χνάρια του μουχόρτη. Ήτανε φανερό πως στριφογύριζε πάντα μέσα στον ίδιο κύκλο. Σαν να πάω χαμένος έτσι δά. Στοχάστηκε. Και για να μην κυριευτεί από το φόβο που ένιωθε μέσα του, βίαζε ακόμα πιο πολύ το άλογο και προχωρούσε βυθίζοντας το βλέμμα εντατικά στο κάτασπρο χιονένιο σύθαμπο που μέσα σε αυτό του φαινόταν σαν να ξεχώρισε κάποια μικρούτσικα φωτεινά σημαδάκια που χάνονται αμέσως μόλις έκανε να τα καλοκοιτάξει. Κάποια φορά του φάνηκε σαν να άκουσε σκυλιά να λιχτάνε ή λύκους να ουρλιάζουν, όμως η ήχη αυτή ήταν τόσο μακρινή που δεν ήξερε αν πραγματικά τους άκουγε ή αν τους ξεγεννούσε η φαντασία του, και για τούτο σταμάτησε και προσήλωσε την ακοή του όσο μπορούσε. Ξαφνικά, πολύ κοντά στα αυτιά του ακούστηκε μια κραυγή τρομερή που τον ξεκούφανε και όλα τρεμούλιασαν και αναταράχτηκαν κατωθέτου. Ο Βασίλη Αντρέιτς πιάστηκε από το λαιμό του αλόγου, μια και αυτό στρανταζόταν, και η κραυγή εντάθηκε ακόμα πιο τρομερή. Για κάμποσα δευτερόλεπτα ο Βασίλη Αντρέιτς δεν μπορούσε να συνέρθει και να καταλάβει τι είχε συμβεί. Ότι δηλαδή ο μουχόρτη, είτε δίνοντας κουράγιο στον εαυτό του είτε καλώντας σε βοήθεια, χλιμίντρισε όσο πιο άγρια και πιο δυνατά μπορούσε. «Φτού να μου χαθείς, με κατατρόμαξες καταραμένο», είπε μέσα το Βασίλη Αντρέιτς. Όμως κι αφού ανακάλυψε την πραγματική αιτία της τόσης τρομάρας του, ήταν πια ανήμπορος να την κατασυγάσει. «Πρέπει να συνέλθω, να λογικευτώ», έλεγε μέσα του, και ταυτόχρονα δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και όλο βίαζε το άλογο, χωρίς να αντιλαμβάνεται πως τώρα πια είχε τον αέρα πίσω του και όχι μπροστά του. Το κορμί του προπάντων στα γόνατα, που δεν το σκέπαζαν οι γούνες και κουμπούσε στο σέλμα,
Κρύωνε και πονούσε. Τα χέρια και τα πόδια του έτρεμαν και ανάσαινε με κόπο. Έβλεπε πως χανόταν μέσα σε εκείνη την τρομερή χιονένια ερημιά και δεν είχε κανένα μέσο σωτηρίας.

0: ξαφνικά το άλογο ταραντεύτηκε κατ' οθέτου γιατί πάτησε μέσα σε κάποιο χιονοσωρό. Έχασε την ισορροπία. Προσπάθησε μάτια να στηριχτεί και έπεσε, αγκουμαχώντας βαριά πλάγια. Ο Βασίλη Αντρέιτς πήδησε κάτω και με την κίνηση αυτή έσυρε από τη μεριά του το σέλμα που από αυτό κρατιόταν τόση ώρα. Μόλις απαλλάχτηκε από τον αναβάτη του, ο Μουχόρτη ξαλάφρωσε. Όρμησε και με δύο πηδήματα βρέθηκε ορθώς. Γλιμήτρησε δυνατά και σέρνοντας πίσω θέτου την κάπα και το σέλμα που κρεμόταν, έγινε άφαντος και παράτησε τον Βασίλη Αντρέιτς κατάμονο μέσα στα χιόνια. Εκείνος όρμησε να τον φτάσει, μα το χιόνι ήταν τόσο βαθύ και οι γούνες του τόσο βαριές, και στο κάθε βήμα τα πόδια του χώνονταν ίσα με το γόνατο μέσα στα χιόνια, ώσπου αφού προχώρησε όχι παραπάνω από 20 βήματα, λαχάνιασε και σταμάτησε. Το δασάκι, τα κέρδη από τους τόκους, τα νίκια, το μπακάλικο, τα καπηλιά, το σπίτι με τη σιδερένια σκεπή και το αμπάρι. Ο διάδοχος στοχάστηκε. Τι θα απογίνουν όλα αυτά δίχως εμένα? Μα τι είναι τούτο? Αδύνατο! Του πέρασε σαν αστραπή η σκέψη από το νου, και άγνωστο γιατί αναθυμήθηκε εκείνα τα ξερά αγριόχορτα που παράδερναν στον αέρα, καθώς τα είχε δει περνώντας από δίπλα τους δυο φορές. Και τόση ήταν η φρίκη που τον κυρίεψε στη θύμηση αυτή, που τα έχασε ολότερα και δεν ήξερε πια μήτε πού βρισκόταν, μήτε τι του γινόταν. Σκέφτηκε, μήπως ονειρεύομαι.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Πρόσωπο και που στρώνονταν πάνω του και του μαστίγωνε το δεξί χέρι που είχε χάσει το γάντι του. Και τούτη ήταν μια πραγματική ερημιά που μέσα σε δάφτην απόμεινε τώρα κατάμονος, ίδιος σαν εκείνο το αγριόχορτο, περιμένοντας ένα θάνατο αναπόφευκτο, γρήγορο και ανόητο.

Άγια Δέσποινα, Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε. Θυμήθηκε τις χτεσινές παρακλήσεις στην εκκλησία και το εικόνισμα με τη μαύρη μορφή και τα ολόχρυσα άμφια και τα κεριά που αυτός σαν επίτροπος πουλούσε και ο κόσμος τα άναβε μπροστά στο εικόνισμα. Τη βοηθή του την ίδια ώρα που τα έφερναν πίσω σβηστά και εκείνος τα έκρυβε μέσα στο συρτάρι για να τα ξαναπουλήσει. Και τώρα δεόταν σε αυτόν τον θαυματουργό Άι Νικόλα να τον σώσει και του έταζε παράκληση και λαμπάδα. Όμως ταυτόχρονα κατάλαβε ολοκάθαρα και αναμφισβήτητα πως εκείνο το εικόνισμα, τα άμφια, οι λαμπάδες, ο παπάς, οι παρακλήσεις, όλα αυτά ήταν πολύ επίσημα και ταιριαστά εκεί πέρα στην εκκλησία. Μα πως εδώ δεν μπορούσαν τίποτα να του κάνουν. Πως καμιά σχέση δεν υπήρχε, ούτε μπορούσε να υπάρξει ανάμεσα σε εκείνες τις λαμπάδες και τις παρακλήσεις και στην τωρινή απελπιστική κατάστασή του. Πρέπει να έχω κουράγιο. Στοχάστηκε. Πρέπει να ακολουθήσω τα χνάρια του αλόγου προτού τα σβήσει η θύελα. Αυτά θα με σώσουν. Μπορεί κιόλας να το βρω παραπέρα και να το καβαλήσω πάλι. Μονάχα να μην βιάζομαι, γιατί θα λαχανιάσω και θα χαθώ τρεις χειρότερα. Όμως παρόλη την πρόθεσή του να προχωρήσει σιγανά, όρμησε μπροστά τρέχοντας και διάκοπα έπεφτε, σηκωνόταν και ξανάπεφτε.

0: Με κάποιες μικροδιαφορές ο ίδιος ψαλμός περιέχεται ως κατακλίδα των σχετικών με τον Δαβίδ αφηγήσεων και στο βιβλίο Β. Βασιλείων. Το κεφάλαιο 22 δηλαδή του βιβλίου Β. Βασιλείων περιέχει τον ίδιο ψαλμό με, όπως είπα, πολύ μικρές παραλλαγές. Η κυριότερη παραλλαγή είναι ότι εκεί είναι ο ίδιος ο βασιλιάς Δαβίδ που ευχαριστεί τον Θεό, εδώ είναι ότι ο λαός που υιοθετεί την ευχαριστία του βασιλιά του για να παρακαλέσει τον Θεό να συνεχίσει να παρέχει την προστασία του και στους απογόνους του Δαβίδ, μια ευχαριστία που είναι ταυτόχρονα και ευχή με την οποία ολοκληρώνεται ο ψαλμός. Έτσι σε όλους τους λαούς, Κύριε, θα σε δοξολογώ, εσένα θα υμνώ με το ψαλτήρι. Νίκες θριαμβευτικές αυτός στον βασιλιά του χάρισε, αγάπη έδειξε στον εκλεκτό του, στον Δαβίδ και στους απογόνους του για πάντα. Έτσι τελειώνει, με αυτή την ευχή τελειώνει ο ψαλμός.
1: Επειδή ο ψαλμός αυτός, κύριε καθηγητά, είναι αρκετά μεγάλος, προτείνουμε να αλλάξουμε λίγο τη συνήθη ροή της εκπομπής και αντί να διαβάσουμε από την αρχή ολόκληρο τον ψαλμό, να τον διαβάσουμε στροφή-στροφή και να τη σχολιάσουμε με αυτόν τον τρόπο, ώστε να διευκολύνουμε τους ακροατές μας στην παρακολούθησή του. Να υπενθυμίσουμε ότι διαβάζουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι, μπορούν να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 17, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με την μετάφραση καθώς και τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά, αν συμφωνείτε με αυτή την πρακτική, σας ακούμε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Είναι πολύ λογικό, μια και έχουμε ένα ψαλμό με τόσους πολλούς στίχους. Του κυρίου ψαλμού προηγείται μια εκτενής επιγραφή, η οποία απευθύνεται στον πρώτο ψάλτη και του δίνει κάποιες ιστορικές πληροφορίες για τον πρώτο ψάλτη, ο δί του δούλου του κυρίου του Δαβίδ, που την απάγγειλε στον Κύριο όταν εκείνος τον έσωσε από όλους τους εχθρούς του και από τον Σαούλ. Είναι πολύ πιθανό ότι ο ψαλμός είναι, έχει ως συγγραφέα του τον ίδιο τον Δαβίδ, καθώς από ό,τι φαίνεται, εκτός από την επιγραφή βεβαίως η οποία είναι μεταγενέστερη, αλλά φαίνεται και από το φραστικό που χρησιμοποιεί ότι μιλάει για ένα προσωπικό του πρόβλημα και επομένως η επιγραφή μάλλον εδώ μας δίνει αληθείς ιστορικές πληροφορίες. Αρχίζοντας το ποίημα, το ψαλμωδός συνοψίζει στην πρώτη στροφή, είπαμε ότι είναι η στίχη 2-4, όλα όσα θα αναπτύξει στους επόμενους στίχους, ότι δηλαδή στο πρόσωπο του Κυρίου βρίσκει τον αξιόπιστο υπερασπιστή του και σωτήρα του. Διαβάζω αυτήν την πρώτη στροφή. «Κύριε, εσένα θα αγαπώ που είσαι η δύναμή μου. Ο Κύριος είναι το στήριγμά μου, σε εκείνον καταφεύγω και με σώζει. Ο Θεός με βοηθάει, σε αυτόν ελπίζω. Με υπερασπίζεται και με γλιτώνει με τη δύναμή του. Είναι ο προστάτης μου. Τον Κύριο με ύμνους θα επικαλεστώ και από τους εχθρούς μου θα γλιτώσω». Τα πρώτα ημιστήχια της πρώτης στροφής είναι τα πιο γνωστά ίσως στους χριστιανούς που πηγαίνουν στην εκκλησία συχνά, γιατί ψάλλονται κάθε Κυριακή που υπάρχει συλλήτουργο. Πριν από το σύμβολο της πίστεως, όταν λειτουργεί ένας ιερέας, οι πιστοί ψέλνουν πριν από το σύμβολο της πίστεως, ομολογήσουμε Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Όταν όμως είναι συλλήτουργο, ψάλλονται τα πρώτα ημιστήχια του Ψαλμού 17. «Αγαπήσω σε, Κύριε, ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίσεις μου». Φαίνονται έτσι πολύ συναισθηματικά φορτισμένοι αυτοί οι στέχοι και διαβάζοντάς τους κανείς δύσκολα μπορεί να φανταστεί ότι απαγγέλλονται από τα χείλη ενός βασιλιά. Περιμένουμε συνήθως, όπως στα περισσότερα ποίηματα που αναφέρονται σε βασιλιάδες, κάποιον έτσι δυνατό, γενναίο, γεμάτο αυτοπεποίθηση, ακόμα και αλαζονία, ενώ εδώ παρουσιάζεται ένας άνθρωπος γεμάτος έτσι συναισθηματικά φορτισμένος, γεμάτος ευγνωμοσύνη, που απευθύνεται με παρακλητική δέηση στον Θεό, όπως είδαμε. «Ο Θεός με βοηθάει, σε Αυτόν θα ελπίζω, με υπερασπίζεται και με γλιτώνει με τη δύναμή Του. Τον Κύριο με ύμνους θα επικαλεστώ και από τους εχθρούς μου θα γλιτώσω». Δεν είναι εικόνα βασιλιά αυτή την οποία βλέπουμε. Για να αντιληφθεί λοιπόν κανείς τον λόγο για τον οποίο ο γενναίος και κατακτητής

0: βασιλιάς Δαβίδ, από εδώ βλέπουμε από τα ιστορικά βιβλία ότι δεν ήταν και κανένας άνθρωπος που είχε έτσι τόσο έντονο συναισθηματικό κόσμο. Είναι ένας πολύ σκληρός βασιλιάς, έχει ιδρύσει το μεγαλύτερο κράτος που υπήρξε ποτέ στην περιοχή της Παλαιστίνης, έφτανε από τη Δαμασκό μέχρι την Αίγυπτο. Και για να καταλάβουμε λοιπόν πώς εδώ σε αυτόν τον ψαλμό παρουσιάζεται αυτό το πρόσωπο, θα πρέπει να ανατρέξουμε στις αρχές, στις απαρχές του θεσμού της Βασιλείας στον Βιβλικό Ισραήλ.
1: Στο σημείο αυτό και πριν αναφερθούμε στις απαρχές του θεσμού της Βασιλείας, που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον νομίζω να κάνουμε μια τέτοια αναφορά, είναι ώρα να πραγματοποιήσουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσου με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Είπατε πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, ότι για να κατανοήσει κανείς τον λόγο για τον οποίο ο βασιλιάς Δαβίδ παρουσιάζεται στον παρόντα ψαλμό γεμάτος ευγνωμοσύνη και με οικετευτική διάθεση απέναντι στον Θεό, θα πρέπει να ανατρέξουμε στις απαρχές του θεσμού της Βασιλείας στον Ισραήλ. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο αυτή τη θέση?
1: Ναι, ευχαριστώ κύριε Παπά. Πρέπει να πάμε στο δεύτερο μισό του 11ου π.Χ. αιώνα. Είναι τότε που έχουμε μια σημαντική μεταβολή στην πολιτική και κοινωνική ζωή του αρχαίου Ισραήλ, μια μεταβολή η οποία επηρέασε ολόκληρη την μετέπειτα ιστορία του. Αιτία για την μεταβολή αυτή ήταν οι συνεχείς επιθέσεις των γειτονικών λαών και κυρίως των Φιλιστέων, οι οποίες δημιούργησαν αισθήματα ανασφάλειας στο λαό του Θεού, ο οποίος απέτησε και τελικά πέτυχε την εγκαθίδρυση της βασιλείας. Η αλλαγή όμως αυτή δεν έγινε χωρίς προβλήματα και αντιδράσεις. Δηλαδή, ενώ οι κυρίαρχοι σε διάφορους κύκλους άποψη ήταν ότι οι περιστάσεις απαιτούν κεντρική εξουσία, πιο μπροστά ο Ισραήλ δεν είχε κεντρική εξουσία, έτσι, αποτελούν κεντρική εξουσία που θα οργανώσει διοικητικά και στρατιωτικά το λαό ώστε να αντιμετωπίσει γρήγορα και αποτελεσματικά τις εχθρικές επιθέσεις, αρκετούς υποστηρικτές είχε και η αντίθετη άποψη ότι ο Θεός ως μοναδικός Κύριος του Ισραήλ είναι ο πραγματικός εγγυητής της ασφάλειας και της ελευθερίας του. Αυτός τους έβγαλε από την Αίγυπτο, αυτός τους οδήγησε μέσα από την έρημο και αυτός με τις δικές του επεμβάσεις τους χάρισε τη χώρα και τους προστάτευσε καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου των Κριτών. Ήταν περίπου 200 χρόνια, δεν ήταν λίγο διάστημα, όπου ο Ισραήλ χωρίς κεντρική εξουσία κατάφερε σιγά σιγά να εγκατασταθεί στη χώρα και να εξαπλωθεί μάλιστα σε αυτήν. Κύριος εκφραστής της αντίδρασης κατά του θεσμού της βασιλείας ήταν ο τελευταίος Κρητής, ο προφήτης Σαμουήλ, ο οποίος διατυπώνει όλες αυτές τις θέσεις τις οποίες ανέφερα παραπάνω, ότι πραγματικός εγγυητής της ασφάλειας και της ελευθερίας του λαού είναι ο Θεός του. Η αντίδραση αυτή, για όποιους από τους ακροατές μας ενδιαφέρονται, περιγράφεται στο 8ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των Βασίλειων. Μπορούν να ανατρέξουν εκεί και να διαβάσουν όλη την αντιμοναρχική ομιλία του Σαμουήλ. Γιατί πραγματικά περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τον θεσμό της βασιλείας, προκειμένου να αποτρέψει τους συμπατριώτες του να προχωρήσουν στο εγχείρημά τους. Παρ' όλα αυτά δεν κατορθώνει να τους μεταπίσει και έτσι αναγκάζεται να υποχωρήσει. Είναι ο ίδιος ο Θεός μάλιστα αυτός που υποδεικνύει εκείνον που πρέπει να ανακηρύξει βασιλιά, περιγράφοντας με ακρίβεια τον ρόλο που ο νέος ηγεμόνας θα πρέπει να παίξει. «Αύριο τέτοια ώρα θα σου στείλω έναν άντρα από την περιοχή του Βενιαμίν και θα τον χρήσεις άρχοντα του λαού του Ισραήλ. Αυτός θα σώσει τον λαό μου από τα χέρια των αλλοφύλων, επειδή είδα την ταπείνωση του λαού μου καθώς η κραυγή τους έφτασε σε μένα». Αυτή είναι η εντολή που δίνει ο Θεός στον Σαμουήλ και έτσι υποχωρεί και επομένως αναγκάζεται να χρήσει τον Σαούλ βασιλιά, αλλά όπως φαίνεται από το κείμενο που μόλις διάβασα, ο Σαούλ χρήεται βασιλιάς αλλά ως εντολοδόχος του Θεού για να απαλλάξει τον Ισραήλ από την απειλή των Φιλιστέων. Δεν είναι ένας βασιλιάς όπως συνήθως ξέρουμε την εικόνα του βασιλιά, ο οποίος με κάποιο τρόπο ανέρχεται στο θρόνο, συνήθως με κάποιο βίαιο τρόπο, στηριζόμενος στις στρατιωτικές του δυνάμεις και καταφέρνει στη συνέχεια να ασκήσει την πολιτική που αυτός θεωρεί καλύτερη. Εδώ όλα αυτά τα δικαιώματα κατά κάποιο τρόπο αφαιρούνται από τον Σαούλ που εκλέγεται ως πρώτος βασιλιάς, γιατί ουσιαστικά είναι ο Σαμουήλ ως εκπρόσωπος του Θεού αυτός ο οποίος του λέει τι πρέπει να κάνει. Η πρωτοβουλία λοιπόν δεν ανήκει στον ίδιο τον βασιλιά αλλά στον Θεό, ο οποίος παρά την εκλογή βασιλιά παραμένει, όπως και κατά την περίοδο των Κριτών, την προηγούμενη περίοδο δηλαδή, πραγματικός ηγέτης του λαού του στον πόλεμο κατά των εχθρικών λαών. Έτσι κάθε νίκη κατά των εχθρικών λαών δεν αποτελεί επίτευγμα του βασιλιά, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός αυτός που στην πραγματικότητα κατατροπώνει τους εχθρούς. Η αρχή του Ισραηλιτικού στρατού εναντίον των εχθρών τους ήταν αυτό που ψέλνουμε συνήθως το βράδυ της Αναστάσεως, «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γη». Σήκω Θεέ δηλαδή να επιβάλλεις το δίκιο του λαού σου στους γύρω λαούς. Την ίδια ιδέα τη βρίσκουμε και στην προηγούμενη περίοδο. Είναι γνωστή η ιστορία του Γεδεών, όπου ο Θεός προστάζει τον Κριτή, ο Γεδεών με κόπο μαζεύει στρατεύματα για να πολεμήσει εναντίον των Μαδιανιτών, και αφού μαζεύει ένα σωρό στρατό, το Θεός τον διατάζει να διαλύσει το στρατό του και να πάει μόνο με 300 μαχητές εναντίον των Μαδιανιτών, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η νίκη ήταν συνέπεια της δύναμης, της υπεροχής ή οτιδήποτε άλλο, της γενναιότητας των Ισραηλιτών. Ανάλογη είναι και η ιστορία του Σαούλ. Η ιστορία του Σαούλ τελειώνει με έναν ουσιαστικά η βασιλεία του Σαούλ κατά κάποιο τρόπο καταργείται από τον Θεό, όταν πρόκειται να γίνει, υπάρχει μια πολύ πώς να το πω, κρίσιμη μάχη με τους Φιλιστέους. Ο Σαούλ μαζεύει τον στρατό του, παρατάσσεται εναντίον των Φιλιστέων, αλλά εμφανίζεται ο Σαμουήλ και του λέει δεν θα ξεκινήσεις την μάχη πριν σου πω εγώ. Το επιβάλλει να περιμένει 7 μέρες. Αλλά 7 μέρες αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένας τεράστιος πόλεμος νεύρων για τα στρατεύματα του Σαούλ. Ο Σαούλ με κόπο μάζεψε στρατό από όλες τις φυλές να τους πείσει να έρθουν να πολεμήσουν. Άνθρωποι απέδευτοι και άπειροι από πόλεμο απέναντι σε έναν παρατεταγμένο, καλά οργανωμένο στρατό των Φιλιστέων. Τους έπιασε τέτοιος τρόμος που τις νύχτες διαπίστωσε ο Σαούλ ότι έχανε όλο και περισσότερους στρατιώτες, καθώς λιποτακτούσαν για να μπορέσουν να γλιτώσουν και γυρνούσαν στις οικογένειές τους. Έτσι λοιπόν, όταν συμπληρώθηκαν οι 7 μέρες και ο Σαμουήλ άργησε λίγο να φανεί, ο Σαούλ αποφάσισε να ξεκινήσει τη μάχη. Έτσι προσφέρει θυσίες και ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη μάχη, και την στιγμή που ήταν έτοιμος να δώσει το πρόσταγμα της επίθεσης, εμφανίζεται ο Σαμουήλ, ο οποίος του λέει ότι ο Θεός αποφάσισε να του πάρει το θρόνο και να τον αντικαταστήσει στη βασιλεία με έναν καινούριο βασιλιά, γιατί ακριβώς έδειξε έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη ήταν η θέση του βασιλιά. Γι' αυτό είπα ότι για να καταλάβουμε γιατί ο Δαβίδ με τέτοιο τρόπο απευθύνεται στο Θεό, πρέπει να καταλάβουμε πρώτα το πώς ξεκίνησε αυτός ο θεσμός της βασιλείας. Και γι' αυτό βλέπουμε και τον Δαβίδ, ο οποίος όταν ολοκληρώνει τη βασιλεία του, απευθύνει αυτή τη δοξολογία στον Θεό. «Κύριε, εσένα θα αγαπώ που είσαι η δύναμή μου. Ο Κύριος είναι το στήριγμά μου, σε αυτόν καταφεύγω και με σώζει. Ο Θεός με βοηθάει, σε αυτόν ελπίζω. Με υπερασπίζεται και με γλιτώνει με τη δύναμή του, είναι ο προστάτης μου. Τον Κύριο με ύμνους θα επικαλεστώ και από τους εχθρούς μου θα γλιτώσω». Βασικό βέβαια στοιχείο για την ερμηνεία της ιδιόμορφης θέσης του βασιλιά στον βιβλικό Ισραήλ αποτελεί η κατανόηση της ιδιαιτερότητας της Ισραηλιτικής πίστης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Αυτή είναι μια άλλη παράμετρο στην οποία πρέπει επίσης κανείς να λάβει υπόψη του για να καταλάβει γιατί ο θεσμός της βασιλείας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά στον Ισραήλ. Για τους γειτονικούς λαούς με τον Ισραήλ, η βεβαιότητα για ασφάλεια και σταθερότητα στηρίζεται σε μύθους που εξιστορούν τα κατορθώματα των διάφορων θεοτήτων στον αγώνα τους κατά των τερατόμορφων δυνάμεων του χάους. Σε ιστορικό επίπεδο, οι δυνάμεις του χάους βεβαίως εκπροσωπούνται από τους εχθρικούς λαούς που απειλούν την ασφάλεια του κράτους. Η απαγγελία των μύθων αυτών κατά τη λατρεία έχει σαν σκοπό σύμφωνα πάντα με τις αντιλήψεις των λαών της περιοχής, να επανενεργοποιήσει τις δυνάμεις εκείνες που έδρασαν κατά την αρχαίγονη εποχή, ώστε να εξασφαλιστεί η τάξη και η ευημερία της χώρας. Έχουμε δηλαδή μια επίθεση ξένων λαών, ο λαός μαζεύεται σε λατρευτική σύναξη και απαγγέλει τους μύθους αυτούς, έτσι ώστε να θυμίσει στον Θεό τι έκανε στην αρχαίγονη εποχή και να διώξει τους εχθρούς. Είναι γνωστό βέβαιος πόσο μεγάλη δύναμη έχει ο μύθος, αλλά παρά την μεγάλη δύναμη του μύθου, ο Ισραήλ έχει να αντιτάξει απέναντι σε αυτή την μυθολογική βεβαιότητα κάτι το ασύγκριτα ισχυρότερο. Έχει να αντιτάξει μια εμπειρία. Την εμπειρία της σωτηρίας στην Ερυθρά Θάλασσα και της κατάκτησης της Χαναάν. Την εμπειρία δηλαδή ουσιαστικά της ζωντανής παρουσίας του Θεού στο παρόν και όχι σε κάποιο αρχαίγωνο μυθικό παρελθόν. Τόσο στην πρώτη εντολή, με την οποία ο Ισραήλ καλείται να λατρέψει το Θεό όχι ως δημιουργό του κόσμου, αλλά ως ελευθερωτή από την Αιγυπτιακή δουλεία. Ας θυμηθούμε την πρώτη εντολή: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός, ως τις εξήγαγονε γης Αιγύπτου». Όχι που νίκησα τις δυνάμεις του χάους, που δημιούργησα τον κόσμο.
2: Συγκεκριμένα πράγματα μέσα στην ιστορία.
1: Που είμαι πάρα πολύ δυνατός. Ναι, και μάλιστα συνεχίζει σε άλλο σημείο ότι μπροστά στα δικά σας μάτια τα έκανα, όχι στους πατεράδες σας, που σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ ισχυρή εμπειρία αυτή. Και βεβαίως αυτός είναι και ο λόγος που για μεγάλο, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι ομολογίες πίστεως στον Ισραήλ δεν ήταν «πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποι την ουρανού» και τα λοιπά, όπως είναι οι δικές μας, αλλά ήταν η αφήγηση της ιστορίας. Άμα σε ρωτήσουν εκεί που θα πάμε ποιος είναι ο Θεός σας, θα πεις: ήταν ένας Αραμαίος ο πατέρας μου, περιπλανιότανε και ο Θεός τον βοήθησε και ήρθε και του έδωσε τη χώρα και τα λοιπά. Βλέπουμε ότι η ιστορία παίζει πάρα πολύ σημαντικό λόγο και βεβαίως η αφήγηση αυτής της ιστορίας αντικατοπτρίζεται στην αφήγηση αυτής της ιστορίας αντικατοπτρίζεται με ποικίλους τόνους η ακλόνητη βεβαιότητα του Ισραήλ στη συνεχή παρουσία του Θεού του μέσα στην ιστορία του.
2: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, ας κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα ώστε να συνεχίσουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής με την ανάλυση του υπόλοιπου ψαλμού 17.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Και να πούμε επίσης ότι και σήμερα, όπως σε κάθε εκπομπή αυτής της σειράς για τους ψαλμούς, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα για να συνεχίσουμε με την ανάλυση του ψαλμού 17, που αποτελεί το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Είπατε πιο πριν, κύριε καθηγητά, πριν από το διάλειμμα, ότι ο Ισραήλ αντιτάσσει απέναντι στους μύθους του πολιτισμικού του περιβάλλοντος την εμπειρία της συνεχούς παρουσίας του Θεού του μέσα στην ιστορία του. Πώς δηλώνεται λοιπόν η παρουσία αυτή στον ψαλμό που εξετάζουμε?
1: Αυτό θα το δούμε από το στίχο 5 και εξής. Ακολουθεί μια στροφή σύντομη, αποτελείται από τρεις στίχους. Κάνει ο ποιητής εδώ μια ανασκόπηση του παρελθόντος, μια αναδρομή θα μπορούσαμε να πούμε, που υπενθυμίζει τις σωτηριώδεις πράξεις του Θεού για την διάσωση από τους εχθρούς. Η περιγραφή είναι συγκλονιστική, γιατί ο ποιητής χρησιμοποιεί ζωηρές εικόνες και μεταφορές για τους κινδύνους που τον απειλούν. Διαβάζω τους στίχους 5 έως 6. «Με ζω σαν πόνη ξαφνική, σαν να πεθαίνω. Σαν χήμαρος πολλές οι ανομίες μου με τρόμαξαν. Η αγωνία του Άδη με σφίγγει από παντού. Ο θάνατος ως σαν παγίδα με φνηδίασε». Απέναντι σε αυτή την απελπιστική κατάσταση, ο ψαλμωδός υψώνει βεβαίως οικετευτικές κραυγές προς τον Θεό, ο οποίος ανταποκρίνεται αμέσως. Διαβάζω το στίχο 7. «Και τότε μες στην απελπισία μου τον Κύριο επικαλέστηκα, κράυγασα στον Θεό μου. Από τον Άγιο του Ναό άκουσε τη φωνή μου και οι κραυγές μου προς Αυτόν μέχρι τα αυτιά του έφτασαν». Η περιγραφή της ανταπόκρισης του Θεού στις εκκλήσεις του ποιητή εκφράζει ακριβώς αυτή την εμπειρία της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία του λαού του, για την οποία μιλήσαμε. Δεν είναι τυχαίο ότι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί εδώ ο ψαλμωδός θυμίζει έντονα εκείνο με το οποίο περιγράφεται η κάθοδος και η εμφάνιση του Θεού στο όρο Σινά. Η πρώτη εικόνα με την οποία περιγράφεται η παρέμβαση του Θεού είναι αυτή ενός σεισμού και η δεύτερη της έκρηξης ενός ηφαιστείου. Διαβάζω τους στίχους 8 και 9. «Τότε η γη κλονίστηκε και άρχισε να τρέμει και τα θεμέλια των βουνών τραντάχτηκαν και σαλεύτηκαν, γιατί εναντίον τους οργίστηκε ο Κύριος. Μες στην οργή του έκανε καπνός να ανέβει ψηλά, φωτιά να ξεχυθεί μπροστά του και κάρβουνα από τον ίδιο πυρωμένα». Με την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων παρουσιάζεται και στους επόμενους στίχους, στην ενότητα των στίχων 10 έως 16, η παρέμβαση του Θεού. Εδώ έχουμε πραγματικά έτσι πολύ όμορφες μεταφορές και εικόνες. «Και έγειρε τα ουράνια και κατέβηκε κάτω από τα πόδια του πυκνή ομίχλη». Έτσι να φανταστούμε το Θεό να γέρνει τον ουρανό για να μπορέσει να κατέβει. «Στα χερουβήμα ανέβηκε και πέταξε, πέταξε πάνω στον ανέμον τα φτερά. Έβαλε το σκοτάδι να τον κρύβει, μαύρα νερό γεμάτα στον αέρα σύννεφα, ως σαν σκηνή τον περιβάλλουν. Από το φως της αστραπής μπροστά του διαλύθηκαν τα σύννεφα, γίναν χαλάζι και πυρωμένα κάρβουνα. Βρόντιξε από τον ουρανό ο Κύριος, έκανε ο ύψιστος τη φωνή του να ακουστεί. Τα βέλη του ξαπόστειλε και τους εχθρούς του σκόρπισε, πλήθινε τις αστραπές και τους συγκλώνησε. Τότε οι πυθμένες φάνηκαν των θαλασσών και ξεσκεπάστηκαν τις οικουμένες στα θεμέλια από τη δική σου, Κύριε, απειλή, από την οργισμένη σου πνοή». Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε πραγματικά υπερβολικές εικόνες. Έτσι ξεσκεπάζονται τα θεμέλια της οικουμένης, φαίνονται οι βυθοί των θαλασσών. Γενικά με όλες αυτές τις υπερβολικές εικόνες ο ποιητής επιχειρεί να δώσει μια αίσθηση της επίδρασης που μπορεί να έχει υπέρ του λαού του παρέμβαση του Θεού πάνω στους εχθρούς του. Η περιγραφή της εμφάνισης του Θεού ως καταιγίδας είναι μια ισχυρή μεταφορά που βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει το αόρατο και άπειρο μέσα από οικίες και μεγαλειώδεις κατά κάποιο τρόπο εικόνες της φύσης. Την έχουμε πάρα πολύ συχνά αυτήν την περιγραφή της εμφάνισης του Θεού και της φωνής του, των κεραυνών δηλαδή και των αστραπών, και σε άλλα ποιητικά κείμενα. Φωνή και ψάλλουμε ας πούμε στα Θεοφάνεια, φωνή Κυρίου επί των υδάτων και τα λοιπά, που δείχνει ακριβώς μέσα από αυτές τις εικόνες της τρομερής καταιγίδας την δύναμη που έχει ο Θεός πάνω στη φύση. Στην επόμενη στροφή, στίχη 17-20, αναφέρεται ο ποιητής στον τρόπο με τον οποίο τον έσωσε ο Θεός από τους εχθρούς που τον απειλούν. «Άπλωσε από ψηλά το χέρι του και με έπιασε, με τράβηξε από τα βαθιά νερά. Θα με γλιτώσει από τους ισχυρούς εχθρούς μου και από όσους με μισούν, καθώς αυτοί ήταν από μένα δυνατότεροι. Τη συμφοράς μου την μέρα με φνηδίασαν, μα έγινε ο Κύριος το αντιστήριγμά μου. Με έβγαλε από το αδιέξοδο, με γλίτωσε επειδή με αγαπά». Εδώ έχουμε πάλι ζωηρές εικόνες με τις οποίες περιγράφεται η παρέμβαση του Θεού, η σωτήρια παρέμβαση του Θεού. Τα βαθιά νερά, το έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές μας, συμβολίζουν τα ανυπέρβλητα προβλήματα και τους κινδύνους που απειλούν να καταπνίξουν τον ποιητή, είναι εκπρόσωπο των δυνάμεων του χάους, είναι το πιο ισχυρό στοιχείο πάνω στο οποίο εκδηλώνει ο Θεός τη δύναμή του. Εδώ βλέπουμε να παίζουν έναν άλλο ρόλο. Ο Θεός απλώνει το χέρι του, λέει, και τον τραβάει μέσα από τα βαθιά νερά, μια εικόνα η οποία αυτή της ανάρσυρσης παραπέμπει στη διάσωση του Μωυσή από στον ποταμό Νείλο, όπου οι θεραπενίδες της κόρης του Φαραώ τον τράβηξαν από τα νερά και τον έσωσαν. Και βεβαίως με αυτή την εικόνα της ανάσυρσης υπογραμμίζεται η πρωτοβουλία και η δύναμη του Θεού να απελευθερώνει το λαό του όταν αυτός μόνος του δεν μπορεί, ξεκινώντας από τον Μωυσή και σε ένα σωρό άλλες περιπτώσεις στη συνέχεια της ιστορίας. Ακολουθεί μια άλλη στροφή, στίχη 21-25, όπου ο ποιητής εξηγεί γιατί ο Θεός παρεμβαίνει για να τον σώσει. Σε αυτή τη στροφή δηλώνει ο ποιητής ότι είναι απολύτως αθώος, είναι ένας ακέραιος χαρακτήρας, είναι ένας ευθύς άνθρωπος και συμπεριφέρεται σωστά απέναντι στο Θεό. Διαβάζω την στροφή αυτή και θα την δούμε στη συνέχεια. «Μαντάμιψε ο Κύριος αποδεικνύοντας το δίκαιό μου, επιβράβευσε την αθωότητά μου, γιατί τον δρόμο του Κυρίου ακολούθησα και δεν απομακρύνθηκα από τον Θεό μου. Είχα για οδηγό μου όλες τις αποφάσεις του, από τις απαιτήσεις του δεν παραμέλησε καμιά. Απέναντί του ήμουν ολοκάθαρος και πρόσεχα ανομία να μην πράξω. Μαντάμιψε ο Κύριος αποδεικνύοντας το δίκαιο μου και την αθωότητά μου που είναι μπροστά του φανερή». Διαβάζοντας κανείς αυτούς τους στίχους, δύσκολα μπορούμε να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Δαβίδ, έτσι, αναμφίβολα. Ούτε ολοκάθαρος από αμαρτία ήτανε, ούτε κοντά στο Θεό ήταν συνεχώς και τα λοιπά. Απ' την άλλη μεριά όμως, δύσκολα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για έναν αλαζονικό κομπασμό του βασιλιά για τις δικές του αρετές. Έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις, να μην ζαλίζουμε τους ακροατές μας. Περισσότερο πιθανή φαίνεται η υπόθεση ότι όταν μιλάει για καθαριότητα των χεριών, ο ποιητής εννοεί την ειλικρίνεια του σκοπού να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού, την αφοσίωσή του στο Θεό. Δεν είναι αναμάρτητος, αλλά είναι ειλικρινής στην πρόθεσή του να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού. Έχουμε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ο ίδιος ο Δαβίδ κατανοεί αυτή την πιστότητα, μάλλον το πώς κατανοεί αυτή την πιστότητά του στο Θεό, όταν στο επεισόδιο εκείνο που ο Σαούλ που τον κυνηγούσε αποκοιμήθηκε μέσα σε μια σπηλιά, ο Δαβίδ τον πλησίασε και ενώ είχε την ευκαιρία να τον σκοτώσει, δεν τον σκότωσε, παράκοψε ένα κομμάτι από την άκρη του μανδύα του για να, ως απόδειξη ότι μπορούσε να τον σκοτώσει και δεν τον σκότωσε. Λέει εκεί πέρα ο Δαβίδ, απομακρύνεται δηλαδή, πάει στην άλλη άκρη του βράχου ώστε να είναι σε απόσταση ασφαλείας και φωνάζει τον, ξυπνάει τον Σαούλ και του λέει: «Ο Κύριος ας ανταμείψει τη δικαιοσύνη του καθενός και την πιστότητά του, γιατί ο Κύριος σε παρέδωσε σήμερα στα χέρια μου, αλλά εγώ δεν θέλησα να πλώσω το χέρι μου ενάντια σε εκείνον που ο Κύριος τον έχρισε». Βλέπουμε δηλαδή εδώ τον Δαβίδ να δείχνει μια μεγαλοψυχία, την οποία θεωρεί ότι είναι δικαιοσύνη και πιστότητά του στο σχέδιο του Θεού. Βεβαίως τον βλέπουμε σε άλλα χωρία να έχει διατάξει τη δολοφονία ανθρώπων για πολύ πιο, για πολύ λιγότερους λόγους, για πολύ μικρότερους λόγους μάλλον. Αφού λοιπόν αναφέρθηκε στην προσωπική του εμπειρία ο ψαλμοδός από τη σχέση του με το Θεό, προβαίνει στην επόμενη στροφή σε ένα γενικότερο συμπέρασμα σχετικά με τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός. Ας το προσέξουμε λίγο αυτό, γιατί έχει σημασία. «Κύριε, στους ενάρετους φέρεσε με την αρετή τους ανάλογα, σ' ανθρώπους έντιμους ανάλογα με την εντιμότητά τους, σ' αγνούς ανάλογα με την αγνότητά τους, μα στους κακόγνωμους φέρεσε ανάλογα με την κακία τους. Πράγματι εσύ γλιτώνεις τους ταπεινούς, μα τη ματιά την υπερήφανη την ταπεινώνεις. Εσύ Κύριε Θεέ μου φως δίνεις στο λιχνάρι μου και το σκοτάδι μου φωτίζεις, γιατί χάρη σε σένα σώζομαι από ενέδρα πειρατών και χάρη στον Θεό μου εγώ μπορώ να υπερπηδώ και τείχος».
2: Μάλιστα. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά, και θέλουμε λίγο να δούμε έτσι με μεγαλύτερη διάθεση αναλυτική το συγκεκριμένο ψαλμό. Όπως είπατε, ο ποιητής εδώ καταλήγει σε ένα γενικό συμπέρασμα για τον χαρακτήρα του Θεού, στηριζόμενο στη δική του εμπειρία σωτηρίας. Μια τέτοια θεώρηση όμως του τρόπου που ενεργεί ο Θεός δεν κινδυνεύει να παρεξηγηθεί αν θεωρήσει κανείς ότι μια ορθή ηθική συμπεριφορά οδηγεί νομοτελειακά κατά κάποιον τρόπο σε ανταμοιβή από τον Θεό, αυτό που λέγαμε το παρεδώσε.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο κύριε Παπά, πράγματι, και γι' αυτό έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας και μου δίνετε την ευκαιρία και τώρα να το τονίσω αυτό, ότι ο χριστιανός πρέπει να διαβάσει αυτό το είδος του ψαλμού όχι με όρους κοσμικής επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά με όρους πνευματικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Ιστορικά συγκεκριμένες και κοινωνικοπολιτικές συναλλαγές του Θεού με τον Ισραήλ στο πλαίσιο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν μια επίγεια πρόγευση της πνευματικής σχέσης με τον Θεό μέσω του Χριστού που αποκαλύφθηκε στην Καινή Διαθήκη. Το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν μπορούμε να κρίνουμε με σημερινά κριτήρια ένα κείμενο του παρελθόντος και ιδιαίτερα της προχριστιανικής εποχής. Η νίκη για την οποία θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και να δοξάσουμε τον Θεό δεν είναι μια κοσμική νίκη, γιατί μια τέτοια νίκη μπορεί κάλλιστα να μετατραπεί γρήγορα σε ηθική και πνευματική καταστροφή, όπως το επισημάνετε κι εσείς. Αντίθετα, ο βαθύτερος έπαινος και η ευγνωμοσύνη μας πρέπει τώρα να επιφυλάσσονται για μια πνευματική επιτυχία και ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο η χάρη του Θεού μας επιτρέπει να μετατρέπουμε τις κοσμικές δοκιμασίες σε πνευματικές νίκες, δηλαδή την ανάπτυξή μας στην αγιότητα ως απάντηση σε κάθε βάσανο που καλούμαστε να υπομείνουμε. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι οι ψαλμοί βεβαίως αντικατοπτρίζουν ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο, αλλά και αυτή είναι η ομορφιά των ψαλμών, μπορούμε αυτό το ιστορικό πλαίσιο να το υπερβούμε θεωρώντας όλους αυτούς τους λόγους που μιλάει για νίκες κατά των εχθρών ή για εχθρούς κλπ, να τα μεταφέρουμε σε ένα πνευματικό επίπεδο, κάτι άλλωστε το οποίο μας δίδαξε και ο Χριστός. Σε καμιά περίπτωση δηλαδή δεν πρέπει να ερμηνεύσουμε την όποια κοσμική μας επιτυχία ως ένδειξη εγκύτητάς μας με το Θεό. Μου πάνε καλά τα πράγματα, άρα ο Θεός είναι ευχαριστημένος μαζί μου. Αυτό θα
2: είναι
1: ήταν
2: μια προτεσταντική έτσι προσέγγιση.
1: Υπάρχουν δυστυχώς και τέτοιες. Υπάρχει μια ολόκληρη θεολογία που λέγεται θεολογία του Ευαγγελίου της Ευημερίας, που πραγματικά παραπλανά πάρα πολλούς ανθρώπους, δίνοντας την εντύπωση ότι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος είναι αμαρτωλός ή ένας ευτυχισμένος είναι και δίκαιος. Είναι εξίσου άχρηστο να ταυτίσουμε τη θέση, τη δύναμη, την επιτυχία, την υγεία με την εγκύτια τα στο Θεό. Όπως είναι να σκεφτόμαστε έτσι για τον θρίαμβο επί των εχθρών μας. Έτσι. Αυτό είναι τόσο αληθινό που καλούμαστε πάντα να αξιολογούμε την υλική επιτυχία με όρους πνευματικής ευκαιρίας. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Θα πρέπει να επιθυμούμε έναν κοσμικό θρίαμβο επί των εχθρών μας μόνο δευτερευόντως, δηλαδή ως φυσικό ανθρώπινο όφελος, όταν είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Αυτό που πρέπει να επιθυμούμε πρωτίστως είναι η μεταστροφή των εχθρών μας, όχι η συντριβή τους, ακόμα και όταν επιδιώκουμε μια ολοένα και βαθύτερη μεταστροφή στο Χριστό και για μας τους ίδιους βεβαίως. Μακάρι να αγωνιζόμασταν εμείς για να επιστρέψουμε στο Χριστό και να παρακαλούμε και οι εχθροί μας να επιστρέψουν στο Χριστό, τότε πια δεν θα είναι εχθροί μας. Για το λόγο αυτό ο βασικός χριστιανικός στόχος για τους εχθρούς είναι να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Θεό. Είναι πιο σωτήριο για μας να προσφέρουμε τα βάσανά μας στα χέρια τους για αυτόν τον σκοπό παρά να κερδίσουμε οποιαδήποτε κοσμική νίκη. Αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε και σίγουρα να προσευχόμαστε, γι' αυτό είναι η ενσωμάτωση των εχθρών μας στην όποια πνευματική νίκη που τα πάθη μας στα χέρια τους μπορεί να μας επιτρέψουν να κερδίσουμε. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του Χριστού στην προκειμένη περίπτωση. Έχετε ακούσει ότι υπόθηκε να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας και προσεύχεστε για αυτούς που σας καταδιώκουν, ώστε να γίνετε παιδιά του πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Βασική προϋπόθεση, δηλαδή αν θέλουμε να λεγόμαστε παιδιά του Θεού, παιδιά του πατέρα μας, είναι να προσευχόμαστε οι εχθροί μας να γνωρίσουν και αυτοί το Θεό. Με το ίδιο πνεύμα, για να συντομεύουμε λίγο, θα πρέπει να κατανοηθούν και οι στίχοι που ακολουθούν. Πρόκειται για μια μακρά ενότητα στην οποία ο ποιητής περιγράφει τις ευεργεσίες που δέχτηκε από τον Θεό ώστε να καταστεί ικανός να αντιμετωπίσει τους εχθρούς του. Για την οικονομία της εκπομπής θα διαβάσω απλώς τους στίχους χωρίς να τους αναλύσω και αμέσως μετά λέμε δύο λόγια για να κλείσουμε. Στις δύο τελευταίες στροφές ο ποιητής ευχαριστεί και ξυμνεί το Θεό για τις νίκες που του χάρισε. Τα έργα του Θεού είναι άψογα, πολύτιμα τα λόγια του Κυρίου, υπερασπίζεται όλους όσους ελπίζουν σε αυτό. Ποιος τάχα είναι Θεός εκτός από τον Κύριο? Ποιος είναι Θεός εκτός από τον Θεό μας? Ο Θεός είναι που με δύναμη με θωρακίζει, κάνει τον τρόπο της ζωής μου άψογο. Εσύ κάνεις τα πόδια μου γοργά σαν ελαφίνας και να σταθώ με φέρνεις στις κορφές. Γυμνάζεις για τον πόλεμο τα χέρια μου, τα μπράτσα μου σαν τόξο χάλκινο τα ενισχύεις. Μου έδωσες ασπίδα που με σώζει, με υπερασπίζεται η δική σου δύναμη. Η καθοδήγησή σου με ταλαιοποιεί. Αυτή σου η καθοδήγηση θα με διδάξει. Δρόμο πλατή κατά από τα πόδια μου ανοίγεις να βαδίσω. Τα πέλματά μου δεν κουράζονται. Θα καταδιώξω τους εχθρούς μου και θα τους προφτάσω. Πίσω δεν θα γυρίσω ώσπου να αφανιστούν. Θα τους συνθλίψω έτσι που όρθιοι να μην μπορούν να σταθούν, μα να υποταχθούν κατά από τα πόδια μου. Με δύναμη με θωρακίζεις για τον πόλεμο. Δεμένους χειροπόδαρα σε μένα υποτάσεις όλους όσοι εναντίον μου ξεγείρονται. Σε φυγή τρέπεις τους εχθρούς μου από μπρος μου και εξολοθρεύεις όσους με μισούν. Κραυγάζουν, μα κανείς δεν βρίσκεται να τους γλιτώσει. Στον Κύριο απευθύνονται, μα δεν τους αποκρίνεται. Θα τους λιανίσω να γίνουν σαν το σκύβαλο απέναντι στον άνεμο. Σαν να ήταν χώμα στις πλατείες θα τους λιάνω.
2: Τρία λεπτά έχουμε στη διάθεσή
1: είπαμε
2: μας,
1: βεβαίως ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε πνευματικά όλους αυτούς τους στίχους. Στα τρία λεπτά δεν θα διαβάσω τους υπόλοιπους στίχους μέχρι το στίχο 51. Μπορούν οι ακροτές μας να τους δουν στην Αγία Γραφή τους. Είναι μια δοξολογία προς τον Θεό για τις ευεργεσίες που του έχει χαρίσει. Ξαναγυρίζοντας όμως από εκεί που ξεκινήσαμε στην τραγική ιστορία του Σαούλ, ο οποίος εκλέχθηκε και στη συνέχεια απορρίφθηκε από το Θεό, μπορούμε να συνάγουμε ένα βαθύ θεολογικό μήνυμα για τη σύγχρονη εποχή. Αρχίζοντας από την επιλογή του Ιακώβ αντί του Ισάφ και την εκλογή του Ισραήλ, όπως περιγράφεται στους προφήτες, μέχρι την κλίση των Αποστόλων και του Παύλου, αλλά και κάθε χριστιανού χωριστά, ολόκληρη η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι η εκλογή του Θεού είναι ελεύθερη και απροϋπόθετη. Η συνέχιωση όμως της χάρης του Θεού εξαρτάται απόλυτα από την πιστότητα του εκλεγμένου. Ο Θεός μας χαρίζει τη χάρη Του, μας εκλέγει, αλλά η πιστότητα η δική μας στην εκλογή, στην, ως ανταπόκριση στην εκλογή, θα είναι ο βασικός συντελεστής που θα συνεχίσει, που θα έχει ως συνέπεια τη συνέχιση της χάρης του Θεού. Ο Θεός ετοίμασε αιώνια βασιλεία για τον Σαούλ, αλλά ο Σαούλ δεν μπόρεσε να φανεί άξιος της εκλογής του. Και αν μια στιγμή αμφιβολίας υπήρξε αρκετή ώστε να απορριφθεί ο Σαούλ από τον Θεό, είναι προφανής η ευθύνη των χριστιανών, οι οποίοι εκτός των άλλων έχουμε και την εμπειρία της νίκης του Χριστού πάνω στο θάνατο. Αυτήν ακριβώς την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό επέδειξε η Θεοτόκος Μαρία όταν ο άγγελος της ανήγγειλε ότι επιλέχθηκε για να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Έτσι οι στίχοι του Ψαλμού 17 που επιλέχθηκαν ως προκείμενο του αφιερωμένου στην Παναγία Εσπερινού θα μπορούσαν να βρουν να έχουν βγει από το στόμα της Μαρίας, καθώς εκφράζουν απόλυτα αυτήν την απροϋπόθετη εναπόθεση όλων των ελπίδων της στο Θεό. «Κύριε, εσένα θα αγαπώ που είσαι η δύναμή μου, ο Κύριος είναι το στήριγμά μου, σε εκείνον καταφεύγω που με σώζει. Ο Θεός με βοηθάει, σε Αυτόν θα ελπίζω, με υπερασπίζεται και με γλιτώνει με τη δύναμή Του, είναι ο προστάτης μου. Τον Κύριο με ύμνους θα επικαλεστώ και από τους εχθρούς μου θα γλιτώσω. Από τον Άγιο του Ναό άκουσε τη φωνή μου, οι κραυγές μου προς Αυτόν μέχρι τα αυτιά Του έφτασαν».
2: Μάλιστα. Και με αυτόν τον πολύ όμορφο τρόπο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε όλοι καλά.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγελής Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία».
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7.
6: Στη σειρά των εκπομπών, γνωριμία με τους όρους της πίστεως που προγραμμάτισε 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή». Με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Στην περασμένη εκπομπή είδαμε τον Απόστολο Παύλο να ονοματίζει τις μερίδες που ιδρύθηκαν στην Κόρινθο, εμφανίστηκαν μάλλον καλύτερα στην Κόρινθο, και τις είχε ονοματίσει λέγοντας ότι ισχυρίζεστε άλλοι ότι ανήκετε στην εκκλησία του Παύλου, άλλοι ότι ανήκετε στην εκκλησία του Πέτρου, άλλοι του Απολλώ, άλλοι του Χριστού, και θέτει το ευθές ερώτημα: με μέριστε ο Χριστός, διαιρέθηκε ο Χριστός, ή στο όνομα του Παύλου μήπως βαφτιστήκατε? Εγώ δεν βάφτισα κανέναν παρά μόνο 2-3 από εσάς. Επομένως, ο Παύλος τώρα έρχεται να υποστηρίξει ποιο είναι το περιεχόμενο της Εκκλησίας, όχι μόνο της Κορίνθου, ευρύτερα της Εκκλησίας. Το περιεχόμενο αυτό θεμελιώνεται πάνω στο κήρυγμα του Χριστού. Λέει λοιπόν στο 17 στίχο: «Ούγαρ απέστη λέμε Χριστός βαπτίζει, αλλά ευαγγελίζεστε, ούκεν σοφία λόγου, ή να μη κενωθεί ο σταυρός του Χριστού». Ο Χριστός λέει δεν με έστειλε να βαπτίζω, αλλά με έστειλε να κηρύττω το Ευαγγέλιο του, και όχι με λόγια σοφίας για να μη ματαιωθεί ο σταυρός του Χριστού, αλλά με λόγια εμπειρίας, λόγια πραγματικότητας. Επομένως προχωράει τώρα ο Απόστολος

βάφτισα, εκτός από 2-3, τον Κρίσπο, τον Γάιο, την οικογένεια του Στεφανά. Εμένα με κάλεσε ο Χριστός όχι για να βαφτίζω, αλλά για να διδάσκω, για να μεταφέρω το καλό άγγελμα, το Ευαγγέλιο, να ευαγγελίζομαι. Και βέβαια, αυτό το Ευαγγέλιο δεν το φέρω στην ιστορία επενδεδημένο με λόγια σοφίας, για να μην ακυρωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Ο Χριστός σταυρώθηκε. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν είναι σύμβολο, δεν είναι αλληγορία. Δεν έχει ανάγκη φιλοσοφικής αναπτύξεως. Τον είδαν οι φίλοι και οι εχθροί του. Το περιεχόμενο, δηλαδή, και το νόημα αυτού του γεγονότος δεν διδάσκεται με λόγια σοφίας, δεν αναπτύσσεται με διδασκαλίες, με παράθεση στοχασμών. Δεν τον προσεγγίζεις στο Σταυρό του Χριστού με συναισθηματισμούς, με γνώσεις του κόσμου τούτου. Ο Σταυρός του Χριστού είναι μυστήριο, μέγα μυστήριο. Στο Σταυρό του Χριστού μυσταγωγείσαι. Η είσοδος στην αλήθεια του είναι μία μύηση. Επομένως, η γνώση του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού βιώνεται. Εάν από κάποια στιγμή και μετά οι χριστιανοί φέρουμε το Σταυρό του Χριστού, δεν τον φέρουμε ως κόσμημα, ούτε ως σημείο ομολογίας. Εγώ είμαι χριστιανός που τον φοράω και εσύ που δεν τον φοράς δεν είσαι. Τον φέρουμε ως σπουδή, άσκηση και δοκιμασία εφόρου ζωής, προσπαθώντας να κατανοήσουμε το μυστήριό του και μάλιστα να μετάσχουμε σε αυτό το μυστήριο. Και βέβαια δεν μιλάμε για οποιοδήποτε σταυρό, αλλά για το Σταυρό του Χριστού, δηλαδή για τη σταυρική του θυσία, υπέρ της του κόσμου ζωής, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, για τη σταύρωση του Χριστού ως Θεανθρώπου, για την είσοδό του στον τόπο του θανάτου, που θα αναδειχθεί και έξοδός του στον τόπο της ζωής. Θα συνεχίσει λοιπόν τώρα ο Παύλος να αναπτύσσει τη θεολογία της σταυρικής θυσίας του Χριστού, λέγοντας στον 18 στίχο: «Ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστι, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστι». Για όσους δεν ενδιαφέρονται για τη σωτηρία τους, ο λόγος για το Σταυρό είναι μία ανοησία. Για όσους όμως ενδιαφέρονται για τη σωτηρία τους, είναι η δύναμη του Θεού. «Σας μιλάω για το Σταυρό του Χριστού», λέει ο Παύλος. Έρχεται τώρα στο κέριο θέμα του τι είναι αυτός ο Σταυρός. Σπέβδοντας να επισημάνει, πριν αναπτύξει τη θέση του, ότι θεωρείται ανοησία για όσους δεν θέλουν να τον αποδεχθούν, για όσους βρίσκονται στον χώρο του θανάτου. Τους ονομάζει απολυμένους, χαμένους, ενώ για όσους βρίσκονται στον χώρο της ζωής, στον τόπο της ζωής, είναι η δύναμη του Θεού. Πράγματι, από την εποχή της σταυρώσεως του Χριστού μέχρι σήμερα, ο Σταυρός αποτελούσε, αποτελεί και θα αποτελεί αντιλεγόμενο γεγονός ή ένα αμφισβητούμενο σύμβολο. Για να αποδεχτεί κανείς την παρουσία του ή τα συνδυλούμενα αυτού του γεγονότος της σταυρώσεως, χρειάζονται στοιχεία μοιήσεως στο περιεχόμενό του. Χρειάζεται μία μυσταγωγική εισχώρηση στο νόημά του. Δεν αρκούν η λογική δύναμη του ανθρώπου, ίσως ούτε η παραδοχή όσων μας διηγούνται τα Ευαγγέλια, αλλά ένα είδος συμμετοχής στο πάθος του Θεανθρώπου. Η παρουσία δηλαδή μιας εμπειρίας ως αν παρόντων στη Σταύρωση, μια βίωση αυτού που ακούμε τη Μεγάλη Πέμπτη του «σήμερον κρεμάται επί ξύλου», που προβάλλεται ενώπιόν μας λοιπόν στην ακολουθία των παθών. Οι ίδιοι οι μαθητές, θυμόμαστε, πτωούνται ενώπιον του πάθους του διδασκάλου. Ο Πέτρος, που είχε αναγνωρίσει και διακηρύξει τη μεσιανικότητα του Ιησού, φτάνει να αρνείται τη σχέση μαζί του και μαζί με τους άλλους μαθητές κρύβονται από φόβο. Κι όμως ο Χριστός τους είχε προειδοποιήσει: «Όλοι θα σκανδαλιστείτε». Δεν πρόκειται για ένα φυσικό θάνατο,

αλλά για ένα θάνατο ατιμωτικό, ένα θάνατο άδικο, βασανιστικό. Όσοι Ιουδαίοι οι μαθητές γνωρίζουν από τις γραφές ότι η σταυρική θυσία, η σταυρική εκτέλεση δηλαδή, είναι μια ατιμωτική εκτέλεση. Και όμως διαχρονικά αναδεικνύεται το ερώτημα του Χριστού προς τους δύο μαθητές με τους οποίους συμπορεύεται προς Εμάμους, λέγοντάς τους «Ω ανόητη και βραδίστη καρδία, δεν καταλάβατε ότι όλα αυτά που συνέβησαν τα είχανε προείπει οι προφήτες, ότι αυτά έπρεπε να πάθει ο Χριστός για να εισελθεί στη δόξα Του». Αλλά γιατί έπρεπε να πεθάνει επί του Σταυρού ο Χριστός? Όχι βέβαια γιατί το είχαν προαναγγείλει οι προφήτες, όχι μόνο γι' αυτό. Το «ή να πληρωθεί η γραφή» που ακούμε στα Ευαγγέλια δεν εισάγει αναγκαιότητα, αλλά εξηγεί τη Θεία Σοφία που γνωρίζει το μέγεθος της ανθρώπινης αποστασίας και πόρωσης, γνωρίζει τις δαιμονικές αντιδράσεις των ανθρώπων που εναντιώνονται στο θέλημά Του, και ως Θεία Βούληση κατευθύνει την ιστορία προς μια καθολική σωτηρία. Οι Ιουδαίοι κραυγάζουν ενώπιον του Πιλάτου «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν», αν και εκείνη την εποχή δεν ήταν ο μοναδικός τρόπος εκτέλεσης καταδίκων, και ζητούν τη σταύρωση του Ιησού γιατί ήθελαν να εφαρμόσουν στην περίπτωσή του την αρχαία κατάρα που καταγράφεται στις επιταγές της Διαθήκης του Σινά, ότι «και καταρριμμένος υπό Θεού πας κρεμάμενος επί ξύλου». Τελικά όμως ο Σταυρός υψώνεται στο μετέχνιο των δύο διαθήκων, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και συμφιλιώνει όλα τα διαιρεμένα, συνδέει εις εν το τα πριν διεστώτα, όπως μας λένε οι γραφές, οι ύμνοι της Εκκλησίας, μια συνθήκη που ιδιαίτερα υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαής επιστολή του, υπογραμμίζοντας ότι «ουκ εν Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός». Η διασταυρώσεως εκτέλεση καταδίκου εμπεριέχει το στοιχείο του εξευτελισμού, του ονειδισμού. Το στοιχείο αυτό δεν το αποκρύπτουν τα Ευαγγέλια στην περίπτωση της σταυρώσεως του Ιησού. Ονειδισμός σημαίνει χλεβασμό, ταπείνωση, και ονειδίζω σημαίνει χλεβάζω, κοροϊδεύω. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που περιγράφει αυτούς τους ονειδισμούς και χλεβασμούς. «Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφημούν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες ο καταλύον των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών σώσον σε αυτόν, ή όσοι του Θεού κατάβηθοι από του Σταυρού». Και όμως ο Παύλος αυτόν τον ονειδισμό του Χριστού αντιλαμβάνεται ως δοξασμό του, όταν αναφερόμενος στο Μωυσή γράφει ότι ο Μωυσής «μίζων απλού τον ηγησάμενος των Αιγύπτου θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού». Επιπλέον τώρα, σύμφωνα με την ανάλυση του Αποστόλου Παύλου σε αυτό το σημείο, ο Σταυρός είναι δύναμης Θεού, γιατί επί του Σταυρού ο Χριστός λυτρώνει την ανθρώπινη φύση από την εγγενή φθορά, εισερχόμενος στον τόπο του θανάτου για να εξέλθει στον τόπο της ζωής δια της Αναστάσεως. Θυμηθείτε ότι στην προσευχή του λίγο πριν από τη Σταύρωση, αυτή που ονομάζουμε αρχιερατική προσευχή, απολογείται τρόπον τεινά, δηλαδή αναφέρεται στον πατέρα του και λέει ότι «το έργο το οποίο μου έδωσες το τελείωσα». Το έργο ετελείωσα, ο δε δοκάσμι ή να πείσω.
ότι δηλαδή δικαίωσε όλη τη δημιουργία, πήγασε από την αγάπη του Πατρός. Ο Υιός αποκατέστησε το έργο του Πατρός του δια της αρκώσεως. Αλλά δεν αρκούσε μόνο αυτή η αποκατάσταση, έπρεπε να αρθεί και να καθαρθεί η ίδια η αμαρτία, η αποτυχία δηλαδή, το λάθος, το μέγα λάθος. Να αρθεί αυτή η ανταρσία που υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, η οποία συνοδεύει κάθε άνθρωπο. Για να αρθεί και να καθαρθεί αυτή η αμαρτία, έρχεται ο Σταυρός. Επάνω στο Σταυρό ο Λόγος έρει την αποτυχία του ανθρώπου και καθαρίζει τον άνθρωπο από αυτή την αποτυχία. Πώς το ξέρουμε ότι την έρει και την καθαρίζει? Το ξέρουμε γιατί δεικνύεται από το γεγονός που έρχεται αμέσως μετά το Σταυρό, δηλαδή από την Ανάσταση. Ο Χριστός διέρχεται από το Σταυρό και αυτό τον οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Το πέρασμα δια του Σταυρού τελειώνει με τον τέλειο άνθρωπο. Θυμηθείτε εκείνη τη φράση που λέει στη συνάντησή του με τους μαθητές του: «Ψηλαφίσατε με και είδετε». Δηλαδή με εμπειρικό τρόπο ελάτε να κατανοήσετε, να ζήσετε ποιος είναι ο αληθής άνθρωπος. Μετά την Ανάσταση φανερώνεται πραγματικά ποιος κατ' ουσίαν είναι ο καθένας μας. Ο καθένας μας δυνάμει μέσα του. Είναι αυτός ο τέλειος λόγος του Πατρός. Και καλείται ο καθένας μας να αποκαλύψει αυτό που έχει σπαρεί μέσα του.

Ας ξαναδούμε τώρα αυτή τη διατύπωση του Παύλου. Ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μωρή έστι. Απολυμένοι, χαμένοι, είναι όσοι δεν αποδέχονται το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και όχι όσοι δεν γνωρίζουν την Αποκάλυψη και προσπαθούν με την κοσμική σοφία να την προσεγγίσουν. Φαίνεται ότι στο σημείο αυτό ως απολυμένους εννοεί τους απιστούντες Ιουδαίους και τους προσήλυτους εθνικούς και όχι όσους αγνοούν τη Θεία Αποκάλυψη. Η μορία συνίσταται στο σκάνδαλο του επί του Σταυρού θανάτου του Ιησού και ισχυρίζεται ο Παύλος ότι είναι ο επιγγελμένος σωτήρας του κόσμου, ο από του Θεού προερχόμενος. Ας έχουμε υπόψη μας ότι ο Παύλος αναφέρεται στις ομάδες που περιέγραψε, κυρίως στις δύο μεσαίες ομάδες, δηλαδή του Απολλώ και του Κηφά του Πέτρου. Θα έλεγα στους ελληνικής παιδείας και ιουδαϊκής παιδείας, δηλαδή χριστιανούς που προσπαθούν να κατανοήσουν την πίστη της Εκκλησίας μέσω του ελληνικού φιλοσοφικού λόγου ή χριστιανούς που προσπαθούν να κατανοήσουν την πίστη της Εκκλησίας μέσω της Ιουδαϊκής παράδοσης. Ο Παύλος πάντοτε υποστήριζε ότι υπάρχει μια φυσική αποκάλυψη που διατρέχει την ιστορία και που μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στο Θεό. Γι' αυτό και έχει εκφράσει θετική γνώμη για μια κοσμική σοφία που μπορούσε να οδηγήσει στην κατά Θεόν γνώση. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει στην Αθήνα, θυμίζω, ότι ο Θεός επίησε εξ ενός αίματος παν γένος ανθρώπων και τους εγκατέσπηρε τη δύναμη ζητήν τον Κύριον ή άραγε ψηλαφίσει εν αυτόν και έβριε καίγε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα να τον δούνε, να τον ψηλαφίσουν, να τον κατανοήσουν, να κατανοήσουν την παρουσία του, γιατί δεν είναι μακριά από τον καθένα η παρουσία αυτή του Θεού. Αναφερόταν βέβαια σε μια εσωτερική αναζήτηση του ανθρώπου. Το ου μακρά σημαίνει ότι στον εαυτό τους υπήρχε η απάντηση και είχε πει στους Αθηναίους ότι εν αυτό, εν το Θεό, ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Σε μια άλλη επιστολή του που έγραψε από την Κόρινθο, την προς Ρωμαίους επιστολή του, θα επισημάνει ότι τα έθνη, οι εθνικοί, οι οποίοι δεν έχουν νόμο του Θεού που τους έχει αποκαλυφθεί, κατά φύση ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο. Μάλιστα, στη σοφιολογική λεγόμενη γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης, Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σιράχ, Παροιμίες, Εκκλησιαστής, εξαίρεται αυτή η σοφία μέσω της οποίας θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε την αποδοχή της παρουσίας του Θεού, η οποία ναι μεν εκφράζεται μέσα από την ανθρώπινη ενέργεια, είναι όμως εγκατεσπαρμένο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ο Θεός κάνει σοφό τον άνθρωπο ή αν θέλετε δημιουργεί σοφό τον άνθρωπο. Μόνο άφρον εγωισμός και υπερήφανος λογισμός παρασύρει τον άνθρωπο να κοφεύει σε μια φυσική αποκάλυψη του ζώντος Θεού, πολύ περισσότερο στη μαρτυρημένη δια του Ιησού Χριστού αποκάλυψη. Για τους σωζόμενους τώρα, συνεχίζω στο στίχο 18, ενώ για τους απολυμένους είναι μορία, είναι ανοησία αυτή η δύναμη του Σταυρού, για τους σωσμένους είναι δύναμις Θεού, της δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί. Υπάρχουν επομένως και οι σωζόμενοι. Σωζόμενοι είναι αυτοί που παραδίδονται στο σταυρικό θάνατο του Χριστού. Γιατί σταυρικό? Γιατί εμπεριέχει τη διαρκή αντίφαση ανάμεσα στο θέλημα του Θεού και το θέλημα του κόσμου. Δια του θελήματος του Πατρός
αποδέχεται ο Υιός το σταυρικό θάνατο, συνθήκη που αντιτίθεται στο θέλημα του κόσμου, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον Θεό ως δυνάμενο να συντρίψει κάθε ενάντια δύναμη. Θα μας πήγαινε πολύ μακριά να ξαναθυμηθούμε την ορθόδοξη προσέγγιση ή ερμηνεία από τους πατέρες μας του προπατορικού αμαρτήματος, που είναι μία ανταρσία. Αυτονομείται ο άνθρωπος και ποιεί το δικό του θέλημα, το ίδιο θέλημα. Δεν εναρμονίζεται προς το θέλημα του Θεού. Υπάρχει λοιπόν μία τέτοια διαρκής αντίφαση ανάμεσα σε αυτά τα δύο θελήματα. Ο κόσμος ουσιαστικά αυτοδεσμεύεται και εγκλείεται μέσα στην αυτονομία του, ενώ ο Χριστός ζητάει να τον ελευθερώσει σε μία απερίσταλτη ζωή που δεν έχει τελειωμό, αιώνια ζωή όπως την ονομάζουμε. Ο κόσμος είναι εγκλωβισμένος στα όρια που του θέτει ο θάνατος και μέσα σε αυτά τα όρια ζητάει την αυτοδικαίωσή του. Μέσα στα όρια που γεννήθηκε θα πεθάνει. Σε αυτά τα όρια λοιπόν πασχίζει να αυτοδικαιωθεί. Αποδέχεται ως μοιραία κατάληξη τον θάνατο και μέσα στα όρια του προσπαθεί να επενδύσει τα θελήματά του. Σας θυμίζω, για να καταλάβουμε αυτή την παγίδευση που υφίσταται ο άνθρωπος, τους τρεις πειρασμούς που δέχεται ο Χριστός, όπως περιγράφονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και που αφορούν την υποταγή του άλλου ή των άλλων, είτε με την εξαγορά της ανάγκης του, εξασφάλισε τους την τροφή ώστε να τους έχεις εχμάλωτους, είτε με τον εντυπωσιασμό του θαύματος, εντυπωσίασέ τους με κάτι μεταφυσικό, είτε με την άσκηση εξουσίας και δυνάμεως επάνω τους. Με αυτούς τους πειρασμούς διαλέγεται μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα, με αυτούς τους τρεις πειρασμούς έχει να διαλεχθεί μέχρι σήμερα και κάθε πιστός, πολύ περισσότερο αυτοί που αναλαμβάνουν να ηγηθούν της ομάδας των πιστών. Η αποδοχή του Σταυρού και η συμμετοχή στο θάνατο του Χριστού γεννάει δύναμη ζωής και καταργεί το θάνατο. Κατά τούτο λοιπόν είναι δύναμης Θεού ο λόγος ότου Σταυρού.

ακολουθεί ένα τμήμα πολύ ενδιαφέρον, όπου συγκρίνει ο Απόστολος Παύλος τη σοφία του κόσμου προς τη σοφία του Θεού. Αναφερόμενος στους προφήτες, θυμίζει ότι τη σοφία του κόσμου, τη σοφία των σοφών όπως την ονομάζει, και τη σύνεση των συνετών όπως τα ονομάζει, ο Θεός μπορεί να τα συντρίψει. Η σοφία του κόσμου και η σύνεση των συνετών δεν μπορούν να εξαφανίσουν την παρουσία του Θεού μέσα από την ιστορία. Γι' αυτό και θέτει ευθέως το ερώτημα, πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου. Και θέτει το συμπερασματικό ερώτημα, άραγε ο Θεός δεν έκανε ανόητους τους σοφούς του κόσμου τούτου, ουχή εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Πώς την έκανε ανόητη? Γιατί ενώ οι άνθρωποι μέσα στη σοφία τους δεν μπορούσαν να πλησιάσουν το Θεό, ο Θεός όρεσε δια της νοησίας, της αφέλειας του κηρύγματος τάχατες να σώσει όσους πίστεψαν σε Αυτόν. Και στον 22 στίχο θέτει το κρίσιμο ερώτημα, οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσι. Και απαντάει, ημείς κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, Έλληση δε μορίαν. Για τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για τους Έλληνες ανοησία. Για μας όμως, λέει τους πιστούς, Ιουδαίστε και Έλληση Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Ξεκινάει επομένως να μιλάει για τη σοφία των σοφών, τη σύνεση των συνετών, το σκάνδαλο των Ιουδαίων, τη μορία των Ελλήνων και τελικά τη δύναμη του ονόματος του Χριστού. Όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας ουσιαστικά κονιορτοποιεί τη σοφία των ανθρώπων, γιατί είναι το εξέφνης μέσα στην ιστορία. Σαν να συμβαίνει κάτι που δεν μπορεί να το εννοήσει ο άνθρωπος. Τώρα που αποκαλύφθηκε το μυστήριο αυτό της Θείας Οικονομίας, πού είναι η φιλοσοφία, πού είναι η ανάλυση του νόμου και των διατάξεων και των κανονισμών, πού είναι αυτός που θα συζητήσει με τα εφόδια που έχει ο άνθρωπος να συζητά? Η σοφία του κόσμου τούτου αποδείχθηκε ανόητη, δηλαδή χωρίς νόημα. Αυτή η σοφία μέσω της οποίας επιχειρήθηκε μία απάντηση στο ερώτημα περί Θεού, είτε στους Έλληνες είτε στους Ιουδαίους, είτε στους Αιγύπτιους είτε στους Βαβυλώνιους, είτε σε όποιες φιλοσοφικές ή θρησκευτικές αναπτύξεις αναδείχθηκε ως ερώτημα, δεν οδήγησε τελικά παρά σε ανόητα συμπεράσματα. Καταλήτης τέτοιων συμπερασμάτων αποδεικνύεται ο Σταυρός, δηλαδή ο Σωτήρας του κόσμου εσταυρωμένος. Στο προήμιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, θυμίζω, επισημαίνεται ότι ο Θεός δημιούργησε εν σοφία του κόσμου δια του Υιού του. Μας λέει εκεί ο Ιωάννης ότι ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Υιός του, εν το κόσμο ειν υπήρχε μέσα στην ιστορία και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο είναι ο συνδημιουργός του κόσμου και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Δεν τον γνώρισε ο κόσμος, δεν κατανόησε την παρουσία του. Μέσα σε αυτή τη δημιουργία, μέσα σε αυτή την κτήση, ο κόσμος δεν κατάλαβε ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η σοφία του Θεού. Επειδή δεν κατάφερε ο άνθρωπος δια της δημιουργίας να κατανοήσει τη σοφία του Θεού, αυτό είναι το συμπέρασμα του Παύλου, ευδόκησε ο Θεός να σώσει τον κόσμο με το κήρυγμα και κυρίως το κήρυγμα σε όσους τον εμπιστεύονται. Ένα κήρυγμα που έχει θεμέλιο το Σταυρό, δηλαδή τον εσταυρωμένο Χριστό. Το κήρυγμα των Αποστόλων έχει κέντρο αναφοράς αυτόν το Σταυρό, το Χριστό επί του Σταυρού. Αυτό δεν επαρκεί για τους Ιουδαίους που θέλουν τα θαύματα, ούτε για τους Έλληνες που θέλουν σοφία.
Για τους Ιουδαίους είναι ένα σκάνδαλο αυτό το κήρυγμα. Τι είναι αυτά που λες, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε? Για τους Έλληνες είναι ανοησία. Θυμόσαστε όταν μίλησε για το Σταυρό και την Ανάσταση στην Αθήνα, οι Αθηναίοι αντέδρασαν είτε με σκεπτικισμό είτε με χλεβασμό, παραπέμποντας τη συζήτηση για αργότερα. «Ακουσόμεθά σου και πάλι», είπαν οι Αθηναίοι. «Εμείς όμως», λέει ο Παύλος, «όχι απλώς οι πιστοί, αλλά όσοι έχουμε δεχτεί την πρόσκληση και την έχουμε αποδεχτεί, είτε είμαστε Ιουδαίοι, είτε είμαστε Έλληνες, έχουμε τον Χριστό ως δύναμη του Θεού και ως σοφία του Θεού». Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Και μάλιστα εν υπόστατη σοφία και δύναμη στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είναι τελικά η σοφία και η δύναμη του Πατρός. Και έτσι φανερώνεται στην ιστορία ότι το νομιζόμενο ως ανόητο να είναι πιο σοφό από όλη τη σοφία των ανθρώπων. Πώς το λέει ο Παύλος, ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί. Ο λόγος του Σταυρού είναι ουσιαστικά η εμφάνιση ενός ονειδισμού του Υιού του Θεού, όπως είπαμε προηγουμένως. Ο Θεός έρχεται μέσα στην ιστορία και ονειδίζεται, ταπεινώνεται σε ακραίο βαθμό. Θυμηθείτε την αντίδραση των εθνικών και των Ιουδαίων την ώρα που ο Χριστός είναι στο Σταυρό χωρίς να αντιδρά, το ξαναείπαμε αυτό, ή οι όσοι του Θεού κατάβηθη από το Σταυρό. Αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα από το Σταυρό. Στο στίχο 20 το κάνει πιο συγκεκριμένο το ερώτημα τώρα ο Παύλος. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου? Ουχή εμόρανεν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου? Δεν την απέδειξε ανόητη τη σοφία του κόσμου τούτου ο Θεός? Θα προσθέσω, δεν την αποδεικνύει συνεχώς ανόητη τη σοφία του κόσμου τούτου ο Θεός? Τρεις χαρακτηρισμοί λοιπόν: σοφός, γραμματεύς, συζητητής. Το σοφός αναφέρεται σε όσους δια του στοχασμού παράγουν ιδέες, ερμηνείες και διδασκαλίες. Το γραμματεύς αναφέρεται σε όσους εγκλωβίζονται σε νομικούς όρους και κανονισμούς. Το συζητητής αναφέρεται σε όσους αυτοικανοποιούνται αναζητώντας συνεχώς, χωρίς να τους ενδιαφέρει, το τελικό συμπέρασμα. Ο ίδιος ο Παύλος προτρέπει το μαθητή του Τιμόθεο να αποφεύγει ανώφελες συζητήσεις, γνωρίζοντας τι σημαίνει μία στήρα συζήτηση. Μία συζήτηση δηλαδή παγιδευμένη σε νομικές διαδικασίες ή σε διαμάχες, χαρακτηρίζοντάς τες μάλιστα μωρές, ανόητες, με την έννοια ότι δεν οδηγούν πουθενά. Λέει, θυμίζω, στον μαθητή του Τιμόθεο, «Τας δε μωράς και απεδεύτους ζητήσεις παρετού, ειδός ότι γενός ημάχας». Να τις αποφεύγεις, γιατί μόνο σαματά γεννάνε. Αλλά και στο μαθητή του Τίτο την ίδια προτροπή καταθέτει, προσθέτοντας μάλιστα ότι εκτός από ανόητες είναι επίσης ανοφελείς και μάταιες. Λέει στον μαθητή του Τίτο, «Μωράς δε ζητήσεις και γενεολογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιίστασο, να αποφεύγεις. Εισί γάρ ανοφελείς και μάταιοι», γιατί είναι και ανοφελείς και μάταιοι. Ο εγκλωβισμός δηλαδή της αλήθειας μέσα στα όρια της, δηλαδή μέσα στα όρια του κόσμου τούτου, μπορεί να υπηρετεί τις ανάγκες του ανθρώπου. Του στερεί όμως το άνοιγμα στον κόσμο της Θείας Βασιλείας, δηλαδή στην πραγματική αλήθεια. Η αλήθεια ως αποκάλυψη Θεού δεν μπορεί να περιοριστεί στα όρια της, γιατί αυτή η αλήθεια αναδύεται ως σχέση είτε με τα πράγματα
είτε με τα πρόσωπα, είτε με το Θεό. Να δώσω ένα παράδειγμα όσον αφορά την αντικειμενική γνώση και τη διαφορά από μια γνώση που αναπαύεται στη σχέση, ενδεχομένως λίγο αφελές παράδειγμα. Κάθομαι σε ένα τραπέζι, μπορώ να προσδιορίσω αυτό το τραπέζι ως κάτι που κείται απέναντί μου, ως αντικείμενο, να το περιγράψω και να το προσδιορίσω ως μία τάβλα που έχει τέσσερα πόδια. Και να εγκλωβιστώ σε αυτό τον ορισμό, να αναζητώ το τραπέζι πάντα μέσα σε αυτόν τον ορισμό, ενώ το τραπέζι σε μία άλλη διάσταση θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε πράγμα γύρω από το οποίο δύο ή τρεις άνθρωποι τρώνε και συζητούν. Αναδεικνύουν δηλαδή σχέση. Μια κατάλληλη πέτρα, ένα κομμάτι χώμα, ένα χαλί. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που ουσιαστικά φέρνει ο Χριστός και αυτό είναι που φοβάται ο Απόστολος Παύλος ότι χάνεται μέσα στη σοφία του κόσμου τούτου. Στους Αθηναίους μάλιστα όταν εμφανίζεται υπογραμμίζει με μια κρυφή ηρωνία έναν περίπου σοκρατικό σαρκασμό αυτή την αδυναμία τους ονομάζοντάς την δύναμη. Σας θεωρώ, τους λέει, ως τους πιο ευλαβείς γιατί περιδιαβαίνοντας την πόλη σας την είδα γεμάτη βωμούς και αγάλματα θεών. Συζητάτε συνέχεια για το Θεό με όργανο της σοφίας σας, αλλά το Θεό τον αγνοείτε. Δεν υπάρχει λοιπόν τώρα πια σοφός, δεν υπάρχει γραμματεύς, δεν υπάρχει συζητητής και την απουσία αυτή την αναπληρώνει η παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός έρχεται ως σημείο κρίσεως της σοφίας των ανθρώπων. Τελικά, ενώ η σοφία μπορούσε και θα έπρεπε να οδηγήσει στη γνώση του Θεού, αφού είναι εγκατεσπαρμένη δύναμη από τον Δημιουργό μέσα στον άνθρωπο, αποδείχθηκε ανίκανη. Το δείχνει η στάση της πνευματικής ηγεσίας των Ιουδαίων, η καταδίκη δηλαδή του Ιησού, και η στάση της πνευματικής ηγεσίας των Ελλήνων, η απόρριψη δηλαδή του Παύλου στην Αθήνα. Η σοφία του κόσμου τελικά δεν οδηγεί στη γνώση του Θεού. Πολύ περισσότερο δεν οδηγεί στη σχέση με το Θεό. Είπαμε και άλλοτε ότι ο Χριστός έρχεται και με τον ερχομό του επιτελείται μία κρίση. Ο ερχομός του κρίνει. Αυτή η εικόνα του κριτή Ιησού η οποία εμφανίζεται στα Ευαγγέλια και αργότερα στη ματαιρική θεολογία και στα λειτουργικά μας κείμενα ως δοξασμένη εικόνα του Ιησού ως κριτού της οικουμένης, με την εσχατολογική διάσταση που έχει αυτή η εικόνα, είναι το κέριο σημείο που θα αποδείξει τη σχέση του ανθρώπου με τη θεότητα, με το Θεό, με τα πρόσωπα της θεότητας. Ο Χριστός, θυμίζω, ως κριτής δεν αποφαίνεται, δεν βγάζει συμπεράσματα, δεν κρίνει με έναν δικανικό τρόπο. Η ίδια η εμφάνισή του, η παρουσία του, είναι συγχρόνως και κρίση. Δηλαδή αν αποδεχθώ τον Χριστό και παραδοθώ σε Αυτόν ή αν δεν τον αποδεχθώ και δεν παραδοθώ σε Αυτόν, αυτό ονομάζεται κρίση. Κρίνομαι από τη δική μου στάση απέναντί του. Θυμίζω ότι στην παραβολή της μελούσης κρίσεως, όταν εμφανίζονται οι άνθρωποι ενώπιον του κριτή Ιησού, δεν καθορίζει αυτός ποιοι είναι τα πρόβατα και ποιοι είναι τα ερήφια. Έρχονται ως πρόβατα και ως ερήφια. Αυτή η παρουσία του Ιησού κρίνει τη σοφία του κόσμου. Αν η σοφία του κόσμου είναι πράγματι σοφία ή είναι ανοησία. Επιμερίζει τώρα το αποτέλεσμα αυτής της σοφίας του κόσμου σε σχέση με τη σοφία του Θεού, λέγοντας «επειδή εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας».
Μία αντιπαράθεση λοιπόν. Η σοφία δημιουργεί τον κόσμο και η ίδια η σοφία του Θεού είναι εγκατεσπαρμένη στη δημιουργία. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο κατά την εικόνα του και τον προορίζει να φτάσει σε μία ομοίωση με αυτόν. Έτσι εγκατασπείρει εντός του ανθρώπου τη δύναμη της σοφίας που προέρχεται από το Θεό. Όμως με αυτή την εσωτερική δύναμη δεν κατάφερε ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό, γιατί αυτή τη σοφία την διέστρεψε ή την διαστρέφει, αν θέλετε, την εγκλωβίζει μέσα στα όρια του θανάτου. Η σοφία που εγκατέσπειρε ο Θεός στον άνθρωπο θα ήταν ικανή και είναι ικανή να οδηγήσει στη γνώση του Θεού, μέσα όμως από μια οδό θεογνωσίας η οποία προϋποθέτει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος ακόμη και πριν από τον ερχομό του Χριστού, πολύ περισσότερο μετά τον ερχομό του Χριστού. Μερικές δεκαετίες αργότερα από τότε που γράφτηκε η επιστολή αυτή προς τους Κορινθίους, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα αναπτύξει παρόμοια σκέψη στο προήμιο του Ευαγγελίου του, όταν μας λέει ότι ο Λόγος και Υιός του Θεού ήταν το αληθινό φως, είναι το φως του αληθινών. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο, που φωτίζει καθέναν άνθρωπο που γεννιέται. Ο Λόγος του Θεού υπήρχε μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, εν το κόσμο είναι, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω, δεν τον αντελήφθη. Ήρθε όταν ενανθρώπισε στην ίδια την πραγματικότητα που ο ίδιος δημιούργησε, εις τα ίδια ήλθε, και αυτοί που τους έχει δημιουργήσει δεν τον αποδέχτηκαν.

Ας επιχειρήσουμε τώρα να δούμε τι σημαίνει αυτό που υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσι. Να σημειώσω ότι κατά την εποχή του Ιησού οι Ιουδαίοι και Έλληνες εκφράζουν περισσότερο δύο κυρίαρχες τάσεις και όχι δύο εθνικές οντότητες, δηλαδή δύο νοοτροπίες που επιχειρούν να προσδιορίσουν και να ερμηνεύσουν την ιστορία. Η Ιουδαϊκή σκέψη, θυμίζω, κυριαρχείται από την απέτηση υπέρλογων σημείων που τα αντιλαμβάνεται ως εκ Θεού επερχόμενα και που ερμηνεύονται κατά τις εγκόσμιες προσδοκίες, σημεία μάλιστα που κωδικοποιούνται σε περίπλοκες διατάξεις και αποδιγετούν τις συνειδήσεις. Σχεδόν υποχρεώνουν τους ανθρώπους να καθοδηγούνται από τέτοια σημεία και τέτοιες διατάξεις. Και όχι μόνο από την κωδικοποίηση των διατάξεων, αλλά και από τη συνεχή μέρημνα εφαρμογής των διατάξεων. Κυρίαρχο βέβαια στοιχείο των θεοσημειών που προσδοκούσαν ήταν η έλευση ενός σωτήρα, στα εβραϊκά Μεσσιάχ και εξελληνισμένο Μεσσίας, που θα τους ελευθέρωνε από τα δεσμά της αιχμαλωσίας. Είχε δηλαδή εκπέσει αυτή η προσδοκία σε εντελώς άλλο περιεχόμενο από αυτό που είχε εξαγγείλει ο Θεός είτε στο λεγόμενο πρώτο Ευαγγέλιο, είτε αργότερα στις μεγάλες αποκαλύψεις του Αβραάμ, του Μωυσή, κυρίως τις αποκαλύψεις των προφητών. Είχε εκπέσει δηλαδή σε μία αντίληψη σωτηρίας ενδοκοσμικής και όχι υπαρκτικής. Από την άλλη, η ελληνική σκέψη κινείται εκείνη την εποχή στην αναζήτηση των αρχών και των κανόνων που διέπουν την οργάνωση του κόσμου, τους οποίους και επεξεργάζεται δια της λογικής σκέψης που νοείται ως σοφία. Εκείνη την εποχή η ελληνική σκέψη κυριαρχείται από την επικούρια και στοϊκή φιλοσοφία, αλλά και από μυστικιστικές τάσεις που επηρεάζουν τον καθημερινό βίο. Όταν ο Απόστολος Παύλος συσχετίζει την ελληνική σκέψη με τη σοφία, αναφέρεται σε ένα διαρκές ενδιαφέρον για την κατανόηση των αρχών που διέπουν τον κόσμο και τις προσπάθειες να οργανώσουν τη ζωή της κοινωνίας των ανθρώπων με βάση αυτές τις αρχές, τις οποίες αντιλαμβάνονται ως θείας προελεύσεως. Το περιεχόμενο της ομιλίας του Παύλου στον Άριο Πάγο δείχνει αυτή του την τοποθέτηση. Επισημαίνει τώρα ο Απόστολος Παύλος στο στίχο 23 ότι εμείς οι Απόστολοι κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορία. Για τους Έλληνες είναι ανοησία, για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο ο Μεσσίας να έχει τελειώσει τη ζωή του επί του Σταυρού. Το κήρυγμα έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο Θεός αποστέλει τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο μέσα από διαδικασίες που αγνοούν τις δυνάμεις και τα στοιχεία του κόσμου, αρχές, εξουσίες, διεργασίες, πολιτικά ή κοινωνικά συστήματα, δηλαδή ερήμην των ηγεσιών των ανθρώπων, με συνέπεια τη σταυρική καταδίκη του. Για την Ιουδαϊκή νοοτροπία αυτό είναι το σκάνδαλο, αφού ο Ιησούς δά παρακάπτοντας τους διαχειριστές της θρησκείας, και κυρίως γιατί δεν συνοδεύει αυτή τη δράση του από αναγνώριση της εξουσίας τους. Υποσημειώνω στο σημείο αυτό ότι σε όλη την Παλαιά Διαθήκη παρακολουθούμε μία δραματική αναζήτηση ενός λαού για σημεία και ενός Θεού που υποχωρεί συνεχώς και δείχνει σημεία. Αλλά αποδεικνύεται ότι τα σημεία αυτά δεν τον ελευθερώνουν αυτόν τον λαό, όχι τόσο από τους εχθρούς του όσο από τον εαυτό του. Από τους εχθρούς συχνά ελευθερώνεται, από τον εαυτό του δεν μπορεί να ελευθερωθεί. Όσο για την ελληνική νοοτροπία, το έργο του Ιησού, ο λόγος του και οι πράξεις του ανατρέπουν τη διαδικασία των στοχαστικών ευαθύσεων. Ένας εσταυρωμένος Χριστός,
ένας εσταυρωμένος σωτήρας, πολύ περισσότερο ένας εσταυρωμένος Μεσσίας για τους Ιουδαίους, ένας εσταυρωμένος απεσταλμένος του Θεού για την ελληνική σκέψη, ένας εσταυρωμένος Υιός του Θεού είναι σκάνδαλο για τους Ιουδαίους, είναι ανοησία για τους Έλληνες. Ο Υιός του Θεού σταυρώθηκε, αν είναι δυνατόν. Τι μας λέτε τώρα, ο Υιός του Θεού σταυρώθηκε. Όμως ο Παύλος επιμένει ότι για μας τους πιστούς, είτε είμαστε Ιουδαίοι είτε είμαστε Έλληνες, ο Χριστός είναι η δύναμη και η σοφία του Θεού. Για αυτούς δηλαδή που έχουν προσκληθεί και έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση, αυτούς που ονομάζει ο Παύλος κλητούς, είτε είναι Ιουδαίοι είτε είναι Έλληνες, είτε προέρχονται από Ιουδαϊκή νοοτροπία είτε προέρχονται από Ελληνική νοοτροπία, ο Χριστός είναι η δύναμη και η σοφία του Θεού. Δηλαδή το περιεχόμενο του κηρύγματος αποδεικνύεται δύναμη και σοφία του Θεού, αλλά σε επίπεδο σχέσης. Όσοι αποκρίνονται στην κλίση του Θεού μπορούν να κατανοήσουν το κήρυγμα ως δύναμη και σοφία του Θεού. Αλλιώς όχι. Το αποκρίνονται στην κλίση του Θεού σημαίνει όσοι παραδίδονται. Χωρίς παράδοση δεν μπορείς να αποδεχθείς την κλίση και πολύ περισσότερο δεν μπορείς να ζήσεις τη σχέση. Επιπλέον δύναμη του Θεού είναι για τους πιστούς ο Σταυρός, γιατί ο εσταυρωμένος επ' αυτού ενεργεί εντός της ιστορίας ό,τι απαρχής δρομολόγησε η Θεία Βούληση. Και είναι σοφία του Θεού, γιατί αυτά που ενήργησε ο Χριστός δεν επηρεάστηκαν από αρχές και εξουσίες του κόσμου τούτου. Αυτή ακριβώς η Θεία Σοφία κατατίθεται και περιγράφεται στην αρχή της δημόσιας δράσης του με τις απαντήσεις του στους τρεις πειρασμούς του διαβόλου, οι οποίες μάλιστα αποτελούν τρόπον κοινά προγραμματικές δηλώσεις για το έργο που ήρθε να επιτελέσει.

Στη σειρά των εκπομπών, γνωριμία με τους όρους της πίστεως που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Στενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
9: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: 101,5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη,

Θεέ μου, δώσε μου τη γαλήνη να δέχομαι τα πράγματα που δεν μπορώ να αλλάξω. Τη δύναμη να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ και τη σοφία να ξέρω τη διαφορά.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Η αγάπη είναι μια αγαθή διάθεση της ψυχής, η οποία την κάνει να μην προτιμά κανένα από τα όντα περισσότερο από τη γνώση του Θεού. Είναι όμως

θα δει να τον φτάσει να αποκτήσει σταθερά αυτή την αγάπη όποιος έχει κάποια εμπαθή κλίση σε κάτι από τα γήινα. Την αγάπη τη γεννάει η απάθεια. Την απάθεια τη γεννάει η ελπίδα στο Θεό. Την ελπίδα η υπομονή και η μακροθυμία. Αυτές τις γεννάει η καθολική εγκράτεια. Την εγκράτεια ο φόβος του Θεού. Το φόβο του Θεού τον γεννάει η πίστη. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο φοβάται την κόλαση. Και εκείνος που φοβάται την κόλαση εγκρατεύεται από τα πάθη. Εκείνος που εγκρατεύεται από τα πάθη υπομένει όσα τον θλίβουν. Εκείνος που υπομένει όσα τον θλίβουν θα αποκτήσει την ελπίδα στο Θεό. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει το νου από κάθε εμπαθή κλίση προς τα γήινα. Και όταν χωριστεί από αυτήν ο νους θα αποκτήσει την αγάπη προς το Θεό. Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω από όλα τα κτίσματά του προτιμά τη γνώση του και αδιάλειπτα με πόθο την προσμένει.

Εκείνος που αγαπά το Θεό πάνω από όλα τα κτίσματά του, προτιμά τη γνώση του αδιάλειπτα και με πόθο την προσμένη. Αν όλα τα όντα έγιναν από το Θεό και για το Θεό, και ο Θεός είναι καλύτερος από τα δημιουργήματά του, εκείνος που εγκαταλείπει το Θεό και στρέφεται στα χειρότερα, φανερώνεται ότι προτιμά περισσότερο τα δημιουργήματα από το Θεό. Εκείνος που έχει προσιλωμένο το νου του στην αγάπη του Θεού, καταφρονεί όλα τα ορατά και το σώμα του ακόμη σαν να είναι ξένο. Αφού η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα και ασυγκρίτως ανώτερος από τον κόσμο ο Δημιουργός Θεός, εκείνος που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τον κόσμο από το Θεό που τον δημιούργησε, αυτός δεν διαφέρει καθόλου από αυτούς που λατρεύουν τα είδωλα. Εκείνος που χώρισε το νου του από την αγάπη του Θεού και τη θεωρία και τον έχει δεμένο σε κάποιο από τα αισθητά, αυτός είναι που προτιμά το σώμα από την ψυχή και τα κτίσματα από το Θεό που τα δημιούργησε. Αν η ζωή του νου είναι ο φωτισμός που δίνει πνευματική γνώση και αυτόν τον γεννάει η αγάπη προς το Θεό, ορθά έχει λεχθεί πως δεν είναι τίποτε πιο μεγάλο από τη Θεία αγάπη.

Όταν με τον έρωτα της αγάπης ο νους μεταβαίνει προς το Θεό, τότε δεν έχει διόλου αίσθηση για κανένα από τα κτίσματα. Καθώς καταφωτίζεται από το θείο και άπειρο φως, γίνεται αναίσθητος για όλα τα κτίσματα, όπως τα μάτια δεν βλέπουν τα άστρα όταν ανατέλει ο ήλιος. Όλες οι αρετές βοηθούν τον νου για να αποκτήσει το θείο έρωτα, περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί με αυτήν ο νους παίρνει φτερά και πετά προς το Θεό και βγαίνει έξω από όλα τα όντα. Όταν ο νους αρπαχθεί μέσω της αγάπης από τη Θεία Γνώση και αφού βρεθεί έξω από τα όντα, αισθάνεται την απειρία του Θεού. Τότε, όπως συνέβη στον Ισαΐα, από την έκπληξη έρχεται σε συνέστηση της μηδαμινότητάς του και λέει με κατάνοιξη τα λόγια του προφήτη: «Ω εγώ, ο άθλιος, τι συντριβή νιώθω. Εγώ ένας άνθρωπος που έχω 1000 κάθαρτα και ανάμεσα σε λαό που έχει 1000 κάθαρτα κατοικώ. Είδα με τα μάτια μου τον βασιλέα, τον Κύριο Σαββαώθ». Όποιος αγαπά το Θεό, δεν μπορεί να μην αγαπήσει και κάθε άνθρωπο σαν τον εαυτό του, αν και τον δυσαρεστούν τα πάθη εκείνων που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί. Γι' αυτό και χαίρεται με αμέτρητη και ανέκφραστη χαρά για τη διόρθωσή τους. Ακάθαρτη είναι η ψυχή που είναι γεμάτη από κακούς λογισμούς, από επιθυμία και μίσος. Εκείνος που βλέπει και ίχνος μόνο μίσους μέσα στην καρδιά του προς οποιονδήποτε άνθρωπο, για οποιοδήποτε φταίξιμό του, είναι εντελώς ξένος από την αγάπη προς το Θεό. Γιατί η αγάπη προς το Θεό δεν ανέχεται διόλου το μίσος κατά του ανθρώπου. «Όποιος με αγαπά», λέει ο Κύριος, «θα τηρήσει τις εντολές μου. Και η δική μου εντολή είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο». Άρα λοιπόν εκείνος που δεν αγαπά τον πλησίον του, δεν τηρεί την εντολή του Κυρίου. Εκείνος που δεν τηρεί την εντολή, ούτε τον Κύριο μπορεί να αγαπήσει.

Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει κάθε άνθρωπο στον ίδιο βαθμό. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν προσιλώνεται σε κανένα πράγμα φθαρτό ή πρόσκαιρο. Μακάριος ο νους που προσπέρασε όλα τα όντα και απολαμβάνει συνεχώς τη θεία ωραιότητα. Εκείνος που φροντίζει για τη σάρκα πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες της και για πρόσκαιρα πράγματα έχει μνησικακία προς τον πλησίον του. Αυτός λατρεύει την κτήση αντί του δημιουργού. Εκείνος που διατηρεί το σώμα του γερό και μακριά από ειδονές, το έχει σύνδουλό του για να υπηρετεί τα πνευματικά. Όποιος αποφεύγει όλες τις κοσμικές επιθυμίες, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από κάθε κοσμική υλικότητα. Όποιος αγαπά το Θεό, αγαπά δίχως άλλο και τον πλησίον του. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να φυλάει τα χρήματα. Τα διαχειρίζεται κατά το θέλημα του Θεού και τα μοιράζει σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Όποιος κάνει ελεημοσύνη, μιμούμενος στο Θεό, δεν κάνει διάκριση καλού και κακού, δικαίου και αδίκου, στα απαραίτητα της ζωής, αλλά μοιράζει ίδια σε όλους κατά τις ανάγκες τους, αν και προτιμά για την αγαθή του προαίρεση τον ενάρετο από τον κακό.

Η διάθεση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την παροχή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο με τη μετάδοση λόγου και με τη σωματική διακονία. Εκείνος που απαρνήθηκε ειλικρινά τα κοσμικά και υπηρετεί με αγάπη απροσποίητη των πλησίων του, ελευθερώνεται γρήγορα από κάθε πάθος και μετέχει στη θεία αγάπη και γνώση. Εκείνος που έκανε κτήμα του τη θεία αγάπη, δεν κουράζεται να ακολουθεί η συνέχεια τον Κύριό του, όπως λέει ο θείος Ιερεμίας, αλλά υπομένει με γενναιότητα κάθε κόπο, κακολογία και ύβρι, χωρίς να σκέφτεται το κακό που του έκανε οποιοδήποτε. Όταν σε προσβάλλει κανένας ή σε ξεφτελήσει σε κάτι, τότε φυλάξου από τους λογισμούς της οργής. Μήπως με τη λύπη σε χωρίσουν από την αγάπη και σε μεταφέρουν στη χώρα του μίσους. Όταν αισθανθείς πόνο επειδή κάποιος σε πρόσβαλε ή σε ντρόπιασε, να ξέρεις ότι ωφελήθηκες πολύ. Με τον ντρόπιασμα βγήκε από μέσα σου η καινοδοξία. Όπως η μνήμη της φωτιάς δεν ζεσταίνει το σώμα, έτσι η πίστη χωρίς αγάπη δεν φέρνει στην ψυχή το φωτισμό της γνώσεως.

Όπως το φως του ηλίου ελκύει το υγιές μάτι, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά φυσικό στον καθαρό νου, στον εαυτό της με την αγάπη. Νους καθαρός είναι ο νους που απομακρύνθηκε από την άγνοια και καταφωτίζεται από το θείο φως. Ψυχή καθαρή είναι εκείνη που ελευθερώθηκε από τα πάθη και εφραίνεται ακατάπαυστα με τη θεία αγάπη. Πάθος αξιοκατηγόρητο είναι μια κίνηση της ψυχής παραφύση. Απάθεια είναι μια ειρηνική κατάσταση της ψυχής, κατά την οποία η ψυχή δύσκολα κινείται προς την κακία. Αν ιδίωμα της αγάπης είναι η μακροθυμία και η χριστότητα, τότε εκείνος που θυμομανιάζει και ενεργεί δόλια είναι φανερό ότι αποξενώνεται από την αγάπη. Και όποιος είναι ξένος από την αγάπη είναι ξένος από το Θεό, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη, νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό. Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή. Και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη.

Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει για αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με το Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να του συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθεί στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης με ένθερμη προσευχή.

Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνησικακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατάει τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο, και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη Θεία Αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

«Εγώ όμως σας λέω», είπε ο Κύριος, «αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν». Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και την μνησικακία, και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Κατά μίμηση του Θεού, όποιος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως, σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό. Αλλά αν κανείς σε χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Κι αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και σένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

Όλα τα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτό της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας. Μην προσβάλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μη μπορώντας να αντέξει τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλον τον μισεί, ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριός μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα είτε για κόλαση.

άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχερα. Καθώς λέει η γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά, ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτης μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί κι αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από τον Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου».

Διαμέσου των εντολών του, ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων, χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της Θείας Γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό, ή στα ορατά και τα αόρατα, ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει τον νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράους και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια κατά φυσική τάξη η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό». Και ο λόγος, αρχή της σοφίας, είναι ο φόβος του Κυρίου. Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο». Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. ...2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Η εκπομπή μας μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Τη φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας την ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Αν θέλεις να προσευχηθείς, έχεις ανάγκη του Θεού που δίνει την προσευχή στον προσευχόμενο. Να τον επικαλείσαι λοιπόν λέγοντας «Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου». Δηλαδή ας έρθει το Άγιο Πνεύμα και ο μονογενής σου Υιός. Γιατί έτσι δίδαξε ο Κύριος λέγοντας «Πνευματική και αληθινή είναι η προσκύνηση του Πατέρα». Εκείνος που προσεύχεται πνευματικά και αληθινά δεν τιμά το Δημιουργό έχοντας αφορμή τα δημιουργήματά του, αλλά τον υμνεί και τον τοξολογεί παίρνοντας αφορμή από αυτόν τον ίδιο. Αν είσαι θεολόγος θα προσευχηθείς αληθινά, και αν προσεύχεσαι αληθινά είσαι πράγματι θεολόγος. Όταν ο νου σου από το μεγάλο πόθο προς το Θεό είναι σαν να αποσύρεται σιγά σιγά από τη σάρκα και αποστρέφεται τις σκέψεις που προέρχονται από τις αισθήσεις ή από τη μνήμη ή από την κατάσταση του σώματος, γεμίζοντας από ευλάβεια και χαρά, τότε μπορείς να φρονείς ότι πλησίασες στα σύνορα της αληθινής προσευχής. Το Άγιο Πνεύμα, επειδή συμπάσχει με την ασθένειά μας, επιφυτά σε μας αν είμαστε ακάθαρτοι. Και αν βρει το νου να προσεύχεται ειλικρινά, μόνο σε αυτό κυριαρχεί σε αυτόν. Εξαφανίζει όλη τη φάλαγγα των πονηρών λογισμών και σκέψεων που τον περικυκλώνουν και τον προτρέπει στον έρωτα της πνευματικής προσευχής. Εκείνος που έχει έρωτα αληθινής προσευχής και τον προτρέπει στον έρωτα της πνευματικής προσευχής. Εκείνος που έχει έρωτα αληθινής προσευχής και οργίζεται

Δεν μπορεί ο δεμένος να τρέξει. Ούτε ο νους που είναι δούλος σε κάποιο πάθος θα μπορέσει να δει τόπο πνευματικής προσευχής. Γιατί σύρεται και γυρίζει εδώ και εκεί από την εμπαθή σκέψη και δεν μπορεί να σταθεί ατάραχος. Όταν λοιπόν προσεύχεται ο νους καθαρά και χωρίς πάθος, τότε δεν ορμούν πλέον οι δαίμονες εναντίον του από τα αριστερά, αλλά από τα δεξιά. Του υποβάλλουν μορφή του Θεού και ένα εικονισμό από τους αγαπητούς στην αίσθηση, ώστε να νομίζει ότι πέτυχε τελείως το σκοπό της προσευχής. Αυτό, είπε κάποιος με πνευματική γνώση, συμβαίνει από το πάθος της καινοδοξίας και από το δαίμονα που αγγίζει τον τόπο του εγκεφάλου. Όταν έρθει ο άγγελος του Θεού, με το λόγο του μόνο πάβει αυτή η δαιμονική ενέργεια και κινεί το φως του νου ώστε να ενεργεί χωρίς πλάνη. Το λεγόμενο στην Αποκάλυψη ότι ο άγγελος φέρνει θυμίαμα για να το δώσει στις προσευχές των Αγίων, νομίζω ότι είναι αυτή η χάρη που ενεργείται δια του Αγγέλου. Γιατί φέρνει γνώση της αληθινής προσευχής, ώστε στο εξής να στέκεται ο νους έξω από ταραχή, ακιδεία και απροσεξία. Οι φιάλες των θυμιαμάτων είναι οι προσευχές των Αγίων, τις οποίες έφεραν μαζί τους οι 24 πρεσβύτεροι. Φιάλη πρέπει να εννοήσουμε τη φιλία με το Θεό, δηλαδή την τέλεια και πνευματική αγάπη, μέσα στην οποία ενεργείται η προσευχή πνευματικά και αληθινά. Όταν νομίσεις ότι δεν έχεις ανάγκη από δάκρυα στην προσευχή σου για τις αμαρτίες σου, σκέψου πόσο έχεις απομακρυνθεί από το Θεό, ενώ οφείλεις να βρίσκεσαι διαρκώς κοντά σε Αυτόν, και τότε θα δακρύσεις με μεγαλύτερη θέρμη.

Μη θέλεις να γίνονται τα ζητήματά σου όπως νομίζεις εσύ, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Και θα είσαι ατάραχος και γεμάτος ευγνωμοσύνη στην προσευχή σου. Κι αν ακόμη νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με το Θεό, να φυλάγεις από το δαίμονα της πορνείας, γιατί είναι μέγας απατεώνας και φθονερότατος και θέλει να είναι ο πιο δραστήριος από την κίνηση και την ύψη του νου σου, ώστε και από το Θεό ακόμη να τον αποσπά όταν στέκεται μπρος του με ευλάβεια και φόβο. Αν έχεις επιμέλεια στην προσευχή, να ετοιμάζεσαι για εφόδους δαιμόνων εναντίον σου και να υπομένεις με καρτηρία τα χτυπήματα. Γιατί θα ορμήσουν κατ' επάνω σου σαν άγρια θηρία και θα ταλαιπωρήσουν όλο σου το σώμα. Να είσαι πάντοτε έτοιμος, σαν έμπειρος αγωνιστής. Και αν ξαφνικά δεις καμιά φαντασία, να μην τρομάξεις. Αν δεις μαχαίρι σηκωμένο κατ' επάνω σου, ή τα λαμπάδα αναμένει να κινείται προς το πρόσωπό σου, να μην ταραχθείς. Και αν δεις ακόμη καμιά μορφή απέσια και αιματοβαμμένη, να μην εξασθενεί και χάνει τη δύναμη της ψυχής σου. Αλλά να σταθείς ομολογώντας την καλή ομολογία και εύκολα θα αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου. Εκείνος που υποφέρει τα λυπηρά θα επιτύχει και τα χαρούμενα, και εκείνος που εγκαρτερεί στα δυσάρεστα δεν θα μείνει αμέτωχος από τα ευχάριστα. Δίκαιο είναι και αυτήν την απάτη να μην αγνοείς, ότι καμιά φορά διαιρούνται οι δαίμονες, και αν φανείς ότι ζητείς βοήθεια, έρχονται μερικοί σαν άγγελοι και διώχνουν τους άλλους για να εξαπατούν τη γνώμη σου ότι δήθεν είναι άγγελοι. Φρόντισε να έχεις πολύ ταπεινοφροσύνη και ανδρεία, και δεν θα αγγίξει την ψυχή σου επιβουλή δαιμόνων, ούτε μάστιγα θα πλησιάσει τη σκηνή σου, επειδή ο Θεός θα δώσει εντολή στους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν, και αυτοί αοράτως θα διώξουν μακριά σου όλη την ενέργεια των δαιμόνων.

Μην νομίζεις ότι απόκτησες αρετή επειδή δεν αγωνίστηκες πρωτύτερα για αυτήν μέχρι να χύσεις το αίμα σου. Επειδή κατά τον Απόστολο Παύλο πρέπει να αντιστεκόμαστε εναντίον της αμαρτίας μέχρι θανάτου με αγωνιστικότητα και άμεμπτο τρόπο. Αν ωφελήσεις κανέναν άνθρωπο, θα βλάψεις από άλλον για να πεις ή να κάνεις κάτι ανάρμοστο λόγω της αδικίας που θα σου γίνει και για να σκορπίσεις έτσι με κακό τρόπο ό,τι μάζεψες δίκαια και με καλό τρόπο. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός των πονηρών δαιμόνων. Γι' αυτό ας προσέχουμε με φρόνηση. Μην αποφεύγεις εκείνους που κατεργάζονται τα μάλινα υφάσματα. Γιατί αν και τα χτυπούν και τα πατούν, τα τραβούν και τα ξύνουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο γίνεται το ρούχο σου λαμπρό. Ενώ όσο δεν αρνήθηκες τα πάθη, αλλά ο νους εναντιώνεται στην αρετή και στην αλήθεια, δεν θα βρεις στο βάθος της καρδιάς σου το ευωδιαστό λιβάνι της προσευχής. Έχεις πόθο να προσευχηθείς. Γίνε νεκρός για τη γη. Έχει διαπαντός πατρίδα τον ουρανό, όχι με τα λόγια, αλλά με αγγελική συμπεριφορά και με θεία γνώση. Άνθρωπος με επίγνωση είναι εκείνος ο οποίος, προτού να αποκτήσει τέλεια μετάνοια, δεν πάβει να θυμάται με λύπη τα αμαρτήματά του και τη δίκαιη τιμωρία του γι' αυτά στο αιώνιο πυρ.

Αν ο Θεός που δεν έχει ανάγκη από τίποτε και είναι αδέκαστος, δε δέχθηκε εκείνον που ήρθε στο θυσιαστήριο με δώρο, μέχρι ότου συμφιλειωθεί με τον πλησίον του, που ήταν λυπημένος μαζί του. Σκέψου πόση προφύλαξη και διάκριση πρέπει να έχουμε για να προσφέρουμε στο Θεό την προσευχή ως ευπρόσδεκτο θυμίαμα στο θυσιαστήριο του νου. Μην αγαπάς τα λόγια, ούτε τη δόξα. Διαφορετικά, όχι πλέον πίσω από την πλάτη σου, αλλά μπροστά στο πρόσωπό σου σε επιβολεύονται οι αμαρτωλοί δαίμονες και θα γίνεις για αυτούς αντικείμενο χαράς στον καιρό της προσευχής, καθώς θα παρασύρεσαι και θα δελεάζεσαι από αυτούς σε αλόκοτους λογισμούς. Η προσοχή του νου που προσπαθεί να βρει προσευχή, θα βρει προσευχή. Γιατί η προσευχή ακολουθεί ως οτιδήποτε άλλο την προσοχή. Γι' αυτό ας φροντίσουμε με προθυμία να αποκτήσουμε την προσοχή. Όπως από όλες τις αισθήσεις καλύτερη είναι η όραση, έτσι και από όλες τις αρετές η προσευχή είναι η πιο θεία και ιερή. Έπαινος της προσευχής δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Αυτό γίνεται φανερό από την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη και από το λόγο του Κυρίου «Εσείς όταν θα προσεύχεστε, να μην λέτε πολλά με μηχανικό τρόπο». Εφόσον προσέχεις στην ομορφιά του σώματος και ο νους σου ασχολείται με τα τερπνά του κόσμου, δεν είδες ακόμη τον τόπο της προσευχής, αλλά είναι ακόμη μακριά από σένα ο μακάριος δρόμος της. Όταν κατά τη διάρκεια της προσευχής σου ξεπεράσεις κάθε άλλη χαρά, τότε πράγματι βρήκες την αληθινή προσευχή. Άγιος Νίλος ο Ασκητής.

Ο λογικός άνθρωπος, προσέχοντας ο ίδιος τον εαυτό του, εξετάζει τι πρέπει να πράξει και τι τον συμφέρει, καθώς και ποια ταιριάζουν στην ψυχή και την ωφελούν και ποια δεν τις ταιριάζουν. Και έτσι αποφεύγει εκείνα που βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και γιατί τον χωρίζουν από την αιώνια ζωή. Όσο πιο λίγη περιουσία έχει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι. Γιατί δεν φροντίζει για πολλά πράγματα, για υπηρέτες καλλιεργητές, απόκτηση ζώων. Όταν αφοσιωνόμαστε σε αυτά και ύστερα μας συμβαίνουν εξαιτίας αυτών δυσκολίες, κατηγορούμε το Θεό. Με την αυθαίρετη επιθυμία μας τρέφουμε το θάνατο και τσιμένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, μέσα στην πλάνη, χωρίς να αναγνωρίζουμε τον πραγματικό εαυτό μας. Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατό να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες. Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά το Θεό. Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται. Κάνει σκέψεις άλλοτε καλές, άλλοτε κακές. Μεταβάλλεται στη φύση και γίνεται υλικότερος. Ο νους όμως που αγαπά το Θεό τιμωρεί την κακία, η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους. Οι ψυχικά καλλιέργητοι και αμαθείς θεωρούν γελίο πράγμα τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούν επειδή ελέγχεται η κατάστασή τους και θέλουν να είναι όλοι όμοιοι με αυτούς. Επίσης και εκείνοι που είναι παραδομένοι σε σαρκικά αμαρτήματα φροντίζουν να είναι όλοι οι άλλοι χειρότεροι τους, νομίζοντας οι δυστυχείς ότι επειδή θα είναι πολλοί οι αμαρτάνοντες θα εξασφαλιστούν οι ίδιοι από την κατηγορία. Η χαλαρή ψυχή χάνεται και σκοτίζεται εξαιτίας της κακίας, γιατί έχει μέσα τη ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, θυμό, αφθάδια, μανία, φόνο, στενοχώρια, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονήρα, θυμία, λύπη, δειλία, ασθένεια, μίσος, φιλοκατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λυσμοσύνη του Θεού. Με τέτοιες και παρόμοιες τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζεται από το Θεό. Εκείνοι που θέλουν να ζουν την ενάρετη και ευλαβή και τιμημένη ζωή δεν πρέπει να διακρίνονται από τους επίπλαστους τρόπους και την ψεύτικη ζωή. Αλλά όπως οι ζωγράφοι και οι αγαλματοποιοί να δείχνουν και αυτοί με τα έργα τους την ενάρετη και θεοφιλή ζωή τους και όλες τις κακές ειδονές να τις αποστρέφονται σαν παγίδες. Ο πλούσιος και ευγενής που δεν έχει καλλιέργεια και ενάρετη ζωή θεωρείται δυστυχής από εκείνους που κρίνουν ορθά τα πράγματα. Αντίθετα, ο φτωχός και δούλος κατά την τάξη, αν έχει ψυχική καλλιέργεια και είναι στολισμένος με αρετή, είναι ευτυχής. Και όπως οι ξένοι σε έναν τόπο χάνουν το δρόμο τους, έτσι και εκείνοι που δεν φροντίζουν για την ενάρετη ζωή πλανιούνται εδώ και εκεί, παρασυρώμενοι από τις κακές επιθυμίες τους και χάνονται. Εκείνος που μπορεί να εξημερώσει τα ήθη των ανθρώπων και να τους κάνει να αγαπήσουν τους λόγους και την παιδεία, πρέπει να λέγεται ανθρωποποιός. Κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνοι που μεταστρέφουν τους παραδομένους στις αρκικές ειδονές προς την ενάρετη και θεάρεστη ζωή πρέπει να λέγονται και αυτοί ανθρωποποιοί, επειδή είναι σαν να ξαναπλάθουν τους ανθρώπους. Γιατί η πραότητα και η εγκράτεια είναι ευτυχία και δίνουν καλή ελπίδα στις ψυχές των ανθρώπων. Άγιος Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αβάση Σόι. «Έπεσα, πάτερ. Τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο όπου ευρώσε, εκεί και κρίνωσε», εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθεί στην τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια».

ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες και δεν λογαριάζει τίποτε. Γέροντας Πορφύριος.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα. Για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Και αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη οχυρή, λέει η Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο. Και είναι απ' όλα ανώτερη και ισχυρότερη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο θυμός είναι μια σύντομη τρέλα. Αυτοί που θυμώνουν βάζουν πολλές φορές μόνοι τους τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο, γιατί η μανία τους για εκδίκηση τους κάνει να ξεχνούν το συμφέρον τους. Όταν σκέφτονται αυτούς που τους στενοχώρησαν, είναι σαν να τους τσιμπάει μύγα και από μέσα τους τους κάνει ο θυμός να χτυπιούνται και να τεινάζονται. Και δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν κάτι κακό σε αυτόν που τους θύμωσε ή αν δεν πάθουν οι ίδιοι κάτι κακό. Και αυτό το τελευταίο είναι πιθανό, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάτι που σκάει και εκρήγνεται. Μπορεί να σκάσει, να σπάσει σε κομμάτια και να πάθει συχνά μεγαλύτερο κακό από το κακό που προκάλεσε. Μέγας Βασίλειος.

Όποιος πιστεύει, αγωνίζεται να ταπεινωθεί. Μετανοεί για τις αμαρτίες του. Είναι πράος και ειρηνικός. Μισεί την αδικία και αγαπάει τη δικαιοσύνη. Γιατί θυμάται το ψαλμικό «Ο αγαπών την αδικίαν, μισεί την εαυτού ψυχήν». Όποιος πιστεύει, υπομένει αγόγιστα κάθε πειρασμό για να στεφανωθεί με το στεφάνι της άφθαρτης δόξας. Φυλάει τη σοφροσύνη και δεν μολύνει τον εαυτό του με πορνίες και άλλες ακαθαρσίες, γνωρίζοντας πως όποιοι μολύνουν τα σώματά τους δεν θα σωθούν. Πόρνους γάρ και μοιχούς κρίνει ο Θεός. Αυτός που πιστεύει αληθινά δεν είναι οκνηρός και αμελής στην προσευχή. Δεν κατακρίνει κανένα και δεν ακολουθεί την ευρύχωρον οδόν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Ο Χριστός προσέφερε τη θεία του ζωή σε αυτούς που είναι πλασμένοι κατ' εικόνα του, αλλά έλαβε ως απάντηση το μίσος. Σήμερα, μετά από 2000 χρόνια χριστιανισμού, τι βλέπουμε? Ο σύγχρονος κόσμος χάνει όλο και περισσότερο το Χριστό, τη ζωή την αιώνια. Το βαθύ σκοτάδι των αμαρτωλών παθών, το μίσος, η καταδυνάστευση, η πόλεμη όλων των ειδών διαμορφώνουν τη γήινη ύπαρξή μας. Στην προκειμένη κατάσταση, ο Χριστός δίνει σε αυτούς που αποφασίζουν να τον ακολουθήσουν την εντολή: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Γιατί ο κόσμος φοβάται ένα τέτοιο Θεό? Μπορεί κανείς να βρει καλύτερη αρχή από αυτή? Ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μπορεί κάποιος να αγαπά χωρίς να πάσχει. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι να αγαπά μέχρι τέλους. Ο Χριστός αγάπησε τόσο πολύ ώστε παραδόθηκε σε φρικτό θάνατο. Οι Άγιοι το ίδιο. Ο Παράδεισος έχει πάντοτε αυτό το τίμημα. Η προσευχή για τον κόσμο είναι καρπός εξαιρετικά βαθιάς και οξείας οδύνης. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες, πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός, έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή, και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνες το ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν μυστικό και κοίταζε με παράπονο, σουράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι όταν αρρώστενε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί τη θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση. Χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον γκαράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε. Δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε και σκέφτονταν οι άνθρωποι και κανένα φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει έλεγαν, ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτα ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι, όταν είχαμε καλή σοδιά από λαχανικά κλπ, δίναμε και στους γείτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάνουμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει. Τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε πουτόνους ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωματερή και εκατομμύρια άνθρωποι αλλού πεινούν. Γέροντας Παΐσιος.

Άμα δεν αγαπάτε, μην τολμάτε να προσευχηθείτε. Γιατί δεν φθάνει στα αυτιά του Θεού. Είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Κυρίου. Έρχεται κάποιος και μου λέει, δεν τον αντέχω τον τάδε. Βέβαια δεν θέλω το κακό του, αλλά παρακαλώ το Θεό να τον φωτίσει. Και εγώ λέω, πώς τολμάς? Αν πω σε παρακαλώ Κύριε, φώτισέ τον αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίον εγώ δεν αγαπώ, εκείνος θα μου πει, τι σε ενδιαφέρει, αφού δεν τον αγαπάς? Αγάπησέ τον πρώτα και έλα να μου το ζητήσεις. Αμέσως θα σου το κάνω. Γιατί ο Κύριος είπε, αγαπάτε τους εχθρούς. Γερόντισα Γαβριλία.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Τη μουσική της εκπομπής επιμένει

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Μια εκπομπή λόγου, λόγου θεολογικού. Λόγου που απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απορίες για την ύπαρξη του ανθρώπου, για το νόημα της ζωής. Και από μας, εδώ, στην άλλη άκρη του μικροφόνου, περιμένετε απαντήσεις, λύσεις, οδηγίες, συνταγές κτλ. Εμείς έχουμε αρνηθεί να δώσουμε συνταγές. Δεν πιστεύουμε στις συνταγές ευτυχίες, δεν πιστεύουμε σε οδηγίες, εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους, τους συγκεκριμένους ζωντανούς ανθρώπους, και μας ενδιαφέρει να έρθουμε σε μια επικοινωνία μαζί τους, να τους ακούσουμε και να μιλήσουμε μαζί τους. Όχι να τους μιλήσουμε, όχι να τους διαφωτίσουμε, όχι να τους κατηχήσουμε, όχι να τους καθοδηγήσουμε. Να μιλήσουμε μαζί τους. Βέβαια, αυτό είναι δύσκολο, γιατί ένας είναι ο πομπός του λόγου και άλλος είναι ο δέκτης. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε το λόγο ως μέσο επικοινωνίας. Καταφεύγουμε στις λέξεις, στις έννοιες, στους συλλογισμούς, στις φράσεις, σε διατυπώσεις λόγου. Πέρα όμως από το λόγο υπάρχει και η σιωπή. Εκτός από την ομιλία λειτουργεί και η σιγή. Ο άνθρωπος εκφράζεται όχι μόνο με το στόμα του, αλλά και με το ίδιο το σώμα του. Γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει κίνδυνος μιλώντας να μείνουμε στα λόγια και να ξεχάσουμε τους λόγους, γι' αυτό νιώθουμε την ανάγκη να αναδείξουμε την αξία της σιωπής. Είπαμε ήδη πως ο ίδιος ο Χριστός συνιστούσε στους μαθητές του να μην μιλούν για τα θαύματα, να μην αποκαλύψουν ποιος ο Ιησούς είναι μέχρι ότου έρθει η Ανάσταση. Ακόμα και την εμπειρία της μεταμορφώσεως, είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, να μην την αποκαλύψουν πριν ο Υιός του ανθρώπου αναστεί εκ νεκρών. Και ο ίδιος ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου αφήνει αναπάντητο το ερώτημα «Τι είναι στην αλήθεια?». Επομένως, η σιγή, η σιωπή είναι μεγέθη, εισάξια και ισότιμα του λόγου και της ομιλίας. Αυτό που το είδαμε στη βίβλο, μας το σκιαγράφησε πάρα πολύ ωραία ο Ντοστογεύσκης στο Μεγάλο Ιεροεξεταστή, όπου ακριβώς η σιγή είναι σαν το λόγο, ίσως και ανώτερη. Αυτό ακριβώς θέλουμε απόψε να το δούμε στους πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα στους μυστικούς πατέρες της Εκκλησίας, τους ασκητές, τους ανθρώπους της ερήμου, εκείνους τους ασκητές, τους ανθρώπους της ερήμου, εκείνους οι οποίοι

και για την αξία που υπάρχει σε αυτό το οποίο συνήθως υποτιμάται σήμερα, ακόμα θα έλεγα και στην Εκκλησία μέσα, η σιγή, η σιωπή, η ησυχία. Είναι αυτό το οποίο κατεξοχήν προτιμάται στην ασκητική παράδοση. Ο Ιωάννης της Κλίμακος γράφει κάπου για την ησυχία ότι είναι, επιλέξει, η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειώτης. Επαναλαμβάνω, η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειώτης. Δηλαδή, η ησυχία είναι η τελειότητα. Τελειότητα ατέλεστος, τελειότητα που δεν τελειώνει, που ανήκει στους τελείους, σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανέβει πολύ ψηλά στη βαθμίδα της αγιότητος, και είναι η τελειότητα των τελείων. Δηλαδή η ησυχία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για τον άνθρωπο. Εκεί όπου κάθε λόγος καταπάβεται, κάθε ομιλία καταπραίνεται και οι άνθρωποι ακούν, πράττουν, δεν μιλούν, δεν κηρύττουν, δεν εκπέμπουν λόγους, αλλά ζουν την πραγματικότητα. Η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειώτης. Ακριβώς για αυτήν την τελειότητα θέλω απόψε να κάνουμε λόγο, και εμείς όλοι, οι άνθρωποι μιας πολύβουης πόλης, οι κάτοικοι μερών της ανθρωπότητος, τα οποία βομβαρδίζονται από λόγια και εικόνες, να ανακαλύψουμε πάλι την αξία της σιωπής, τη σημασία της ησυχίας, και ίσως με αυτόν τον τρόπο εκτιμήσουμε εν τέλει και την αξία του ανθρώπινου λόγου.

Φίλες και φίλοι, όταν λέμε ότι η σιωπή είναι εισάξια με το λόγο, δεν εννοούμε βέβαια ότι πρέπει να πάψουμε να μιλάμε. Θέλουμε να πούμε όμως κάτι άλλο. Παρότι χρειάζεται να κάνουμε λόγο, ωστόσο να μην αυταπατώμεθα. Όλα δεν λέγονται. Είναι λίγα εκείνα που λέγονται και ακόμα λιγότερα εκείνα που κατανοούνται, για να μην πούμε ότι είναι ελάχιστα πράγματα εκείνα στα οποία μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε οικονομία λόγου και ας ανακαλύψουμε πάλι την αξία της μη λεκτικής έκφρασης, που λέγεται στην παράδοση της Εκκλησίας σιωπή, σιγή, ησυχία. Ένας μεγάλος ασκητής, ο Ισάκος Σύρος, μας λέει ότι η σιωπή είναι ο λόγος του μέλλοντος αιώνος. Η σιωπή δεν είναι το αντίθετο του λόγου, είναι ο διάδοχος του λόγου. Ακούστε τι λέει ο Ισάκος Σύρος. Σας το διαβάζω και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Γράφει: «Η σιωπή, μυστήριο νεστή του αιώνος του μέλλοντος, είδε λόγοι όργανο νησί τούτου του κόσμου». Δηλαδή, η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Και οι λόγοι, τα λόγια, είναι όργανο αυτού του κόσμου. Προσέξτε, δεν αντιπαραθέτει ο Ισάκος Σύρος το λόγο στη σιωπή. Δεν προτιμά τον έναν έναντι της άλλης ή αντίστροφα. Δεν χωρίζει, δεν διχοτομεί, δεν αντιπαραθέτει. Αλλά ιεραρχεί τα πράγματα, παίρνοντας ως κριτήριο το χρόνο, και λέει: «Για το τώρα, το νυν, για το παρόν, έχουμε το λόγο. Οι λόγοι, όργανο νησί τούτου του κόσμου». Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, έχουμε ως όργανο το λόγο. Με αυτόν καταλαβαίνουμε τα πράγματα γύρω μας, κατανοούμε και με αυτόν συνεννοούμαστε, επικοινωνούμε, ανταλλάσσουμε εμπειρίες, βιώματα, σκέψεις, ιδέες, απόψεις. Αυτό είναι ένα πράγμα. Εκτός από το σήμερα υπάρχει το αύριο. Εκτός από το παρόν είναι το μέλλον. Ποιος είναι ο λόγος του μέλλοντος? Ο λόγος του μέλλοντος είναι η σιωπή. Γι' αυτό γράφει: «Η σιωπή, μυστήριο νεστή του αιώνος του μέλλοντος». Η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Κάθε τι που ανήκει στο μέλλον, κάθε τι που τοποθετείται στο αύριο, είναι σαν μυστήριο. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Μπορούμε να υποθέσουμε, να πιθανολογήσουμε, να ευχηθούμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Για το παρόν είμαστε βέβαιοι ή για το παρελθόν. Για το μέλλον ποτέ. Η σιωπή λοιπόν είναι ο λόγος του μέλλοντος. Επειδή ακριβώς δεν το γνωρίζουμε το μέλλον, γι' αυτό καλό είναι ώρες-ώρες να σιωπούμε. Επομένως, ο λόγος είναι για το παρόν και η σιωπή είναι για το μέλλον. Και μάλιστα η σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος. Και ο ίδιος ο Ισάκος Σύρος εξήγει, σας διαβάζω: «Και η νικαστή ο νους εν τη χώρα της επιγνώσεως της αληθείας, ου χρήζει της ερωτήσεως». Σε απλή μετάφραση, όταν ο νους του ανθρώπου σταθεί στη χώρα όπου γνωρίζουμε την αλήθεια, τότε δεν χρειαζόμαστε την ερώτηση. Όταν ο άνθρωπος είναι στο χώρο της αλήθειας, είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν
χρειάζεται την ερώτηση, γιατί την αλήθεια τη βιώνει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπαίνει σε λέξεις. Υπάρχει και εκφράζεται μη λεκτικά καταρχήν. Στη συνέχεια μπαίνει σε λέξεις, αλλά μπαίνει ένα κομμάτι, ένα μέρος, ένα τμήμα αυτής της αλήθειας. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι ισάξια και ισότιμη με τον λόγο. Είναι κάτι που ιδίως οι ασκητές, οι οποίοι δικαίως επωνομάστηκαν καθηγητές της ερήμου, άνθρωποι οι οποίοι έζησαν μέσα στην ησυχία, μέσα στη σιωπή, οι άνθρωποι αυτοί ανέδειξαν μια άλλη μορφή λόγου, έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Σας παρακαλώ να μην έχετε την παραπλανητική εικόνα ότι ο άνθρωπος εκφράζεται μόνο με το λόγο. Λάθος. Ο άνθρωπος εκφράζεται κυρίως με το λόγο, αν θέλετε πρώτα απ' όλα με το λόγο, αν επιθυμείτε να το πω, ο άνθρωπος εκφράζεται καλύτερα με το λόγο, αλλά όχι μόνο με το λόγο. Και η σιωπή και η σιγή και η ησυχία είναι μορφές λόγου μη λεκτικές. Είναι λόγοι που δεν γίνονται λόγια, γιατί δεν χρειάζεται να γίνουν λόγια. Ίσως δεν πρέπει κιόλας να γίνουν λόγια, αρκεί να ισχύουν ως λόγοι, ως η βάση της κατανόησης και της ανθρώπινης επικοινωνίας.

Ίσως μοιάζει αντιφατικό να μιλάμε για σιωπή σε μια εκπομπή λόγου. Μπορεί όμως να είναι φρόνιμο. Ακριβώς για να κάνουμε χρήση του λόγου και όχι κατάχρηση, πρέπει να θυμίζουμε στον εαυτό μας, αλλά και σε όσους μας ακούν, ότι ο λόγος έχει όρια. Ότι ο λόγος είναι όργανο του κόσμου τούτου, ενώ για το μέλλον θέση έχει σιωπή. Η σιωπή είναι ο λόγος του μέλλοντος. Και για να το καταλάβουμε αυτό, προσφεύγουμε σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία σιωπής, στους καθηγητές της ερήμου, τους ασκητές. Έχετε ακούσει ένα βιβλίο που λέγεται «Γεροντικών», το οποίο έχει αφηγήσεις, δρόμενα, περιστατικά μοναχών της ερήμου. Δεν έχει καμία θεωρία, καμία διδασκαλία. Έχει μικρές αφηγήσεις, μικρά περιστατικά, θα έλεγα σαν σκίτσα. Αφηγήσεις που είναι εικόνες χωρίς λόγια, όπου ο καθένας μπορεί να βγάλει νόημα. Λοιπόν, στο γεροντικό έχουμε μία επιλογή από μαρτυρίες πατέρων της ερήμου που μιλούν ακριβώς για αυτό το θέμα κατ' εξοχήν. Ένας πατέρας της ερήμου, Αβάς όπως λέγεται, το όνομά του ήταν Ορ με ωμέγα, συνιστούσε. Ή φεύγον φεύγε τους ανθρώπους, ή έμπαιξον τον κόσμο και τους ανθρώπους, μωρών σε αυτόν εις τα πολλά ποιών. Δηλαδή, ή φεύγε από τους ανθρώπους, ή παίξε με τον κόσμο και τους ανθρώπους, κάνοντας τον εαυτόν σου σαν να είσαι ανόητος σε πολλά πράγματα, σαν να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου. Ο ασκητής αυτός, ο οποίος έχει βιώσει τι σημαίνει απορία της ανθρώπινης ύπαρξης, συνιστά σε κάθε ομοιοπαθή του ένα βήμα πριν από την απελπισία ή να φύγει μακριά από τους ανθρώπους, να πάει σε ένα μέρος ήσυχο, ή αν ζει ανάμεσα στους ανθρώπους να εμπέζει τα πράγματα και να παριστάνει τον μωρό, δηλαδή τον ανόητο, τον κουτό, τον χαζό, σαν να μην καταλαβαίνει τίποτα, επειδή ακριβώς καταλαβαίνει πολλά και δεν μπορεί να τα πει. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι η σάξια του λόγου. Και οι πατέρες της ερήμου φτάνουν σε τέτοια άκρα, θα λέγαμε, σε τέτοιο σημείο, ώστε μερικοί από αυτούς αρνούνται να μιλήσουν σε αυτούς οι οποίοι πάνε και τους ζητάνε συμβουλές, οδηγίες, καθοδηγήσεις. Αρνούνται οι ασκητές να αρθρώσουν λόγο σωτηρίας ακόμα και όταν παρακαλούνται προς τούτο, και όχι μόνο όταν προσκαλούνται ή έστω άμα προκαλούνται. Ένας άλλος Αβάς, ο Αβάς Παμβό, απαντά σε έναν υποτακτικό του που του λέει: «Γέροντα, υπέμει λόγο ένα, είναι σωθό». Και ο Αβάς αρνείται. Και ο υποτακτικός απορεί: «Γιατί?». Και η απάντηση του Αβά είναι η εξής: «Η ουκ ωφελείται εν τη σιωπή μου, ουδέ εν το λόγο μου ωφελείται να έχει». Δηλαδή, αν ο υποτακτικός μου δεν ωφελείται από τη σιωπή μου, τότε δεν θα ωφεληθεί ούτε από το λόγο μου. Εάν δεν καταλάβει γιατί εγώ που θέλω να τον βοηθήσω αρνούμε να του μιλήσω, τότε ακόμα κι αν του μιλήσω δεν θα καταλάβει τίποτα. Η σιωπή είναι ισότιμη με το λόγο. Γι' αυτό και ένας άλλος μεγάλος Αβάς, ο Αβάς Πιμίν,
αρνείται πεισματικά να ανοίξει θεολογικό διάλογο με έναν φιλοπερίεργο διανοούμενο χριστιανό, ο οποίος μιλούσε ακατάπαυστα. Και μάλιστα λέει το γεροντικό για το χριστιανό αυτό: ήρξα το λαλήν από τις γραφείς περί πνευματικών και ουρανίων. Έστρεψε δε ο αβάς ποιμήν το πρόσωπον αυτού και ουκ έδωκεν αυτό απόκριση. Δηλαδή πήγε ο διανοούμενος χριστιανός στον αβά και του μιλούσε για την Αγία Γραφή, για τα πνευματικά πράγματα, για τα ουράνια, και ο αβάς ποιμήν του γύρισε το πρόσωπο και δεν του έδωσε απάντηση. Το σκηνικό αυτό προκάλεσε την περιέργεια άλλων μοναχών, και ακριβώς ο αβάς απαντά: «Η ελαλησέμη περιπαθών ψυχής, εγώ αν απεκρινάμην αυτό, είδε περί πνευματικών, εγώ ταύτα ουκίδα». Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αυτός, ο φιλοπερίεργος χριστιανός, μου μιλούσε για τα πάθη της ψυχής του, εγώ θα το απαντούσα. Τώρα που μου μιλάει για πνευματικά θέματα, εγώ δεν ξέρω από αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η απάντηση είναι σκοπτική, υπαινικτική. Βεβαίως ξέρει για τα πνευματικά, αλλά ξέρει και κάτι άλλο, ότι ο φλίαρος διανοούμενος προφασίζεται και μιλάει για τα πνευματικά για να κρύψει τον πόνο της ψυχής του. Και ο αβάς ακριβώς αυτόν τον πόνο της ψυχής θέλει να φέρει στην επιφάνεια. Γι' αυτό λέει: «Η ελαλησέμη περιπαθών ψυχής, εγώ αν απεκρινάμην αυτό». Αν μου μιλούσε για τα πάθη της ψυχής του, προσέξτε, της δικής του ψυχής, της μιας συγκεκριμένης, ο γενικός για τη σωτηρία της ανθρωπότητος και για την πορεία της ιστορίας, αλλά για τα πάθη της ψυχής του, εγώ θα το απαντούσα. Η σιωπή λοιπόν είναι ένας λόγος εκοφαντικός, γιατί είναι ένας λόγος ψυχικός, γιατί είναι ένας λόγος γεμάτος από πόνο ψυχής. Και αυτοί οι οποίοι έχουν φτάσει στα έγκατα της ψυχής του ανθρώπου σιωπούν, σιγούν, ησυχάζουν, ακριβώς για να μπορέσει μέσα σε αυτή την ησυχία να αναδυθεί η αλήθεια. Η αλήθεια που είναι συνυφασμένη με τον πόνο της ψυχής του ανθρώπου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, απόψε συνεχίζουμε το λόγο της σιωπής, χρησιμοποιώντας τα ερντιανά κύματα, το ραδιόφωνο, και προσπαθώντας να αποφύγουμε την κατάχρηση του λόγου, στρεφόμαστε σε εκείνους τους ανθρώπους, τους ασκητές, που ζήσαν χρόνια και χρόνια μέσα σε σιωπή. Γι' αυτό και μπόρεσαν να μιλήσουν στην ψυχή κάθε ανθρώπου που άδολα τους πλησίαζε και ανυπόκριτα τους άνοιγε την καρδιά του. Ακριβώς για να μπορέσουν να μιλήσουν σε κάθε άνθρωπο, δεν μιλούσαν γενικώς και αορίστως στην ανθρωπότητα. Απίθυναν λόγο καρδιακό, λόγο προσωπικό, έσταζαν σταγόνες από βάλσαμο στην καρδιά του κάθε πονεμένου ανθρώπου και εξηγούσαν: εάν είσαι σιωπητικός, έξεις ανάπαυσιν εμπαντή τόπο ου εάν οικήσεις. Δηλαδή, εάν είσαι μέσα στη σιωπή, θα έχεις ανάπαυση σε κάθε τόπο όπου και αν τύχει να μείνεις και να κατοικήσεις. Η σιωπή είναι ο τόπος όπου η ψυχή του ανθρώπου αναπαύεται. Βέβαια, αυτή η στάση δυσκολεύει, διότι καθένας περιμένει να ακούσει από τους σοφούς την αλήθεια, την αλήθεια της ζωής του. Ακόμα κι αν κανείς δεν αντέχει ποτέ να δει κατάματα την αλήθεια της ζωής του, ούτε αντέχει να ακούσει αυτό που τον αφορά, ακριβώς διότι αυτό που θα ακούσει έχει μέσα του πολύ σκιά. Γι' αυτό το λόγο διάφοροι που πλησίαζαν τους ασκητές τους έθεταν το ερώτημα: τι είναι καλύτερο, να μιλάς ή να σιωπάς? Το ερώτημα βεβαίως είναι απλοϊκό, ακόμα και παραπλανητικό. Γι' αυτό ο Αββάς Ποιμήν σε μια τέτοια ερώτηση έδινε την ακόλουθη απόκριση. Σας διαβάζω: ο λαλών δια των Θεών καλώς ποιεί, και ο σιωπών δια των Θεών ομοίως. Δηλαδή, αυτός που μιλάει για το Θεό καλά κάνει, και αυτός που σιωπά για το Θεό επίσης καλά κάνει. Θέλοντας να πει ότι ο λόγος τον οποίον εκπέμπουμε κάθε φορά είναι ένα μέσο και όχι ένα σκοπός. Συνήθως μιλάμε και λέμε πολλά για να μην πούμε το ένα που μας αφορά. Γι' αυτό το λόγο, για να βρούμε αυτό το ένα, να το ανακαλύψουμε, θα πρέπει κάποτε να σιωπούμε. Και δεν έχει σημασία τελικά εάν μιλάμε ή δεν μιλάμε, αλλά αν αυτό που κάνουμε το κάνουμε για το Θεό ή όχι. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο. Όλοι οι ασκητές της ερήμου επιμένουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Επιμένουν πάνω στη σιωπή, εάν τους θέσει κανείς το δίλημα: σιωπή ή λόγος? Ο Αββάς Παμβό μας λέει το γεροντικό, σας διαβάζω: ή ρωτήθη λόγων γραφικών ή πνευματικών, ού καπεκρίνα το ευθύς, αλλά έλεγε μη δένε των λόγων, και επερωτηθείς πλοίον ουκ εδίδω απόκριση. Δηλαδή, εάν το έθεταν ένα ερώτημα για τη γραφή ή για τα πνευματικά πράγματα, εκείνος δεν απαντούσε αμέσως και έλεγε ότι δεν γνωρίζει. Και αν εκ νέου τίθεται το ερώτημα με τρόπο πιεστικό, τότε εκείνος αρνείτο να δώσει απάντηση. Η σιωπή λοιπόν είναι προτιμότερη του λόγου όταν ο λόγος δεν είναι γεμάτος από λόγους, δηλαδή όταν ο λόγος δεν μπορεί να απευθυνθεί στην καρδιά του ανθρώπου και να τον
αγγίξει. Γι' αυτό ένας άλλος ασκητής, ο Αββάς Ισόης, ακολουθούσε έναν κανόνα, το σφόδρα σιωπάν και ταπείνωσης. Δηλαδή να σωπαίνει και να ζει ταπεινά. Ουσιαστικά η σιωπή είναι η ταπείνωση του λόγου. Ο λόγος έχει την τάση να υπερηφανεύεται, να εμφανίζεται σχεδόν θρασής, διότι έχει δύναμη. Άλλωστε ο λόγος είναι μια μορφή ισχύος, δυνάμεως, εξουσίας. Η σιωπή είναι η ταπείνωση του λόγου. Κάθε φορά που ο λόγος γνωρίζει τα όρια του, κάθε φορά που ο λόγος αποκτά επίγνωση του εαυτού του, τότε οδηγείται στη σιωπή. Γι' αυτό και η σιωπή είναι ο ταπεινωμένος λόγος. Είναι ένας λόγος σε περιστολή. Ένας λόγος συνεσταλμένος. Ένας λόγος ο οποίος είναι πέρα από τα όρια του λόγου. Και ο ίδιος ο Αββάς Ισόης, όταν συνάντησε κάποιον χριστιανό που τον πίεζε και του έλεγε «Είπε μη ρήμα ή να σωθώ», τότε ο Αββάς το απάντησε «Τι με αναγκάζεις λαλήσε αργός, είδου ο βλέπεις ποιήσον». Δηλαδή, γιατί με αναγκάζεις να μιλήσω, αυτό που βλέπεις κάντο. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είπε ο Ιησούς «Έρχου και είδε».

Όλοι οι μεγάλοι της ερήμου, οι ασκητές, επιμένουν και τονίζουν τη σιωπή. Αναφέρεται στο γεροντικό ότι ο Μέγας Αντώνιος θέλησε κάποτε να δοκιμάσει τους συνασκητές του και τους έθεσε ένα ερώτημα από την Αγία Γραφή, στο οποίο διάφοροι μοναχοί έδωσαν ποικίλες αποκρίσεις, εκτός από ένα μοναχό, τον Αββά Ιωσήφ, ο οποίος σιωπούσε. Και όταν το έθεσαν ευθέως το ερώτημα, εκείνος απάντησε «ουκ είδα», δηλαδή «δεν γνωρίζω». Τότε ο Μέγας Αντώνιος τον ετοίμησε με έναν λόγο επενετικό και είπε «πάντως Αββάς Ιωσήφ έβρε την οδόν, ότι είπεν ουκ είδα». Δηλαδή ο Ιωσήφ βρήκε το δρόμο επειδή είπε «δεν γνωρίζω». Η ομολογία της αγνίας και η σιωπή ήταν δύο τρόποι για να ματαιωθεί ο λόγος, δηλαδή για να προληφθεί η αλαζονία της δήθεν γνώσεως του ανθρώπου. Και έτσι, βάζοντας την αλαζονία στην άκρη και περιστέλλοντας τον λόγο, δύο άνθρωποι μπορεί να επικοινωνήσουν αμεσότερα, να επικοινωνήσουν καλύτερα, τελικά να επικοινωνήσουν. Υπάρχει σε έναν άλλο μεγάλο ασκητή, τον Αρσένιο, ο πολύτιμος ασκητικός κανόνας. Φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Αυτεγάρισιν ερίζε της αναμαρτησίας. Δηλαδή, φεύγε από τον κόσμο, από τους ανθρώπους. Σώπαινε, μη μιλάς, ησύχαζε. Αυτές είναι οι ρίζες του να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος. Η φυγή, η σιωπή και η ησυχία είναι τρία ισότιμα πράγματα στην ασκητική παράδοση και τα τρία αποτελούν τον αντίποδα του λόγου. Αυτό το οποίο συναντούμε στα παλιά χρόνια επαναλαμβάνεται στην εποχή μας και έχουμε σύγχρονους περιώνυμους ασκητές οι οποίοι επιμένουν σε αυτό το σημείο. Θα σας αναφέρω μία θαυμαστή περίπτωση, τη γερόντισσα Γαβριλία, μία Ελληνίδα μοναχή, η οποία γεννήθηκε το 1897 και πέθανε σε πολύ μεγάλη ηλικία το 1992. Κατοικούσε στην Αθήνα, όπου είχε το ησυχαστήριό της, και εκεί ανακούφιζε πάρα πολύ κόσμο. Και στα καταγεγραμμένα περιστατικά της ζωής της αναφέρεται κάπου και η εξής άποψή της. Σας διαβάζω από το βιβλίο με τίτλο «Η ασκητική της αγάπης», το οποίο ανήκει στη γερόντισσα Γαβριλία και παραλαμβάνω είναι η βιογραφία της, γραμμένη από τις μαθήτριές της και καταγραφή των ρήσεών της. Γράφει η γερόντισσα Γαβριλία: «Είναι μεγάλο το μυστήριο της ζωής που ζει ένας τέτοιος άνθρωπος μόνος του, όταν, χωρίς να μιλά, μιλάει η ίδια η ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ανάγκη ποτέ να μιλήσει για το Θεό. Θα τον νιώσει ο άλλος τον Θεό από τον τρόπο που ζει ο άνθρωπος αυτός. Και αντίθετα, μπορεί μέρα νύχτα να μιλάς για το Θεό, αλλά αν δεν ζεις το Θεό, θα είσαι κύμβαλον αλαλάζων
και χαλκός ηχών. Αυτά από την γερόντισσα Γαβριλία. Προσέξτε τι λέει. Είναι μεγάλο το μυστήριο της ζωής που ζει ένας τέτοιος άνθρωπος μόνος του. Σε αυτή τη μοναξιά κρύβεται ένα μυστήριο, το μυστήριο της ζωής. Και ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Χωρίς να μιλά, μιλά η ίδια η ζωή του. Έχετε έναν λόγο χωρίς λόγο. Έχετε μία ομιλία χωρίς φράσεις, φθόγκους, έννοιες. Μιλάει η ίδια η ζωή. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται κανείς να μιλήσει για το Θεό. Τον νιώθει ο άλλος από τον τρόπο που ο άνθρωπος ζει το Θεό. Επομένως, τα πράγματα δεν χρειάζεται να λέγονται. Τα πράγματα γίνονται, τα πράγματα βιώνονται. Και αυτό είναι στον αντίποδα του ακατάσχετου λόγου, θα έλεγα της φλιαρίας περί του Θεού, που συναντάμε ολογυρά μας στα περισπούδαστα θεολογικά συγγράμματα, στα φλίαρα θεολογικά κηρύγματα, σε κείμενα γραπτά, σε λόγους, εγκυκλίους. Σε αυτόν τον πληθωρισμό του λόγου, χωρίς λόγο, μπορεί η Εκκλησία να βιώνει, και ευτυχώς το βιώνει, τη σιωπή εκείνη που υπερβαίνει κάθε λόγο ανθρώπινο.

Την ίδια εποχή που στην Ελλάδα μια γερόντισσα, η Γαβριηλία, κατέθεται τη μαρτυρία της για την αξία της σιωπής, στον ίδιο εκείνο καιρό στην Βρετανία ένας Ρώσος ασκητής, ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, γεννημένος το 1896, κοιμήθηκε το 1993, δίδασκε, βίωνε και έγραφε παρόμοια πράγματα. Χωρίς σχόλια θα σας διαβάσω τις απόψεις του. Γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος: «Η προσευχή γίνεται μια κραυγή χωρίς λέξεις. Η προσευχή συχνά βγαίνει χωρίς λέξεις. Η προσευχή δεν χρειάζεται το λόγο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Μπορεί να είναι άλεκτη, κι όμως είναι υπαρκτή, ξεπερνάει το λόγο». Ακούστε πάλι το γέροντα Σοφρόνιο: «Αδύνατη η σιωπή, αλλά αδύνατη και η ομιλία. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί αδυνατούν οι λέξεις να εκφράσουν το γεγονός, αλλά γιατί το θείο πνεύμα αναγκάζει το νου σε βαθιά σιωπή, μεταφέροντάς τον σε άλλο κόσμο. Και η σιωπή και η ομιλία είναι αδύνατες, είναι ισχνές. Και όπως εξήγει ο γέροντας Σοφρόνιος, αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί αδυνατούν οι λέξεις να εκφράσουν το γεγονός, αλλά και γιατί το πνεύμα του Θεού οδηγεί το νου σε μια βαθιά σιωπή». Και φτάνει στο σημείο ο γέροντας Σοφρόνιος να γράψει τις επόμενες φράσεις. Σας διαβάζω: «Μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη η σπουδή της θεολογίας χωρίς την υπαρκτική εμπειρία της ζωής στο πνεύμα του Χριστού, επειδή μια γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο». Προσέξτε, η γνώση σώζει μαζί με την αγάπη. Προηγείται η αγάπη και έπεται η γνώση. Γι' αυτό το λόγο, επειδή προηγείται η αγάπη, η οποία λέγεται με πολύ λίγα λόγια, υπάρχει και χωρίς να λέγεται, γι' αυτό το λόγο στην Εκκλησία μια γνώση χωρίς αγάπη δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή η αγάπη προηγείται της γνώσης, η σιωπή είναι ισότιμη του λόγου. Δεν αντικαθιστά το λόγο, είναι ισότιμη με το λόγο». Και αν θέλετε και μια ακόμα επιβεβαίωση από έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή, θα σας διαβάσω μερικές φράσεις από τον Νίκο Καρούζο, ο οποίος σχολιάζοντας τον Παπαδιαμάντη λέει, ακούστε τον Νίκο Καρούζο: «Ετούτο θαυμάζω στον τρισαγάπητο Παπαδιαμάντη, τον ατελεύτητο θυσιασμό. Οι λέξεις ως φραντικές ανέρχονται από κάποιο θυσιαστήριο. Η γλώσσα επιστρέφει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κατορθώνουν εκείνο που θα το έλεγα ερήμωση της γλώσσας, όπως ερημώνεται ο τρελά ερωτευμένος και περιτεύει γι' αυτόν ο κόσμος». Αυτά από τον Καρούζο. Αναφέρεται στον Παπαδιαμάντη και τον λέει τρισαγάπητο, επειδή τον εκτιμά, τον αγαπά πολύ, και θαυμάζει τον θυσιασμό του λόγου, ή αυτό που αργότερα λέει η ερήμωση της γλώσσας. Οι άνθρωποι μπορούν να υπάρχουν και χωρίς να μιλούν. Οι άνθρωποι υπάρχουν με το σώμα τους, ακόμα χωρίς να ανοίγουν το στόμα τους, ακριβώς γιατί η αγάπη προηγείται της γνώσης. Ο λόγος υπηρετεί τη γνώση. Η αγάπη μπορεί να υπηρετείται μόνο από τον άνθρωπο συνολικά και με τη γνώση, αλλά και χωρίς τη γνώση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή είναι το αντίστοιχο του λόγου. Ίσως θα λέγαμε
ότι προηγείται η σιωπή και έπεται ο λόγος. Ο άνθρωπος βάζει σε λέξεις ένα μέρος των συναισθημάτων του, των βιωμάτων του, και ένα άλλο μέρος μένει εκτός λόγου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ίσα ίσα υπάρχει και παραυπάρχει, θα λέγαμε, τονίζοντας εμφαντικά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, όλοι όσοι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το λόγο, και εσείς που με ακούτε και εγώ που μιλάω, θα πρέπει να έχουμε διαρκώς κατά νου αυτή την επιφύλαξη. Λέγονται πολλά, όχι όλα. Η σιωπή είναι ισότιμη του λόγου, και μερικές φορές η σιωπή είναι πολύτιμότερη από το λόγο. Ο λαός μας λέει ότι η σιωπή είναι χρυσός. Θα έλεγε κανείς ότι είναι τόσο πολύτιμη όσο και ο λόγος. Και εμείς που κάνουμε λόγο, και μάλιστα κάνουμε λόγο για τον Λόγο του Θεού, τον κατεξοχήν λόγο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ συνετοί. Κάτι που ελπίζω ότι το προσπαθούμε και εύχομαι ότι θα καταφέρουμε να το πετύχουμε, τουλάχιστον σε αυτές εδώ τις εκπομπές. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.